ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση.

0: καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Αύριο λοιπόν ο Γιώργος Ψάλτης κλείνει τα 19, γιατί τόσο μικρό λύση είναι. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, καλό πρωινό. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα το πρωί με στον Sky ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Σαχινίδης, τον Παύλο Τσίμα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αρμάς, εδώ στο στούντιο με τον Στούμπο και τον Μουρούτη και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Έχει αφήσει και υπονοούμενο ο Χιώτης ότι θα πει τι θα γίνει με ανασχηματισμούς και τέτοια και ονόματα και όλα αυτά. Μία με δύο με τον Νότι. Ο Νότης νομίζω θα πει διάφορα. Ο Βασίλης έχει και εκείνο. Του. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Με μια ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε το Ρώσο ομολογό του πρόεδρο Πουτίν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ενώπιο. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν υπό Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Ναι, επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες βράδυ σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος, είναι θαμμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία» και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, 86

0: 24χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ATM τράπεζα Σταυρηλίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Πεντέλης 39. Από την έκρηξη, το ATM καταστράφηκε και οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο των ΤΕΜ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εν τω μεταξύ ψάχνω να φτιάξω τον υπολογιστή. Δεν έχω τα μήνυματά σας. Δεν ξέρω τι έπαθε. Με το που έφυγε ο Γιαννήρης καταστράφηκαν όλα εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Είναι λίγο κατεμοδυνός αυρός ο Δημητράκης. Αλλά ας κάνω υπομονή. Τι να κάνω. Θα το φτιάξουν το σύστημα ειδικοί. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η 5η ημέρα του Ιούνιου και είναι η μέρα περιβάλλοντος σήμερα. Τι φταίει και αυτό το έρμο του περιβάλλον. Το έχουμε σαρώσει, αλλά τέλος πάντων. Το αφιερώνουμε και μια μέρα έτσι για το άλοθη, καταλάβατε τώρα. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, τον Πλούταρχο, τη Σελήνη. Τι λες, ρε παιδί μου. Για να δούμε τι λέει το Αγιολόγιο. Δεν το βλέπουμε τώρα τελευταία το Αγιολόγιο, δεν μ' αρέσει αυτό να ξέρετε. Τι διαβάζω. Καταρχήν μέρα έξω, έτσι. Μέρα, όχι παίξε γέλασε, φίλε ακροατή. Το επαναλαμβάνω για να μην τρελαθούμε ότι μέχρι 21-22 Ιουνίου μεγαλώνει η μέρα και μετά τουμπάρει, να ξέρετε, γυρίζει τα νάσκελα. 6 και 4 υποτίθεται ότι ξεκίνησε το δρομολόγιο του ο ήλιος και θα δύσει πρώτα Θεός και να είμαστε καλά 9 παρά 16 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Να ξέρετε εκεί 9 και 10 που εμείς η νεολαία κλείνει τα παράθυρα για να πέσει για ύπνο για να ξυπνήσει. Μη γελάς Δημητρούλα, αυτό είναι το ωράριο. Εμείς και το Άγιο Όρος, να ξέρεις. Έχω άνθρωπο εκεί ο οποίος μου λέει: σηκωνόμαστε τρεις και κάνουμε όρθρο. Και εμείς το δικό μας όρθρο, κατάλαβες. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Τύρου, Νικάνδρου, Χριστοφόρου και Κόνονος, Δωροθέου του Θηβαίου, Μάρκου του Νεομάρτυρα από την Χίο και Βονιφατίου Γερμανίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα. Αύριο και εμείς έχουμε γενέθλια. Αλλά έχει ένας φίλος μου γενέθλια, να ξέρετε. Ο φίλος μου ο Βασίλης, ο κύριος Ντέτσικα, συνάδελφός μου, τον οποίο τον αγαπάω πολύ. Όχι μόνο γιατί έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, με διαφορά ετών βεβαίως, είναι μικρότερος ο Βασιλάκος. Αλλά γιατί πού και πού τα λέμε. Και άλλοι πολύ σημαντικοί είναι αύριο που έχουν γενέθλια, αλλά εμείς λέμε για τους δικούς μας, καταλάβατε τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι βάζουμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα, να περπατήσουμε με ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Μερικά τα οποία είναι και λίγο εξωφρενικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αυτά τα οποία είναι στη ζωή μας. Είναι στη ζωή μας. Ναι. Με ιδιαιτερότητες, με κάποια τραγελαφικά, αλλά στην Ελλάδα τραγελαφικά είναι τα περισσότερα. Τώρα, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε, λέει, πτώση στα πετρέλαια. Τι γίνεται, παιδιά, σταμάτα, Λαμόγιο, Καλαμαράκι, σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα. Ναι, ναι, εγώ μεγαλώνω, εσύ δεν μεγαλώνεις. Πρωί-πρωί θες να μου γυρίσεις το μάτι ανάποδα. Καλημέρα, Ιωσήφ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγοράκι μου. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια, 95 και 7 βλέπω το Brent, με μία άνοδο βέβαια. Λέτε να πάμε σε λύση, τι να γίνει, δεν ξέρω πού έχουν οδηγηθεί τα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Α, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Βγάζει τα καλώδια, κύριε Γιαννήρη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι από το κεντρικό σύστημα έχει μπλοκάρει το θέμα. Ναι, νομίζω κάτι δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα το κλείσες. Ήτανε που ήταν στραβό, αποστραβώθηκε. Να, ανοίγει και κλείνει. Αυτό ήταν. Είναι μέσα στο.
1: Κάντε την εκπομπή.
0: Κάνω την εκπομπή εγώ. Λοιπόν, ξαναπάμε στα πετρέλαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν ξέρω πού θα το βάλουμε σε τάξη όλα αυτά. Λοιπόν, 95,5 τώρα το πετρέλαιο. Το Brent και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 93,2. Κοντοζυγώνει το WTI, ε. Λοιπόν, και χθες το φυσικό αέριο έκλεισε στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα, με μία άνοδο 0,7%, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βέβαια, από τη μια μεριά έχουμε τα, αφού ξεκινήσαμε με τα διεθνή, την αισιοδοξία ότι ενδεχομένως κάτι μπορεί να γίνει. Θυμίζω από χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, στις πολλές δηλώσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είπε ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις, θετικές εξελίξεις στα ζητήματα των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή την περίοδο μεταξύ Αμερικής και Ιράν διαμέσου του Πακιστάν. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από την άλλη μεριά ο άλλος της παρέας, η Τεχεράνη, λέει άλλα πράγματα. Λέει δηλαδή ότι εμείς, λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στο Λίβανο, τα έχουμε παγώσει όλα. Αλλά τώρα που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να καθίσει. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις πάντως υπάρχουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, με την επιστολή που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος προς τη Μόσχα, που ζητάει σε μια συνάντηση, δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται, τέτα τέτ μεταξύ των δύο πλευρών, ούτως ώστε να δρομολογήσουν ενδεχομένως ειρήνη ή εκεχηρία η οποία θα διατηρηθεί για ικανό χρονικό διάστημα. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο μέτωπα, εντάξει, αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Ευρώπη πληρώνει ακριβά το λογαριασμό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σταθερά στην πιο ευαίσθητη θέση. Όταν υπάρχει δυσκολία, η Ευρώπη έχει ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτά για τα μεγάλα ζητήματα. Για τα μικρά, που δεν είναι καθόλου μικρά και είναι πάρα πολύ σοβαρά, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις για να ξεκινήσουμε το μεξίμα. Διαβάσω και τα μηνύματά σας τώρα, αλλά θα τα φτιάξει τώρα ο κύριος Γιαννίδης, ο οποίος είναι εδώ ειδικός επί των ζητημάτων αυτών. Το ένα που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Πήρε λέει μια φωτιά στο Άλσος Βέικου. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε. Λοιπόν, από Μελίσια, ερώτημα κρίσεως. Συγγνώμη δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα δηλαδή, και εγώ δεν ήξερα. Ο Μελισσοκόμος λέει από την Ανατολική Αττική έφερε τα Μελίσια στο Άλσος Βεϊκού να βοσκήσουν τι? Καυσαέριο. Θέλω να πω ρε παιδί μου, επειδή εντάξει, άλλο να πάρε να βάλεις ένα βουνό, το καταλαβαίνω. Αλλά στο Άλσος Βεϊκού έχει πεύκα, οκ. Okay. Έχει λογική να μπουν σε αστικό μέρος Μελίσια? Δεν είμαι ειδικός. Προσπάθησα χθες να μάθω 5 πράγματα παραπάνω, αλλά αποτέλεσμα δεν είχα. Έχει νόημα όταν λέμε ότι την περίοδο την θερινή που το νου σας μην ανάβετε φωτιές, ούτε τσιγάρο που λέει ο λόγος και λοιπά, και ορθώς με την κατάσταση η οποία επικρατεί, ο άλλος πήγε να κάνει τις δέουσες εργασίες που περιλαμβάνουν και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι δυνατόν Μελίσια? Δεν ξέρω, δηλαδή εσείς πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία των μελισσίων? Και τι μέλη να... Τέλος πάντων θα πεις τώρα και τι μέλη θα προκύψει. Οι μέλισσες θα κάνουν τη δουλειά τους προφανώς. Αυτό είναι το σωστό, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, ακούγεται παράτερο Μελίσια. Λοιπόν, εξετάζονται μαρτυρίες, λέει, κατά τις οποίες στο σημείο βρισκόταν τουλάχιστον δύο άτομα που έκαναν εργασίες, ενώ ο ένας εξ αυτών φέρεται να φορούσε, λέει, και σχολή Μελισσοκόμου και την κοπάνισε. Είχε όμως, λέει, προσέξτε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι πάνω στα Μελίσια υπάρχουν, λέει, κωδικοί του Μελισσοκόμου και από το Μελισσοκομικό Μητρό βρέθηκε το τηλέφωνό του, τον πέρανε στο κινητό, δεν απαντούσε. Μην τη σχέμη να απαντήσει. Θα περάσει το, πώς το λένε, το 48ωρο, μην πάει και αυτόφορο. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας, λέει, όσον αφορά τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, και εδώ πρέπει να πούμε και καλά λόγια, είναι, λέει, το Fire Hub. Είναι, λέει, η επιχειρησιακή μονάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, που πρόσφατα έχει αναβαθμιστεί και προσφέρει έγκαιρη ανείνευση πυρκαγιών με στοιχεία που ενημερώνονται κάθε 5 λεπτά. Μπράβο λοιπόν στην τεχνολογία, μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα το οποίο βοηθάει γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Και έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία ζήτησα χθες, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, έχουν εκδηλωθεί 470 περιστατικά πυρκαγιών, εκ των οποίων, λέει, από αυτά τα 470 περιστατικά, οι περισσότερες, λέει, στη Δυτική Αττική. Τι γίνεται, παιδιά, στη Δυτική Αττική? 470 περιστατικά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε φωτιά η οποία μπαίνει σε, όχι αστικό, πιο αστικό δεν γίνεται. Πιο αστικό δεν γίνεται. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Αυτό το ρημάδι, το σύστημα που βάζει Μελίσια και λοιπά παντού, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Απ' την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά στο νομοσχέδιο, λέει, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο άρθρο 56 του νέου, λέει, πόλου νομοσχεδίου, αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού της μισθοδοσίας των αρχιεραίων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δηλαδή οι δεσποτάδες θα παίρνουν περισσότερα λεφτά. Γιατί, ρε παιδιά? Έχουμε λεφτά και τα δίνουμε στους δεσποτάδες? Για παράδειγμα, λέει, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν σε 2.210 ευρώ. ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ, επίδομα παράστασης, μου αρέσουν αυτά, και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ. Αντίστοιχα, λέει, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου 2.600 με πρόσθετη αποζημίωση παράστασης 100 ευρώ. Θα μου πείτε, εντάξει, Αρχιεπίσκοπος είναι, ρε παιδί μου, να πάρει κάτι παραπάνω. Ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ερώτημα. Τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω. Πληρώνει τίποτα Αρχιεπίσκοπος? Αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις, γιατί δεν πρέπει να έχει ένα ποσό το οποίο παίρνει ο Μητροπολίτης, ξέρω εγώ, ή ο Αρχιεπίσκοπος? Προφανώς να παίρνει, δεν λέω εγώ να μην παίρνει. Αλλά ειλικρινά, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε σοβαρά, γιατί να μην τα δώσουν στους παπάδες? Οι παπάδες κάνουν και έργο. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Είναι ο παπάς, είναι οικογένειες, είναι παιδιά, είναι αυτά. Ο Μητροπολίτης, Μητροπολίτης είναι. Δεν πληρώνει δραχμή. Πουθενά. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι να πληρώσει. Στο σπίτι που μένει, ενώ στη Μητρόπολη, είναι της Μητρόπολης. Μια χαρά είναι τα λεφτά τα οποία παίρνει ο Μητροπολίτης ως τώρα. Αλήθεια σας το λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα, οι συνολικές, λέει, αποδοχές, μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται, λέει, στο 90% του ανωτάτου ορίου των αποδοχών του Δημοσίου. Και τώρα, λέει, διαφοροποιούνται. Με δεδομένο, λέει, ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου φτάνουν στις 5.745 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές, λέει, των Μητροπολιτών θα διαμορφωθούν σε περίπου 5.170 ευρώ μεικτά τον μήνα. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές υπερδιπλασιάζονται. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά okay. Ξαναγυρίζουμε στα παλιά καινούρια. Αυτά τα οποία θα μου πεις, πώς είναι οι Μητροπολίτες Ζεψάλτη και οι τιτουλάροι και ο Αρχιεπίσκοπος ένας. Σωστό. Αλλά ας πάνε κάπου καλύτερα και πιο αποδοτικά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τι γίνεται, κάψανε και αυτοκίνητα στην περιφέρεια στο Μαρούσι? Ω, μ' αρέσουν αυτά στο Μαρουσάκι. Δύο οχήματα βλέπω, εμπριστική επίθεση. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί. Σε εξαιρετικό, θα έλεγα. Ανήσυχη νύχτα, ε. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία κατατάχθηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Είναι μια ιστορική μέρα, λέει, για τις ενόπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πω, θυμάμαι όταν πήγα, καλά, πριν από 40 χρόνια στο στρατό. Όχι, αμάν, πέρασαν 40 χρόνια λοιπόν. Που ήμασταν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα στην αεροπορία. Και έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες και το υλικό που έδωσε η υπηρεσία. Λοιπόν, και φτιάχνανε τα ρούχα των εθελοντριών οι άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στο στρατό. Στο κέντρο υλικού πολέμου. Εκεί νομίζω είχε πάει και αδερφός μου, αν θυμάμαι καλά. Ο Ηρακλής. Λοιπόν. Θα μου πεις, είναι θετική. Θετικό είναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις που κάνανε τα κορίτσια τα οποία κατατάχθηκαν στο στρατό, όλα αγαπάνε πολύ τη στολή, ή τέλος πάντων το γεγονός ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον ένα χρόνο θητείας τους. Εντάξει. Κλείνοντας. Γεια σου, Βασιλάκο. Είδα χθες την ανακοίνωση τριών υπουργών για το ότι θα μπορούμε, λέει, με ένα κλικ στο politis.gov.gr, που λέει και ένας φίλος μου, να βλέπουν, λέει, την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Μα το ζήτημα δεν είναι να βλέπεις μόνο την πορεία. Καλό είναι αυτό. Ξαναλέω, πάρα πολύ ωραίο είναι. Έτσι, το ζήτημα το μεγάλο είναι να λύνονται υποθέσεις σου. Και επειδή μιλάω τακτικά με τον Ρίζο, τον οποίο τα κουβεντιάζουμε κάθε Πέμπτη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, και έβλεπα χθες την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία οι πολίτες, λέει, θα εξυπηρετούνται με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet κλπ. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, μίλησε, λέει, για μια μικρή επανάσταση και μια διαφορετική αντίληψη, σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον αρμόδιο υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Το ζήτημα δεν είναι, ξαναλέω, να λυθούν τα ζητήματα του να παρακολουθούμε τα αιτήματα. τα οποία υποβάλλουμε κατά καιρούς. Το ζήτημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πώς θα λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, να υποβάλεις αίτημα συνταξιοδότησης και να ξέρεις γρηγορότερα ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου. Έτσι δεν είναι? Καλά δεν καταλαβαίνω? Λοιπόν, τέλος λέει στην ταλαιπωρία και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία είναι. Θα μ' αρέσουν εμένα, να ξέρετε. Όμως, ας πούμε, χθες χρειάστηκε να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά. Πάρα πολύ ωραία, ηλεκτρονικά την έβγαλα, την τύπωσα, μια χαρά. Την παρέδωσα εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση καθόλου για τον πολίτη. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου, συγγνώμη, σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί. Ήρθε και ο υπολογιστής και βλέπω και τα μηνύματά σας τώρα. Πολύ ωραία. Η υπηρεσία έκανε τα δέοντα. Τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον ενωπίων. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 6:34. Ωραία, αποκαταστήσαμε και την επικοινωνία μας μέσω διαδικτύου. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τα πρωινά σας μηνύματα. Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε. Παρασκευή σήμερα, Ψυχραιμία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω άγχη. Όπως σωστά λέει ο φίλος μου Γιάννης από την Κρήτη, μου λέει ρε Ψάλτη, στους δεσποτάδες θα δώσω τα λεφτά. Σε ποιους θα δώσω, στους απλούς παπάδες. Οι δεσποτάδες ορίζουν τις Μητροπόλεις και τα κηρύγματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά άμα θέλει και ο παπάς τη δουλειά του, θα την κάνει, να ξέρετε. Επιμένω πάντως να λέω, σοβαρά το λέω, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ότι τα λεφτά, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι ο Μητροπολίτης σε μια Μητρόπολη, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία, όλα του τα παρέχει η Μητρόπολη. Και η σημασία ενός Μητροπολίτη, υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, φωτεινά παραδείγματα, δεν θα πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κοινωνία, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πνευματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτες οι οποίοι είναι άλλης λογικής. Προφανώς είμαι υπέρ των πρώτων, δεν χρειάζεται να μιλήσω αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Αλλά προτιμότερο, επιμένω να λέω, οι αυξήσεις να είναι στους παπάδες. Θα μου πεις γιατί? Διότι οι παπάδες στην ενορία τους, οι απλοί κληρικοί, κάνουν σημαντικότατη δουλειά, την οποία αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή η δουλειά την οποία κάνουν. Και όταν λέω κάνουν σημαντική δουλειά, αναφέρομαι κυρίως στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Το πνευματικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά υποκειμενικό, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Στο τηλεφωνικό κέντρο, μετά από διάφορες διαβουλεύσεις, προέκυψε η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά ή μεγάλα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Χθες μου λέει ένας φίλος ακροατής, ρε Ψάλτη, εκεί λέει στο Μαραθώνα, στο Καλέτζι, δεν έχουμε νερό. Τι έχει πάθει, λέει η περιοχή. Ξυπνάω, λέει, το πρωί, πάω στη δουλειά, δεν έχει νερό να πληθούμε. Κάποιο, λέει, πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί? Θα το λύσουμε το ζήτημα. Για κάνε τα δέοντα. Η κυρία Περσαμπόλια στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα με την κυρία Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάω και στο νομό Κατσέλη, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε. Διάβασα χθες, γιατί διαβάζω και σήμερα, ότι η Τουρκία, λέει. Γιατί για την Τουρκία είναι το ζήτημα, ακούστε τώρα. Έκανε, λέει, με αφορμή μία έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε, έκθεση στον αμυντικό τομέα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίστηκε, λέει, συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας, καθώς και με τον Καναδά, λόγω και ΝΑΤΟ υποψιάζομαι. Γράφει ρεπορτάζ πολύ ωραίο ο Βασίλης Νέδος, που λέει ότι εμβαθύνει σταθερά και διαχρονικά την συνεργασία της η Άγκυρα με σειρά από χώρες, με συμφωνίες που υπεγράφηκαν πριν από λίγες εβδομάδες σε μια μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων. 7 σημαντικές συμφωνίες, λέει, με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και του Καναδά, κάποιες από τις οποίες για συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων και από κοινού ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογικής αιχμής. Λέμε εμείς για την Τουρκία, να ξέρετε όμως ότι ο κουμπάρος μας, ο Ερντογάν, κάνει δουλειά. Η τουρκική Μπαϊκάρ, λέει, και τη γαλλική Σαφράν υπέγραψαν συμφωνία. Πρόκειται, λέει, για υψηλής αξίας συμφωνία. Λύνει, λέει, σοβαρό πρόβλημα των μη επανδρομένων αεροχημάτων τύπου Μπαϊρακτάρ, το TB2, στα οποία, λέει, θα ενσωματωθούν γαλλική τεχνολογία ηλεκτροοπτικών συστημάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ιταλία επίσης, που έχει εξαγοράσει και επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας, η Τουρκία, τον Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπλα μπλα μπλα κλπ. Λατινική Αμερική, Χιλή, διαβάζω. Εξαιρετικό ρεπορτάζ καθημερινά ο κύριος Βασίλης Νέδρος, ο συνάδελφος, κάνει πολύ ωραία δουλειά. Διαβάζω, λοιπόν, εχθές. Τι λες εδώ πέρα, Σούλα, τι μήνυμα έχεις δώσει? Λοιπόν, τι κοινωνικό έργο λέει κάνουν οι παπάδες. Τη δουλειά τους λέει κάνουν και δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου λέω, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση επί του ζητήματος αυτού. Οι παπάδες σε αρκετές ενορίες που είναι και δύσκολες ενορίες κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό έργο σε κομμάτια κοινωνίας τα οποία δεν περνάνε και πολύ εύκολα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τώρα σου λέω γιατί εγώ το έχω βιώσει βέβαια, αλλά υπάρχουν παπάδες και παπάδες. Δεν μιλάω για τους Μητροπολίτες, είναι άλλο πράγμα οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Σούλα, καλημέρα. Χαιρετισμούς για Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, Αβραάμ, καλημέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν παρελαδικές σήμερα, που συνεχίζουν. Διαβάζω λοιπόν μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Φιλανδίας, ο κύριος Αλεξάνδερ Στουμπ, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, να ξέρετε. Ήταν πριν πάρα πολύ έτσι, πώς το λένε, ενεργό στα κοινωνικά δίκτυα, όταν ήταν κάπου εκεί σε ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό στην Ιταλία. Και ήταν μαζί του και ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο πρώην υφυπουργός οικονομικών, εδώ ο πρώην υπουργός οικονομικών επί Γιώργου Παπανδρέου. Τέλος πάντων, επανέρχεται λοιπόν ο πρόεδρος της Φιλανδίας και λέει το εξής, ακούστε. Καλύτερα λέει να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την απροσδόκητη λέει, διαπίστωση έκανε ο πρόεδρος της Φιλανδίας και μάλιστα έκανε μια πρόταση λέει στον Καναδά. Πρότεινε λέει την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου λέει 40 χώρες. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη στη διεθνή σκηνή και να προσελκύσει πιο ενεργά νέους εταίρους. Ανάμεσα λέει στους πιθανούς υποψηφίους, ο Στουμπ ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, διαβάζω σήμερα μια συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε λέει, να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγελίου. Τον Καναδά, την Νορβηγία και την Ισλανδία, όπως και την Τουρκία, λέει ο Στουμπ. Σύμφωνα με τον Φιλανδό Πρόεδρο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή λόγω λέει, του πολέμου στην Ουκρανία και των αλλαγών στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι εξελίξεις που θα ενισχύσουν όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και τις χώρες οι οποίες θα μπουν στη διαδικασία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα μου πεις, Ψάλτη Αγκάθι είναι η ιστορία της Τουρκίας. Ενδεχομένως. Αλλά για σκεφτείτε αυτό που λέει ο Φιλανδός Πρόεδρος. Για σκεφτείτε λοιπόν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα που πρέπει να αναφερθούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Πριν όμως να πω καλημέρες, μισό λεπτό. Στη γειτόνισσά μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Αύριο θα έρθει στη γειτονιά μου, το ξέρω, ήδη βάλανε και τις σχετικές ανακοινώσεις ότι μεταφέρεται η λαϊκή στη γειτονιά μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, να σε καλά, μεγαλώνουμε. Μου έκανε πλάκα ο γιος μου, μόνο αυτό έχω να σου πω, Χαράλαμπε. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας τώρα, αλλά εκεί που ήμουν ο Βενιαμίν της οικογένειας, έγινα ο γυρεότερος της οικογένειας. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Θα μου πεις, δεν προσαρμόζεσαι, ψάλτης την ηλικία σου. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά. Αλλά τώρα καταλαβαίνω αυτά που λέγανε οι μεγαλύτεροι όταν ήμουν πετσερικάς εγώ, που μου λέγανε ότι η ζωή περνάει λέει, πολύ γρήγορα. Και έλεγα, τι λένε αυτοί, τι περνάει γρήγορα η ζωή. Φάτη, ψάλτη. Καταλάβατε. Καλημέρα, Λάζαρε. Α, έχει ο γιος σου γενέθλια αύριο. Να το χαίρεσαι. Ο δεύτερος λέει από τους τρεις. Και το λένε και Γιώργο, μεγάλη επιτυχία, Λάζαρε. Να το χαίρεσαι το παλικάρι σου με υγεία. Με υγεία, πολύχρονος, ό,τι επιθυμεί. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γίνεται 20 ετών, λέει ο κύριος Κιμιονής. Η κόρη, η πρώτη, ωραία, η Βαρβάρα. Τρία κοριτσιά. Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Κιμιονή. Να το χαίρεστε το κορίτσι σας, να το χαίρεστε. Όλα να έχουν υγεία τα καλύτερα. Κύριε Κιμιονή, για τα παιδιά. Όλων μας, βέβαια, όχι μόνο. Όλων μας. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης από τη Μελβούρνη. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Όχι μόνο λέει επειδή έχεις εσύ ψάλτη γενέθλια, αλλά γιατί σαν αύριο λέει πριν 39 χρόνια στους μεταξάδες διδημοτήχου παντρευτήκαμε λέει με τη Μάρθα μου. Πώς περνάνε τα χρόνια. Πες τα, αγαπητέ Δημήτρη, πες τα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Καλημέρα Γεώργια, καλημέρα χαιρετισμούς. Γεια σου Ιωάννη. Ποιοι έχουν πολλούς να θρέψουν οι δεσποτάδες? Δεν νομίζω. Ξαναλέω, οι δεσποτάδες, δεν θέλω να γίνω κακός, δεν θέλω. Εντάξει, έχουν κάποια έξοδα ρε παιδί μου, οκ, δεν θα τα μηδενίσουμε όλα. Αλλά Νομίζω ότι όπου και αν πάνε, να ξέρετε ότι πληρωμένα τα έχουν. Δωρεάν είναι. Και θα βάλει το χέρι στη τσέπη ο Μητροπολίτης. Θα το βάλει μόνο αν θέλει να το βάλει. Όχι όλοι, αυτούς που ξέρω εγώ πάντως τουλάχιστον. Λοιπόν, καλημέρα Μάικ. Το καλύτερο mail λέει το κάνω στις ταράτσες στην Αθήνα, γιατί τα μπαλκόνια λέει είναι όλα λέει με λουλούδια. Σοβαρά τώρα μιλάς Μάικ. Εγώ ξέρω ρε παιδί μου, είχα ένα συμμαθητή ο οποίος έχει πάρει σύνταξη, συμμαθητής μου τώρα. Αυτός βέβαια ήταν σε ειδικές συνθήκες κλπ. Okay. Φίλος μου ο Θανάσης μου λέει ότι πηγαίνανε ρε παιδί μου σε περιοχές απάτητες. Σε βουνά μεταφέρανε τις κυψέλες και βέβαια τους κόστιζε και ακριβά και τους κοστίζει και τώρα ακριβά κλπ. Αλλά να πάνε σε μακρινές περιοχές που είναι και, πώς θα το πω ρε παιδί μου, μακριά από την ρήπανση. Ο άλλος πάει και φέρνει τα λουλούδια, τα μελίσια στα... Πώς το λένε? Στο άρσος βεϊκού. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Τι λέει ο Σωτήρης, οι μελισσοκόμοι λέει μπορεί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό καπνιστήρι και όχι λέει με καρβουνάκια, λέει από την εποχή των Νεάντερταλ. Τι να πω, δεν ξέρω παιδιά. Αλλά υπάρχει κίνδυνος. Να, καλή ώρα τώρα, είδατε, προέκυψε πυρκαγιά στα καλά καθούμενα ουσιαστικά μέσα σε αστικό ιστό. Και καλά που έχουν βάλει τα συστήματα που σας έλεγα νωρίτερα. Θα κουβεντιάσουμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα το κάνουμε. Να μας βοηθήσουν, να μας πούν πώς θα καταφέρνουν το σύστημα αυτό και εν λυπή οφθαλμού παρακολουθούν όλα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν για να παρεμβαίνουν άμεσα οι υπηρεσίες. Και να υπογραμμίσω το πόσο δύσκολη δουλειά, να μην το προσπερνάμε αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά του πυροσβέστη. Ε? Και όχι μόνο και τα δασοκομάντο και τα μάδα αυτά και να μπαίνουν μέσα σε φωτιές με στολές, με αυτά και να προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Γιατί εμείς καλά είμαστε στα γραφεία μας και λέμε τα δικά μας, αλλά οι άλλοι είναι που πέφτουν με τα μούτρα στη φωτιά για να τη σβήσουν. Και ξαναλέω, 470 περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι τώρα, που είναι ακόμα αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Λοιπόν, γεια σου ρε Πάνο, καλημέρα στην πατρίδα μου. Ο Βασίλης μου λέει: πείτε του Φιλανδού ότι αν μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπουκάρουν οι Τούρκοι, λέει η Φιλανδία θα βαρεθεί να δίνει επιδόματα. Καλά, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Ο Στούμπιν είναι μια προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην τα βλέπετε όλα επειδή εμείς έχουμε το ζήτημα με τους Τούρκους λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας παραδοσιακά, που θέλει τα δικά της και μερδικά της και βλέπει το διεθνές δίκαιο κατά τη δική της οπτική ματιά. Η Φιλανδία τα βλέπει από άλλη οπτική, από άλλη λογική. Καλημέρα στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Θα ήταν ένα κίνητρο, λέει, εφόσον δεν υπάρχουν νέοι ιερείς, να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Υπάρχουν χωριά που μοιράζονται τους ιερείς, χωριά που Κυριακές δεν εκκλησιάζονται. Σωστό είναι αυτό. Μα μην πάτε μακριά, αγαπητοί φίλοι. Θυμάμαι την περίοδο της Πασχαλιάς που, ειδικά σε χωριά στην περιφέρεια, αρχίζει και κάνει ανάσταση ο παπάς από τις 4 το απόγευμα. Για να προλάβει να πάει σε 4 χωριά. Και να κάνει η Ανάσταση. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: γιατί να μην αυξήσουν τις αποδοχές αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών, αφού τα παίρνουν εδώ και 16 χρόνια, λέει, από τους συνταξιούχους. Σε αυτά τα 16 χρόνια το κράτος με έχει ληστέψει, λέει, μου έχει φάει πάνω από 120.000 ευρώ. Το 6 πήρα σύνταξη καθαρά, κύρια και επικουρική, 1965. Από το ΙΚΑ, όχι από το δημόσιο. Από το 2010 η σύνταξή μου μειώθηκε στο μισό περίπου. Πάρε χαρτί και μολύβι για να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια. Γιατί να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια? Τα λεφτά των συνταξιούχων τρώνε, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος προφανώς έχει βγει από τα ρούχα του. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, τώρα πάμε, γιατί αργήσαμε λιγάκι και έχουμε και διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν για σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζίμπορούμε.gr, μπείτε για τις λεπτομέρειες, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, Zap Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Αυτό αφορά ιδιοκτήτες ταξί, βεβαίως. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις ασφάλεια καλύπτονται και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε λοιπόν τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούργιο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή. Στον πυρετό του Μοντιάλ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το

0: στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σχεδόν 7 παρα 5. Θα πάμε πάλι σε διαφημίσεις σε λίγο, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά μου επιτρέπετε δύο ερωτήματα. Καταρχήν βλέπω, παιδιά, σε πραγματικό χρόνο, δύο σκάφη αναψυχής με αμερικανική σημαία να περνάνε τα στενά του Ορμούς και να μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Κάνουν αναψυχή αυτή την περίοδο κάποιοι στα στενά του Ορμούς? Είναι τρέλα. Πάει. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αυτή η απόφαση που καθαρογράφηκε του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, περίπου λέει 190.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ουσιαστικά είναι σημαντική ελάφρυνση στη μηνιαία δόση τους. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με 35 υπέρ και 12 κατά, ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού, και αυτό δίνει πολύ μεγάλη ανάσα. Ένα παράδειγμα μόνο για να κλείσουμε. Λέει, ένας που έχει πάρει δάνειο 120.000 ευρώ σε βάθος 20 ετία και έχει ενταχθεί με μέσο επιτόκιο 4%, η δόση από 728 πηγαίνει στα 520. Έχει μια διαφορά 207 ευρώ το μήνα. Μεγάλη διαφορά. Τώρα πρέπει οι τράπεζες, όπως καταλαβαίνετε, να προσαρμοστούν. Όχι τράπεζες. Ή οι τράπεζες ή τα funds να υπαχθούν. Πάντως χθες μου είπανε μια πληροφορία ότι ένα από τα fund έκανε, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για πρώτη φορά με κούρεμα, τόσο μεγάλο κούρεμα. Με εντυπωσίασε αυτή η πληροφορία που έμαθα. Μια μέρα πριν την ανακοίνωση, την επίσημη καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, και για να πάμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον για να έρθει η ώρα του αναλυτικού μαγκαζίνου, να σας θυμίσω ότι είναι στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι φίλοι οδηγοί.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
21: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Απ' το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πω, πω, πρέπει να πάω. Πω, πω, πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην Ευχή. Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
24: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
23: Εγώ. Όχι.
25: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Test PAP, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο.

0: Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνα του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Πέρσα Μπόλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετήρες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίων. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επέσημαν ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους μέσω email, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέγρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανθέων όταν ο οδηγός του οχήματος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέγγισε με σποδρότες την τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχειρήση εντοπίστηκαν από εναέριο μέσω της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον οποίων φτάνουν οι

0: συνεχίσει η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχαν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί στον Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 18 ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών. Νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξέλιξεις στη χώρα και τόνισε πως θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Για το Ιράν τόνισε ότι σε περίπτωση που σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής που απέτυχε να αντιμετωπίσει, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ σε φίλους και μέλη του κόμματος στη Νέα Ιωνία. Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιν, ούτε με τα ανέκδοτα περιθυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα, θέλει έλεγχο στην αγορά, θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στις πολιτικές εξελίξεις, διερωτήθηκε πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις του ΚΑ να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δεν πάτε για διαγραφή.
3: Αφήστε.
2: Δεν τέθηκε
3: δύο θέματα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν δύο θέματα.
4: Μα δημιούργησε.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό
2: μήνυμα. Τον κύριο
0: Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορούν ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.
5: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτεί ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εξπροσωκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Στην Αλβανία, χθες για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού φερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τύρωνα πραγματοποίησαν πορεία προς το πυθοπλοκικό Πέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του πρωθυπουργού Εντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην πρωθυπουργού Σάλι Μπερίσα. Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων θα υπογράψει σήμερα συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγιο Πορθμό και θα συνδέει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις.
4: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον Αύγουστο του 27 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του, στον Βοτανικό, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Α, στο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τόνισε πως οι πράσινοι έκαναν λάθη σε θέματα προπονητών, όμως πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ισοπαλή με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ροβακόπουλου για τους πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα, Μερανιά, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα δηλαδή προς την Αθήνα, στο ύψος του Χολαργού, στο ύψος της Περικλέους. Με αποτέλεσμα, όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείων, με το που περνάτε την Αγία Παρασκευή και την ομώνυμη Εκκλησία, ακινητοποιήστε και μέχρι το Χολαργό πηγαίνετε έτσι. Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω της, μέσω του Χαλανδρίου και της Παλαιολόγου, φυσικά Αγίας Παρασκευής Παλαιολόγου, να κατεβείτε την Κηφισίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Εναλλακτικά επαναλαμβάνω, ή να μπείτε στην περιφερειακή Ημίτου και να κατεβείτε την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ θα συναντήσετε κίνηση προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και πυκνή ροή από εκεί και πέρα, μετά τη Χαλκιδόνα, μέχρι να φτάσετε στη Λυκόβρηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κατεβαίνετε τη Λεωφόρο Κηφισού, έχετε πολύ πιο μικρές καθυστερήσεις και είναι κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον γνωρίζουμε, όπως τον περιμένουμε. Μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και αρκετή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα Παρασκευή, λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Να σας πω τέλος ότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Η κυρία Βαρσάμι φταίει για τα τραγούδια, να ξέρετε. Δεν έχω εγώ εμπλοκή. Εγώ ευγενικά προσφερόμενος, αλλά δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Καλημέρα σας. Το λέω επειδή μου στείλατε και διάφορα μηνυματάκια πρωί-πρωί. Αλλά μεταξύ μας Παρασκευή μια χαρά τραγούδι είναι. Μην τρελαθούμε και τελείως. Sky 100,3, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα μέσω για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη μέρα του Ιουνίου και αύριο. Όχι, δεν θα πω για τα γενέθλια. Αύριο είναι η D-Day, θυμίζω. Είναι η μέρα απόφασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, των συμμάχων, ναι, των συμμαχικών δυνάμεων. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, για να κάνουμε και κανένα μάθημα ιστορίας. Η κυρία Σούζη είναι εδώ για να μας πει για την Αστάθεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα τελειώσει με τίποτα αυτή η Αστάθεια.
1: Όχι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, καλώς ευρύκαμε. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις για
0: αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 19 που είπε ο κύριος Γιαννίδης, 19 το άκουσα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 48%. Τι γίνεται, κυρία Χριστίνα μας.
1: Καλά, καλά. Επιμένει όλες τις ημέρες. Κοίτα, κάποιο σύστημα μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της άλλης εβδομάδας που να δώσει περισσότερη αστάθεια από αυτή που δίνει τις προηγούμενες ημέρες, όχι χθες. Χθες είχε αρκετές βροχές.
0: Βλέπω τα Γιάννενα. Εντάξει, πολύ βροχή. Είχε βροχή, ρε παιδί. 37 χιλιοστά βροχή.
1: Ήπειρος είχε τα περισσότερα, έτσι κι αλλιώς, μαζί με τη Χαλκιδική.
0: Δόξα το μεγάλο δύναμο, εκεί πέφτει νερό μπόλικο.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν πέφτει, χαλάζει. Αυτό το νερό είναι μια χαρά. Κρατάει τις φωτιές πίσω, κρατάει το έδαφος με υγρασία και είναι πολύ καλό. Αρκεί να μην πέφτει, χαλάζει.
0: Σωστό, και κάνει ζημιές,
1: οι ζημιές. Αλλά πάντως είχε καταιγίδες εχθές, είχε αρκετό νερό, έριξε στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και τα περισσότερα χιλιοστά στην Ήπειρο και την κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι είδα έτσι με μια μάτια. Εδώ
0: είναι.
1: Στην αρχή πήρα να βγάλει κάποια στιγμή, σαν να μου μύρισε. Λέω να δεις ότι θα την βγάλει. Κοιτάω, ήταν καταιγίδες στην εικόνα του δορυφόρου. Δηλαδή ήταν καταιγίδες γύρω-γύρω. Δεν το βλέπω, λέω να έρχεται.
0: Περιέργως πως η φωτιά στο.
1: Από έβγαλε το,
0: ναι,
1: μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι. Ναι. Πού μυρίζει φωτιά, πού μυρίζει φωτιά.
1: Από μελίσια λίμνα.
0: Ναι, μεγάλη επιτυχία. Παίρνει εκεί πέρα. Λέει στο άλλο βεϊκού.
1: Μα είναι
0: αισθαντικό.
1: Δυνατόν μελίσια στο άλλο βεϊκού. Τι ξέρω.
0: Την
1: τι
0: ίδια απορία είχα και εγώ. Από την Ανατολική Αττική, λέει, ήρθε ο ιδιοκτήτης, έφερε τα μελίσια, κοιτάψε και έφυγε.
1: Και έφυγε.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά εγώ έχω.
1: Μα μέσα στο άλλο βεϊκού.
0: Εγώ έχω ένα κολλητό, να σα πω την αλήθεια, το έλεγα και νωρίτερα, ο οποίο ασχολείται με τα μελίσια πλέον και τα μεταφέρει συνήθως στην Εύβοια, στη Βόρεια, που είναι πιο. Πράσινο και. Όπου έχει.
1: Όπου έχει, ναι, ναι, τα μεταφέρουν,
0: ξέρω,
1: από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι να πω.
1: Τι να πω, και εγώ δεν ξέρω.
0: Άσχετος είμαι, δεν έχω εικόνα.
1: Ναι, όχι.
0: Πάμε.
1: Αλλά αυτό σου λέω μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ταν είδα που ήταν εκεί παρατεταγμένα στη φωτογραφία
0: και πολλές,
1: που δείξαν και πολλά.
0: Δεν
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ήταν
1: εκεί,
0: ένα μελίσιο.
1: Λίγο
0: πολλά.
1: Είναι δυνατόν. Ναι.
0: Όμως είναι από
1: αυτά. Πάντως εδώ στην Αττική και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται την Κυριακή στα βόρεια και το Σάββατο κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά.
0: Ναι.
1: Και από Δευτέρα η ίδια κατάσταση δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει λίγο είναι ότι ενισχύονται λίγο οι βοριάδες στα Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Και στα Ανατολικά. 6, τη Δευτέρα ίσως βγάλει και ένα εφταράκι. Αλλά το εξαράκι, πενταροεξάρι θα είναι σίγουρα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την αμαρτυρία.
1: Καλώ από το κύριο Αγωνιστή.
0: Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Έτσι,
1: και εγώ εδώ θα είμαι.
0: Το ξέρω, το λέω. Γενικώ και ειδικώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο, γεια σα.
0: Να σα πω, βλέπω τώρα τα πλάνα με το τροχαίο που έγινε με τον 75χρονο που του φύγε το αυτοκίνητο και πήγε πέσε εκεί στη μάνα που ήταν αυτό που στην Ναύπακτο, στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Θυμάστε το άλλο περιστατικό που έγινε κάπου εκεί στην Αρκαδία? Εκεί να ξέρετε ότι εγώ έχω ένα φίλο και πάω και τρώω σε ένα εστιατόριο, τέλος πάντων, που έφυγε το αυτοκίνητο και σκότωσε και έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα σε ένα φαρμακείο. Στην περίπτωση, λέει, της Ναυπάκτου, ο οδηγός 75χρονος είχε κανονικά άνθρωπο στο δίπλωμά του. Λέει, κόλλησε τον γκάζι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν ξέρω τι έγινε. Του πήραν, λέει, το δίπλωμα για να ξαναδώσει πάλι εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε και αυτά που σας είπα για την απόφαση, την καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου που θεωρείται ιστορική. Χθες μια φίλη δικηγόρος η οποία ασχολείται με τα ζητήματα αυτά των funds κλπ. Χθες, λέει, τη μέρα που ανακοινώθηκε η καθαρογραμμένη απόφαση, Fund υπέβαλε πρόταση, λέει, για δάνειο που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήδη έχει κουρευτεί και πρότεινε, λέει, το Fund επιπρόσθετη διαγραφή, λέει, 10% του υπολοιπόμενου ποσού με σκοπό την πλήρη εξόφληση. Και σύμφωνα με την συγκεκριμένη δικηγόρο, που επαναλαμβάνω έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είχε, λέει, πολύ ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Βέβαια, γιατί αυτό το βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα, θα πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα, λέει, οι παράνομοι τόκοι οι οποίοι εισπράχθηκαν από το συγκεκριμένο φαντ λόγω της μη εφαρμογής του νόμου ξαναλέω, για δάνεια τα οποία είναι ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη. Οκ. Δημήτρη μου από τον Ντόρτμουντ, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα να πω σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει μηνύματα, στην φίλη μου την Αφροδίτη, τη Βούλα, τον Σπύρο, τον Ευγένιο, την Ελένη και τον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου, Ρέα μου. Σε ευχαριστώ. Α, πάλι είσαι στη Ζυγιά. Α, Ρέα, σε ζηλεύω. Τώρα θα είναι και ήσυχα. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί στην Κορινθία. Υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ωραίο μήνυμα, θα τα κουβεντιάσουμε ελπίζω μετά να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχει αρκετές δημοσκοπήσεις οι οποίες βγάζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και από ό,τι καταλαβαίνω τα καμπανάκια χτυπάνε παρά τα όσα λέγονται για το Πασόκ. Σημειώνω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, για να δούμε τι θα προκύψει. Επίσης συνεδριάζουν και τα όργανα σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει κάτι αναφορικά με τη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος της Αθήνας για τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μάλλον πάμε, λέει, σε ανασχηματισμό την άλλη εβδομάδα. Αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα υπάρξει μια τρύπα ακόμα. Θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια τρύπα λόγω του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος του Ταγαρά. Υπάρχει και μια τρύπα που έχει δημιουργηθεί στο επιτελείο του Πρωθυπουργού με τον Υφυπουργό, ο οποίος επέστρεψε μετά το πρόβλημα υγείας που είχε από το εξωτερικό που είχε πάει και λοιπά και προσπαθεί στην αποκατάσταση.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90
10: 3% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
16: Smart και αρμονία.
17: Αρμονία και smart.
16: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
17: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
16: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
17: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μεσογείου λόγω τροχαίου στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:05 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα με αυτόματη ανάληψη χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να τραπούν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλι είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 34. Δεν έχουμε και τον χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι και υπέροχο, ε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Παπαθανάσης, ο φίλος μου, πάνω εκεί από τον Εύρο, στα Κάγκελα είναι με αφορμή την είδηση για τις αυξήσεις τους δεσποτάδες σε σχέση με τους απλούς κληρικούς και τα λεφτά που παίρνουν. Αφήστε λοιπόν τη Δευτέρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας. Για να δούμε πόσα λεφτά παίρνουν οι παπάδες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, αυτό σε κύριε ψάλτη παπάδες. Ναι, γιατί για κάποιες περιοχές ο παπάς συνεχίζει ιδίως στην περιφέρεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στα αστικά κέντρα δεν γίνεται το ίδιο. Ο παπάς παίζει πολλαπλό ρόλο. Και δεν το λέω για τους παπάδες, ούτε για τη θρησκεία. Το λέω για το έργο που κάνουν οι παπάδες. Επιμένω να το λέω. Μονότονα, θα μου πείτε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Ωραίος Σεημένης στην παρέα μας, για να μην αργήσουμε πολύ πολύ. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αλλαγές μαθαίνω, λέει, στα πρόστιμα. Ποια μειώθηκαν ή ποια μηδενίστηκαν? Τι είδους πρόστιμα είναι αυτά, αλήθεια?
1: Ένα, όταν έκανες μια εμπρόθεσμη αρχική δήλωση για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Ήταν μηδενική, δεν είχε ΦΠΑ ή είχε επιστροφή ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αν είχες απογραφικά βιβλία, σου βάζανε 250 ευρώ.
0: Πρόστιμο.
1: Πρόστιμο. Ενώ άχι, δηλαδή δεν είχες, είχες επιστροφή ΦΠΑ, σου βάζανε και 250 ευρώ, επειδή είναι όλοι καθυστερημένος, ξέρω εγώ. Αυτό το κάνανε 100 ευρώ από 250. Στα διπλογραφικά όμως βιβλία, σου βάζανε 500 ευρώ για το ίδιο πράγμα. Και τώρα το κάνανε και αυτό 100. Θα μου πεις, μα 100, γιατί το βάζουν και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αντί για 500 ευρώ να σου βάζει 100, είναι λιγάκι έτσι, παράξενο, γιατί όπως ξέρετε, όπως σας έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι στο υπογείο, να μην πω το άλλο επιτελικό προσδοσμό,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι βαρύ, να βάλεις σε μια μικρή επιχειρησούλα 500 ευρώ πρόστιμο τώρα, είναι δυνατόν. Επειδή έχει να πάρει ΦΠΑ πίσω.
0: Άρα διορθώθηκε αυτό το πράγμα τώρα. Σωστά.
1: Το διορθώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όμως η δήλωση του ΦΠΑ ήταν χρεωστική, δηλαδή ήταν να πληρώσει ΦΠΑ, έστω και ένα ευρώ σου βάζει 250 ευρώ και αυτό παραμένει.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ένα ευρώ ΦΠΑ, αν έχει να πληρώσει, θα σου βάλει 250 ευρώ αν έχει απρογραφικά βιβλία. Ενώ αν είναι διπλογραφικά τα βιβλία, σου βάζει 500 ευρώ. Εξακολουθεί να μπαίνει το 500 αυτό. Επειδή λέει, του χρωστάς ένα ευρώ, 2-10, ξέρω εγώ, ΦΠΑ. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και αστήρικτο. Αντελώς απαράδεκτο. Το αφήσαν έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα, για τους έμεσους φόρους, δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, μια εισφορά να αποδώσεις μια ειδική φορολογία μέχρι 100 ευρώ, ήτανε να αποδώσεις μέχρι 100 ευρώ, εννοώ έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε από 100 μέχρι 500 ευρώ. Πάλι το πρόστιμο. Αυτό το μηδενίσανε. Σου λέει, εδώ ρε φίλε, τώρα σου βάζεις 500
0: άρα,
1: ευρώ.
0: Άρα με την πίεση που ασκείται, καταλαβαίνω ότι έρχεται διόρθωση των στραβών αποφάσεων.
1: Ναι, όχι όλα όμως, όχι όλα. Γιατί βλέπετε ότι αν χρωστάω ένα ευρώ ΦΠΑ και τον δίνω καθυστερημένα, μου βάζει μέχρι 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν είναι σωστό αυτό. Και το ένα ευρώ δεν το έχει μια μεγάλη επιχείρηση που διαχειρίζεται εκατομμύρια. Το έχει μια μικρή επιχείρηση, ασφαλώς.
0: Μάλιστα.
1: Ή το 10 ευρώ ή το 50 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, στο φόρο εισοδήματος παραμένει το 0 που το έχουν διορθώσει αυτό πριν από 2-3 χρόνια. Εάν κάνω αρχική ή τροποποιητική δήλωση και είναι μέχρι 100 ευρώ το εισόδημα μου, δεν μου βάζει πρόστιμο. 0 το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Αν είναι πάνω από 100 ευρώ, μου βάζει το πρόστιμο τόσο ενθουσιασμένα. Μέχρι 500 ευρώ που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό που διορθώσανε, και ευτυχώς το διορθώσανε, είναι για τους ανήλικους. Αν κάνει κάποιος δηλαδή μια δήλωση εισοδήματος για τον ανήλικο, πει κάποιο εισόδημα, ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση, του βάζανε πρόστιμο από 100 μέχρι 500. Δεν έχω ένα μωρό που κληρονόμησε μια περιουσία και έχει ένα ακίνητο, ας πούμε, και του κάνει ο πατέρας του τη δήλωση και κάνει λάθος ο πατέρας του, του βάζανε 500 ευρώ πρόστιμο. Και είπε λοιπόν ο νομοθέτης εδώ, καλώς το είπε, πρόκειται για ανήλικο. Δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο αν γίνει καθυστερημένα, διότι μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Γιατί μπορεί να μην έχει και γονέα, δηλαδή. Να τον έχουν αναλάβει άλλοι, λίγοι, να μην έχουν πεθάνει οι γονείς του.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σύνεση. Αυτό υποψιάζω.
1: Η σύνεση χρειάζεται και δεν η ανεγκεφαλία δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Η σύνεση χρειάζεται.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, η δαπάνη που καταβάλει ο εργοδότης για κάλυψη δαπανών νοσηλεία σε εργαζόμενο θεωρείται, λέει, εισόδημα για τον εργαζόμενο ή δωρεά, ή τι είναι τέλος πάντων?
1: Όχι, κοιτάξτε, αν αρρωστήσει ο ίδιος ο εργοδότης ή κάποιος γενικό του πρόσωπο, προστατευόμενο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: τότε μπορεί να πάει να πληρώσει αυτά τα
0: διαφάνειες νοσηλείας. Έξοδα νοσηλείας, ναι.
1: Ναι, και να πάρει τιμολόγιο να τα πάει στον εργοδότη, αυτό δεν θεωρείται εισόδημα για τον εργαζόμενο. Θεωρείται δαπάνη όμως για τον εργοδότη.
0: Άρα μπορεί να τα δικαιολογήσει, αλλά δεν είναι εισόδημα για τον εργαζόμενο.
1: Δεν είναι. Επίσης μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Δηλαδή η κατευθείαν η κλινική των νοσοκομείων να στείλει στον εργοδότη
0: τα τιμολόγια για να τα πληρώσει.
1: Κατευθείαν από τον εργοδότη. Και αυτό είναι, επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια είναι με δύο αποφάσεις από το Συμβουλίο του Επικρατείας, γίνανε νόμοι του κράτους. Καλό είναι και αυτό. Καθυστερημένο ήρθε, αλλά ήρθε όμως.
0: Ωραία. Εντάξει. Πάμε, τόκι σε κοινό λογαριασμό. Πώς πρέπει να γράφονται, λέει, μας ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές, στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαίουχων. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι 15 Ιουλίου είναι το τέλος των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, πώς πρέπει να γράφονται στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων οι τόκοι σε κοινό λογαριασμό?
1: Οι τόκοι, σύμφωνα με αυτά που έχουν ρυθμίσει στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι κρεώνται προσυμπληρωμένα στην προσυμπληρωμένη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Για όλους τους συνδικαιούχους. Δηλαδή, αν είμαι εγώ και εσείς σε ένα κοινό λογαριασμό, θα μας βάλει και στους δύο τον τόκο όλο. Δηλαδή, αν ο τόκος
0: είναι 1.000
1: ευρώ,
0: ναι,
1: και ο ψάλτης και ο σειρημένος θα έχουν 100 ευρώ καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Μα θα μου πεις, τροφοδότησε μόνο ο ψάλτης στο λογαριασμό, ας πούμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχει σημασία. Γιατί πρέπει μετά εσύ να το διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Στη δήλωση σας, κύριε Ψάλτη,
0: ναι.
1: και να το βάλετε στον εαυτό σας όλο και εγώ να το σβήσω. Ή αν έχουμε τροφοδοτήσει και δύο το λογαριασμό, να βάλω εγώ το 60% και στο 40% όσο είχαμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό. Έτσι λέει. Γιατί αν το χρησιμοποιήσουμε μετά για να καλύψουμε τεκμήρια, εάν δεν έχουμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό με το κεφάλαιο, με την πόσο που μπαίνει στην τράπεζα,
0: ναι,
1: τότε δεν πρέπει να έχουμε τους τόκους για να δικαιολογούμε τεκμήρια.
0: Μάλιστα, κατανοητό γι' αυτό.
1: Πρέπει να το διορθώνουμε δηλαδή αυτό εμείς κατά τη διάρκεια της δήλωσης, μέχρι 15 Ιουλίου, μπας περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Προσυμπληρωμένα στοιχεία, λέει, των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Ποια είναι τα κύρια σημεία ελέγχου που πρέπει ο φορολογούμενος να ελέγχει?
1: Καταρχήν πρέπει να είναι οι τόκοι που λέγαμε προηγουμένως, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι φόροι που είναι από μισθούς και συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις ίδιες.
0: Ναι.
1: Οι τόκοι για τους τόκους που έχουμε, γιατί οι τόκοι έχουν και φόρο
0: 10%. Σωστό.
1: Έχουμε τα στοιχεία της κυρίας και της δευτερεύουσας κατοικίας ή τα αυτοκίνητα, ας πούμε, είναι προσυμπληρωμένα όλα, τα δίδακτα των δυτικών σχολείων είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Είτε η λήψη δανείων, είτε η εξόφληση αποπληρωμή δανείων, και αυτά είναι μέσα, γιατί πρέπει, είναι στοιχεία του αντικειμενικής δαπάνης αυτά.
0: Okay.
1: Οι αποδείξεις δαπανών που ξέρουμε όλοι πρέπει να μπαίνουν μέχρι 20.000 των υποψών.
0: Mm-hmm.
1: Και τα εξαρτώμενα τέκνα. Αυτά όλα είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να
0: προσέχουμε.
1: Να προσέχουμε. Ναι, τώρα τα αεροπλάνα και αυτά δεν αφορούν
0: τα πάντα. Καλά, τώρα αεροπλάνα. Και οι πισίνες επίσης.
1: Τα αεροπλάνα πρέπει να το γράφει όμως.
0: Σωστό. Και τα σκάφη και τις πισίνες. Όχι σκάφη.
1: Όλα κάποιε πισίνε. Ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σεϊμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Και χρόνια πολλά για αύριο.
0: Να είστε καλά. Θα τα πείτε με τον κύριο Γιαννίλη αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Ορεσημένη, ο άνθρωπό μα. Τι ήθελα να σα πω τώρα, μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιώργο, καλημέρα. Μου λε με αφορμή τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι να κουβεντιάσουμε με την Ένωση Φωτοβολταϊκών για τι μπαταρίε. Τη Δευτέρα υπάρχει μια κινητοποίηση, έχω ήδη μιλήσει, να ξέρετε. Είναι η κινητοποίηση που κάνουν οι αγρότε οι οποίοι έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Και λόγω, λέει, των συνθήκων που υπάρχουν και τα χρήματα τα οποία τους οφείλουν και δεν τους δίνουν κλπ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, θα κατεβούν στο Υπουργείο τη Δευτέρα. Έρχονται με πούλμαν από διάφορες περιοχές. Και άλλοι εμπλεκόμενοι με τα φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά και κοινότητες φωτοβολταϊκών. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και τα στοιχεία, έβλεπα και τον Νίκο τον Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι τώρα κάπου στη Σουηδία, κάπου εκεί, που γίνεται, λέει, το συνέδριο των μεγάλων εταιριών ρεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει, λέει, και η απόφαση, από ό,τι κατάλαβα, του αρμοδίου επιτρόπου της Κομισιόν για να μπει, λέει, η Ευρώπη στην πρίζα. Τώρα στην κρίση. Μέχρι τώρα δεν μπαίναμε στην πρίζα. Τώρα τρέχουμε να μπούμε στην πρίζα. Και να μην επενδύουμε, λέει, σε υδρογονάνθρακες και με αυτό και σε λιγνίτη και να αλλάξει η Ευρώπη κλπ. Όταν μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό και δεν παίρνουμε ανάσα, τώρα αποφασίζουμε να κάνουμε μέτρα. Η Ευρώπη. Τη συζήτηση, τη δημοκρατία κλπ. Οκ. Για να δούμε τι θα δούμε. Μακάρι δηλαδή να σας πω την αλήθεια και να φέρουμε και εμείς μπαταρίες όπως έχουν φέρει οι Βούλγαροι. Α, τώρα που είπα και τις Βούλγαρες, να μην το ξεχάσω, γιατί το πρωί λέω τα δικά μου τα ξέχασα. Στην κουβέντα που έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, χθες έμαθα με το Βούλγαρο ομόλογο του, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί ήταν και το εφτράπελο, τέλος πάντων, έχει σημασία. Λοιπόν, μιλήσανε, λέει, και για την συνεργασία στα νερά. Με τους Βούλγαρους στα νερά δεν τα έχουμε βρει, να ξέρετε. Όσον αφορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπήρχε μια συμφωνία με τους Βούλγαρους να μας δίνουν ποσότητες νερού για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των αγροτών του Εύρου, δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Πληρώσαμε εμείς κάτι λεφτά για να μας στέλνουν οι Βούλγαροι νερά και τα χρησιμοποιούν, λέει, για την παραγωγή ενέργειας και μπλα μπλα μπλα κλπ. Οι Βούλγαροι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, που τους στείλαμε Patriot για να τους συνδράμουμε, που τους έχουμε στείλει αεροπλάνα για να τους συνδράμουμε κλπ. Να πεις, α, τα βάλουμε και με τους Βούλγαρους. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, καλή γειτονία, τους αγαπάμε, μας αγαπάνε, έρχονται από εδώ, αγοράζουν στη Χαλκιδική, μου λέει ένα κολλητό μου, να πούμε, έχουν πάρει όλη τη Χαλκιδική οι Βούλγαροι, λέει. Εντάξει, αλλά και πιο γενικά, τέλος πάντων, πολυλογία θα μου πεις, ψάλτη, πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι λοιπόν και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, φίλοι ακροάτη. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαράκι και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Ιντερνετ έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Ιντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης, πολύ σύντομα για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη,
2: πολύ
0: μας.
2: Σύντομα, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προσέχουμε.
0: Αυτό το δεξιόστροφο που βγάλει το σπίτι. Ναι,
2: την παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Δύο ρεύματα πλέον Κηφισού. Έφτιαξε όμως σχεδόν η κάθοδος της Μεσογείου. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν και είχε πρόβλημα. Είναι καλύτερη τώρα η κατάσταση. Ο Καραμαγκάς, Καραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας διαφημίσει, γυρίζουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου. στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Το ξέρετε ότι πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων, που είναι μία από τις παλαιότερες διεθνείς οργανώσεις αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη με μέλη σε 115 χώρες, προσφάτως εξελέγει Έλλην. Ναι. Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων. Πρόεδρος, νέος πρόεδρος για 4 χρόνια, ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια.
17: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για το παρασκήνιο, γιατί 115 χώρες όλο τον κόσμο δεν είναι μικρή ιστορία. Λοιπόν, είχατε 2 ή 3 αντιπάλους, κύριε Καλογιαννάκη.
17: Έναν από τη Σουηδία,
0: ναι.
17: Ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια.
0: Α, και ήταν, λέει, λίγο μοιρασμένοι, μάλλον ψέματα. Η Ευρώπη, λέει, ήταν με τον Σουηδό και εμείς πήραμε, λέει, άλλες χώρες, σωστά?
17: Όχι, κερδίσαμε σε όλες τις υπήρους, απλά στην Ευρώπη ήταν αρκετά δυνατός.
0: Ναι.
17: Αλλά τώρα ψηφίζουν από χώρες όπως, ας πούμε, η Τζαμάικα, η Παπουά Νέα Γουινέα.
0: Εκεί είχαμε δύναμη, λέει, μπράβο. Μπράβο.
17: Ναι, ναι, όχι. Ήταν μεγάλη διαφορά γιατί κερδίσαμε τους όλους τους υπήρους.
0: Mm-hmm. 115 χώρες δεν είναι μικρή ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία. Τι αλήθεια.
17: Όχι, είναι τρομερό που κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης.
0: Σωστό είναι αυτό. Που υποψιάζουμε, τα προβλήματα είναι πολλά και διαφορετικά. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος στην Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων, κύριε Καλογιαννάκη?
17: Είναι πολλά. Από το να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανάλογα τα προβλήματα, ό,τι θα προσπαθήσουν να κάνω, θα προσπαθήσουν να αναδείξω ακόμα περισσότερο το ρόλο του υπογράφου σε αυτό που κάνει στην κοινωνία, στα προβλήματα που λύνει,
0: ναι.
17: Να το περάσουμε όσο γίνεται στις περισσότερες χώρες. Καλώς ακούς τον αυτέχνο, τον ξέρω να φάμε περισσότερο, τον πολιτικό τον ξέρω να φάμε περισσότερο.
0: Μάλιστα.
17: Ο τοπογράφος συνήθως δεν έχει τόσο, ας πούμε, τον brand που χρειάζεται, παρότι είναι πολύ κρίσιμο σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, από τις πλημμύρες, από πάρα πολλά ζητήματα.
0: Μου λέγατε προθέσεις και είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, μου λέγατε ότι εμείς εδώ στο κτηματολόγιο, το οποίο το κτηματολόγιο το χτίσαμε από την αρχή σε σχέση με άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο συνδράμει και ο τοπογράφος, ως τοπογράφος, έτσι δεν είναι?
17: Είναι βασικός, ο τοπογράφος είναι ο βασικός του κτηματολογίου. Δηλαδή, οι πρώτοι πρόεδροι και εδώ ήταν οι τοπογράφοι.
0: Mm-hmm.
17: Οι περισσότεροι πρόεδροι, η πλειοψηφία. Για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετές χώρες, είμαστε η πρώτη, η τελευταία μάλλον χώρα που έκανε αναπτυγμένη, που έκανε την αρχή κτηματολόγιο. Από μηδέν.
0: Ξεκίνησε να στήσει κτηματολόγιο.
17: Ακριβώς. Όλες οι άλλες είχαν και απλά το εκμοντερνίζουν, βάζουν πλέον εφαρμογές.
0: Mm-hmm.
17: Ας πούμε το ελλανδικό κτηματολόγιο, για παράδειγμα, όταν εμείς πήραμε το Παγκόσμιο Τραπέζι Δανείο, είχε έρθει σαν σύμβουλος,
0: ναι,
17: στην Ελλάδα.
0: Mm.
17: Η
0: προεδρία της θέσης που αναλάβατε για 4 χρόνια μπορεί να προωθήσει ελληνικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο?
17: Εννοείται. Εννοείται και ουσιαστικά ανοίγονται πόρτες και να δούμε και τι κάνουν ακόμα καλύτερα και πιο βαθιά και πιο. Τι κάνουν άλλες χώρες τα προβλήματα που έχουμε εμείς.
0: Mm. Α, επίσης να παρατηρήσω ότι ηλικιακά ήσασταν ο μικρότερος και ο νεαρότερος πρόεδρος που αναλαμβάνετε, σωστά.
17: Ναι, ναι, η περισσότερη Σουηδός... είναι γύρω στους 60.
0: Α, δεν λέω παιδί, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι, πολλαπλό, ναι. Να σας πω την αλήθεια.
17: Εγώ είμαι 42.
0: Εντάξει.
17: Άρα
0: νέα
17: είναι
0: γενιά.
17: Με τεράστια διαφορά.
0: Ναι, η επόμενη, ναι, γενιά. Η επόμενη γενιά των τοπογράφων. Υπάρχει,
17: ναι, ναι, ναι.
0: Κυρία Καλογιαννάκη, υπάρχει ενδιαφέρον για τη σχολή τοπογράφων στη χώρα μας, δηλαδή για να παραχθούν νέες γενιές συναδέλφων σας?
17: Υπάρχουν, γιατί ουσιαστικά έχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Μάλιστα. Έχει και ευρύ πεδίο, δεν είναι μόνο το χρηματολόγιο. Δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί σε εκτιμήσεις των ακινήτων, από τη διαχείριση έργων μέχρι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το blockchain.
0: Μάλιστα.
17: Και όλα αυτά και είναι τοπογράφοι, γιατί ουσιαστικά. Έχουμε άλλη οπτική.
0: Ναι, είναι η βάση τέλος πάντων για κάποια πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία την επαγγελματική κάποιου. Κλείνοντας, να το πω και αυτό, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε ότι σας πιάσανε, ξέρω εγώ, από χώρες απίστευτες οι οποίες σας ζητούσαν συμβουλές. Δηλαδή από την Αφρική, από την Οκεανία, για πράγματα τα οποία γίνονται στη χώρα. Και εμείς, εντάξει, έχουμε τη μια μουρμούρα τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία, για την μεταβίβαση γνώσεων, μετάδοση γνώσεων. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
17: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ήμουν στην Γκάνα και σηκώθηκε ένας Γκανέζος, είχαν μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στην πόλη τους, τη βασική στην πρωτεύουσα, και συζητάγανε πώς παιδιά το λύνετε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
17: Τι κάνατε. Παρότι είναι από όλο τον κόσμο, τα προβλήματα είναι σε πολλές χώρες και όχι κοντινές, είναι πολλές φορές παρόμοια.
0: Μάλιστα.
17: Άρα, να ζητούμε λύσεις, πώς το λύσαμε αλλού, τι κάναμε,
0: για να εφαρμόσουμε
17: και εδώ πέρα.
0: Κύριε Καλογιαννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια για την εκλογή.
17: Καλά,
0: θα τα πούμε
17: καλά.
0: Και πάλι. Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο πρόεδρος πλέον της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτυχία ελληνική, μπράβο. Μ' αρέσει να παίζουμε και καμιά καλή είδηση που και που, γιατί μας πιάνει και λίγο η μαυρίλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας τα μικρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Μετά τις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα, με ένα χρόνο παραπάνω στην πλάτη μας. Αλλά. Ωχ, μάνα μου, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασε.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
22: Πώς κοιμήθηκες χθες?
23: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
22: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
24: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
22: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
24: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
25: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
1: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
1: Κρατήσεις 6984-913-987.
2: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
1: Μην το χάσετε.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Ο Δυτικά

0: Θεσσαλονίκη όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό Παντοπολίου μετά από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε τον οδηγό του οχήματος. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη τη πορεία του. Προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του Παντοπολίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλησαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και τους έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, απευθύνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίων. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, επεσήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί εντωμεταξύ στο Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τη συμμετοχή 18 Ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ.

0: PS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και ευχόμαι τα καλύτερα φίλες και φίλοι στην πρωινή παρέα. Εμείς που αποτελούμε εδώ τη συντροφιά του Sky 100,3, είτε από την ελλαδική επικράτεια καθώς προσέρχεστε, είτε από την παγκόσμια επικράτεια όπως προσέρχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και καλή δύναμη εύχομαι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αρχίζω κυρίες και κύριοι και θα έχουμε και πολύ χαβαλέ σήμερα, γιατί ξέρω, θέλετε να πηγαίνετε ευχάριστα στην δουλειά σας. Το κατανοώ, το ίδιο χαβαλέ θέλω και εγώ. Θα μου επιτρέπετε που και που να λέω και κανένα κάτι που νομίζω εγώ ότι είναι σοβαρό. Εσείς μπορεί να μην το νομίζετε και να μου κάνετε και κριτική. Και βεβαίως εγώ υπόκειμαι στην κριτική σας. Δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Ξεκινώ όμως με ένα θέμα το οποίο μου το έχει στείλει η κυρία Ανθούλα. Από τις 21 του περασμένου Μαΐου, ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, και εγώ δεν το έχω ακόμη ασχοληθεί, αλλά θα ασχοληθώ μαζί του. Μισό λεπτό να τσεκάρω πότε θα είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης επί 2 ώρων. Κύριε Γιαννίρη, την Τετάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως θα είναι εδώ την Τετάρτη 8 με 10, όπως είχα υποσχεθεί ότι θα ασχοληθώ με τα θέματά σας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, αντιλαμβάνεστε. Και την Πέμπτη το πρωί θα είναι στις 8 ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας είναι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο άλλος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Τετάρτη 8 με 10 Κωστής Χατζηδάκης, Πέμπτη πρωί και οι δύο αντιπρόεδροι, ναι κύριε Γιαννίρη, βεβαίως, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, μια που είμαστε σε αυτά τα του κόμματος, σήμερα υπάρχει ένα εξαίσιο άρθρο, το έχω ήδη ανεβάσει στο X, αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω πόσοι αγοράζετε καθημερινή, εγώ σας προτρέπω να παίρνετε και καμία εφημερίδα. Τώρα γούστα είναι τα δικά σας, δεν μπορώ να μπω στο πορτοφόλι σας. Έχω δημοσιεύσει το άρθρο, το εξαίσιο άρθρο του Σάκη Μουμτζή για τη δεξιά πολυκατοικία και το πολιτικό εγχείρημα Σαμαρά. Για να μην διαβάζετε διάφορες παρόλες, για να μην πω και την άλλη λέξη, στο διαδίκτυο του καθενός την παπαρολογία. Μια εξαίσια σοβαρή ανάλυση, επαναλαμβάνω, από τον Σάκη Μουμτζή. Μπείτε στο X να τη διαβάσετε. Θα τον έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μουμτζή την Δευτέρα, φαντάζομαι, διότι έχω βρει κάτι υπέροχα ηχητικά από Σιριζόπουλα, πήγα να πω, από Ελασιτόπουλα, τα ελασιτάκια, τα οποία είναι υπέροχα. Είναι τα καινούργια πρόσωπα του Αλέξη. Δεν πεθαίνεις, λιώνεις. Θα σας βάλω μερικά ηχητικά τώρα. Πραγματικά λιώνεις, αλλά. Μια που είμαστε στατής. Ο Παύλος σήμερα, κυρίες και κύριοι, που τον βλέπω και μπροστά μου, είναι μεγάλη μέρα σήμερα για τον Παύλο, ο οποίος ανακηρύσσεται επίσημος διδάκτορ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παύλο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πολύ ωραία, εξαιρετική, πώς να το πω, επίδοση στην ολοκλήρωση μιας πορείας στο δημόσιο λόγο μέσω της δημοσιογραφίας. Πολύ ωραίο. Και του αφιερώνει και το άρθρο του σήμερα ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, είπαμε, να διαβάζουν και καμία εφημερίδα, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, όταν γράφονται ωραία σοβαρά πράγματα, μπορεί άλλες φορές να συμφωνούμε, άλλες φορές να διαφωνούμε, έχουμε άλλες οπτικές γωνίες, αλλά το σοβαρό είναι σοβαρό και ο Μητσός υπηρετεί τη σοβαρή δημοσιογραφία. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, στα νεοδημοκρατικά, για να το κλείσω, έκανε μια πολύ ωραία επιλογή ο Πρωθυπουργός στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τον ορίζει γραμματέα του κόμματος. Πολύ ωραία επιλογή. Μετά την επιτυχή, ο Μητσοτάκης έχει κάνει καλό σκάουτινγκ και στον Κυρανάκη από χρόνια. Το θυμάμαι από το 2016 δηλαδή. Όταν πρωτοβγήκε πρόεδρος, εξελέγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και ήταν ακόμη το λεμονάδικα κάτω, τα γραφεία στα λεμονάδικα εδώ, στο Μοσχάτο. Τα γραφεία ήταν ακόμη γιαπή και φτιάχναν τους χώρους μέσα και έλεγε αυτός είναι που λένε για τον Κυρανάκη. Η επόμενη πολύ καλή επιλογή ήταν στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, ικανότατος γραμματέας ο Παύλος και σήμερα εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εξαιρετικός. Για νέους στην πολιτική εννοώ. Λοιπόν, ορίζεται λοιπόν, θα οριστεί την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπαίνω στα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως, δεν πολύ με ενδιαφέρουν, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας του κόμματος, οπότε βλέπω ανασχηματισμό να αναπληρωθεί η θέση του αημνήστου Ταγαρά, η θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, οπότε καταλαβαίνω ότι θα γίνει κάποιος ανασχηματισμός. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει το ρεπορτάζ, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σωστή η επιλογή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενός νέου, να τρέξει όλη την Ελλάδα για να δώσει τη μάχη των εκλογών. Συμβαίνει κάτι με τον κύριο Κολομιχάλη? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, πήγε 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της κυρίας Ανθούλας, επειδή λοξοδρόμησα. Μισό λεπτό να βρω τώρα την κυρία Ανθούλα. Τι, έχει πρόβλημα? Έχει πρόβλημα. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
4: Ναι, έχετε πολύ πρόβλημα. Γρήγορα, καλημέρα. Έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να έχει ακινητοποιηθεί όλος ο άξονας Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου. Βασικά έχει ακινητοποιηθεί η Πανεπιστημίου και έχει ενοποιηθεί τώρα με το μποτιλιάρισμα της Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας. Είναι συνεργείο φορτηγό, εκεί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Λίγες λωρίδες στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ.
3: Μισό. Τώρα που τα λες όλα αυτά, έχει πέσει, περνάω χθες στη Ηρακλήτου κατά τις 5 η ώρα το απόγευμα, 5 και κάτι, στην Ηρακλήτου, εκεί στα δικά μου τα λιμέρια. Πάτημα Χαλανδρίου, για να μπω μέσα στα Βρυλίσια. Έχουν χαλάσει τα φανάρια, είναι τροχονόμοι, ρυθμίζουν τα φανάρια σε εύρος μεγάλο. Είμαστε στο σταθμό του Κις Πλακεντίας. Κάποια κυρία βγαίνει, δεν είχε ορατότητα και βγήκε προς την Ηρακλήτου, στην κατεύθυνση προς την Αναπαύσεως. Mm-hmm. Δυσκολεύει έναν μοτοσυκλετιστή, μαυροφορεμένος, χωρίς κράνος εννοείται, λοιπόν, και ο οποίος γυρίζει, βρίζει, κάνει, ράνει κτλ. Και προσπαθεί να πει στους τροχονόμους, ασχοληθείτε με την κυρία που πήγε, ενδεχομένως ένιωσε ότι μπορεί να τον σκοτώσει κιόλας. Το καταλαβαίνω, δηλαδή θέλω να πω ότι να πέσει πάνω του με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται κακό φασαρία, κάνει νοήματα και την ώρα που είναι δύο τροχονόμοι, ένας απέναντι από τον άλλον, κάνει κανένα τη μηχανή, οπότε του λένε σταμάτα τώρα να σε ελέγξουμε. Έλειωσα.
4: Πολύ καλό. Καλά, μην κάνεις λόγο για κράνος, γιατί έχουν πλακώσει ζέστες τώρα, έτσι.
3: Εντάξει, παιδί, το κατάλαβα. Φυσικά, εννοείται. Λοιπόν,
4: ευχαριστώ πολύ.
3: Έχεις πει πλέον ότι ο Κηφισός έχει παντού φωταγωγηθεί σε όλα τα σκοτεινά σημεία του. Όχι, κύριε Γιαννήρη, γιατί δεν το παρατήρησα. Γιατί ήταν φωτεινό, γι' αυτό το παρατήρησα. Είδες, αφού ήρθα, δεν ήρθα στο σκοτάδι. Μπράβο. Μπράβο, έγινε. Τελείωσε η εργολαβία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νίκο Χαρδαλιά, πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο έργο. Ευχαριστούμε κύριε Κολομιχάλη, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν θα διαβάσουμε το θέμα της κυρίας Ανθούλας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, αυτά τα θέματα τα περιμένω, θα τα θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Λοιπόν, μου έγραψε η κυρία Ανθούλα με το επώνυμό της γυναίκα. Προσέχει, πάρα πολύ σοβαρό θέμα και βαθιά ανθρώπινο. Βαθιά ανθρώπινο. Θα σας πω εν συντομία ένα πρόβλημα που με στοιχιώνει 22 χρόνια και θα παρακαλέσω να το αναδείξετε στην εκπομπή σας. Μήπως και υπάρξει λύση. Το 2004 έχασα τον μοναχογιό μου σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο στο όνομά μου καταστράφηκε ολοσχερός και δεν το ξαναείδα ποτέ. Πιθανότατα κάποιο συνεργείο μάζεψε τα συντρίμια. Μετά από χρόνια πένθους και κατάθλιψης, απευθύνθηκα στη ΔΟΗ, προσκόμισα βεβαίωση της τροχαίας και κηρύχθηκε σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας, εννοεί το αυτοκίνητο. Πριν από μερικά χρόνια, αλλά και σήμερα, απευθύνθηκα στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να διαγραφεί. Και τις δύο φορές η απάντηση ήταν η ίδια. Άνω κάτω τελεία. Δεν γίνεται. Προσέξτε πώς λειτουργεί το κράτος τώρα. Λοιπόν, γιατί λειτουργεί έτσι το κράτος? Φταίει το κράτος γιατί δεν υπάρχει νόμος που θα προβλέπει για να λειτουργήσει το κράτος με ανθρώπινο τρόπο. Ο νόμος, συνεχίζει η κυρία Ανθούλα, προβλέπει δύο τεινά. Είτε να γίνει ανακύκλωση, είτε να δηλωθεί κλοπή. Όποιο και από τα δύο και αν ακολουθήσω θα είναι ψευδές. Γιατί απλά το αυτοκίνητο δεν υπάρχει, λέει η γυναίκα. Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται νομική διέξοδος για μια τέτοια περίπτωση? Και υπάρχουν πολλές όμοιες, όπως μου είπαν. Είναι εξόχως βασανιστικό να έχω μια τέτοια εκκρεμότητα, η οποία όχι μόνο με ταλαιπωρεί χωρίς λύση, αλλά με παραπέμπει στο πιο τραγικό γεγονός της ζωής μου. Παρακαλώ θερμά, κάνετε κάτι. Επιτελικών κράτος. Θα το πάρει ο κύριος, εδώ χρειάζεται το επιτελικό κράτος, να πει ρε εσείς, λείπει μία παράγραφος, μία πρόταση σε αυτόν τον ρημαδονόμο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνω, κυρία μου σας καταλαβαίνω, τι να πω τώρα για τη γυναίκα, που δεν θέλω να αναβιώσω, να προκαλέσω την αναβίωση των όλων αυτών των πολύ σκληρών καταστάσεων και των συναισθημάτων που νιώθει, τις απώλειες του παιδιού, αλλά αυτό το αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Όμοχι, ο νόμος θέλει να γραφτεί κάπου, και θα το πω στον κύριο Χατζηδάκη, να γράψουν μια ρημαδοδιάταξη που να λέει και να καλύπτει και αυτή την περίπτωση όπου οι άνθρωποι δεν το πήγαν ούτε για απόσυρση, ούτε για ανακύκλωση, ούτε για κλοπή. Το αυτοκίνητο εν ολίγης δεν ξανασχολήθηκε με το αυτοκίνητο με το οποίο ο γιος της, το παιδί της, έχασε τη ζωή του. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έχει δίκιο η κυρία. Κυρία μου, θα το θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει την κοινή λογική, θα τακτοποιηθεί αυτό μέλλον. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα περάσουν μια διάταξη κάπου να τελειώσει αυτό το θέμα, αυτή η εκκρεμότητα. Και δεν πρέπει να ζείτε με αυτή την εκκρεμότητα. Πώς αλλιώς. Επειδή σας αρέσουν αυτά τα γλυκό μπιπ, είπαμε μόνο δύο άνθρωποι μπορούν και προφέρουν αυτή τη λέξη. Εγώ δεν πάω την πω φωναχτά. Έχω πει πολλές, αλλά αυτή δεν πάω την πω. Ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Γιωργάκης μου.

0: Έχουμε ερωτευμένο στην παρέα μας, το ξέρω, και γι' αυτό και απευθύνω το μήνυμα. Στέλνω μήνυμα τώρα. Αγαπητή κυρία Χριστιανά Παπίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας σε προγενέστερο χρόνο, αλλά δεν πειράζει, μια καλημέρα δεν πέφτει εσείς έξω. Κύριε Νίκο Ζενέτο, τέος Δήμαρχη Ηλίου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα επίσης προγενέστερο μήνυμα. Το ίδιο και προς εσάς, αγαπητέ Βασίλη Χρυσανθακόπουλε. Ηλία Μπουρίκα, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Στον Ξενοφόντα Δελή από το Λουγκάνο Ελβετίας και το Κόμο Ιταλίας στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα σας. Πολύ ωραία διαδρομή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γιατί μου ξυπνάτε αναμνήσεις. Φεύγεις από το Κόμο και πέφτεις από το βουνό πάνω, πέφτεις στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικό. Για όσους και όσες το απολαμβάνετε, μπράβο σας, χαίρομαι για τη ζωή σας. Παναγιώτη Μίλα, καλημέρα σας. Τώρα που έλεγα χαίρομαι για τη ζωή σας, φίλες και φίλοι, ξέρετε, τέτοια ώρα χθες ανέπτυξα ένα θέμα το οποίο μου ήρθε εκείνη την ώρα, δηλαδή. Έλεγα, τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε μίζεροι, τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε σε ποσοστό 70%, λέει 70%, είμαστε, λέει, νιώθουμε φτωχοί, νιώθουμε εκείνο, νιώθουμε το άλλο. Έχω την αίσθηση ότι, έλεγα χθες το πρωί, το κάνουμε για να αποκρούσουμε, φτιάχνουμε μια σπίδα γύρω μας για να αποκρούσουμε αυτό το ευγενές που εκπέμπεται από συμπατριώτες μας. Πιθανώς να το εκπέμπουμε και εμείς ήδη προς άλλους συμπατριώτες. Είναι κάτι εγγενές στην κοινωνία μας, δηλαδή στη συμπεριφορά μας. Είναι αυτή η λατρεία που έχουμε προς το φθόνο, ο φθόνος. Μας αρέσει πολύ ο φθόνος, δηλαδή αυτό που λέμε να ψοφήσει οτιδήποτε του γείτονα απέναντι, κυρίως η κατσίκα. Προσέξτε αυτό, κάνω μια ανατροπή, Δήμητρα, σε παρακαλώ, είναι η κυρία Σταματίου μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, μια μικρή ανατροπή, πώς το εκφράζει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δέχεται ψόφους ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, το νιώθω γιατί είμαι στην ίδια κατηγορία. Αλλά προσέξτε τώρα πώς απαντάει, για να δούμε τι λέει σε 20 δευτερόλεπτα, το εκφράζει υπέροχα.
1: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεσαι ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζεις?
2: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους, ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
0: Τι ωραία που περιγράφει το Λούμπεν. Αυτό είναι το Λούμπεν, φίλες και φίλοι. Όταν σας λέω ότι η κοινωνία μας έχει μεγάλα ποσοστά λούμπεναριό. Το Λούμπεν δεν είναι κάποιος φτωχός άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση. Ο φτωχός μπορεί να είναι, δύναται να είναι ένας αξιοπρεπέστατος, ο οποίος να ασχολείται με τον εαυτό του και να μην δίνει σημασία τι γίνεται γύρω του. Υπάρχουν όμως λουμπεναριά, τα οποία τα συναντάς παντού. Λουμπεναριά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ευμάρεια, μέσα στην προκοπή και ευμάρεια κτλ. Αλλά έχουν μέσα τους αυτό που λέμε την αμορφωσιά. Δεν είναι θέμα εκπαιδεύσεως. Μπορεί να έχουν πάει πανεπιστήμια, να έχουν κάνει και μεταπτυχιακά, να έχουν κάνει και διδακτορικά. Αλλά μέσα τους να μην έχουν τη μόρφωση. Είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα πήγα στα πανεπιστήμια και μάζεψα πτυχία και μπράβο σου. Και μπράβο, ειλικρινά, μπράβο. Και είναι άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να είσαι μορφωμένος χωρίς να έχεις πάει πανεπιστήμιο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τι να κάνουμε στον κανόνα. Και την ώρα λοιπόν που ανέπτυσα χθες την αντίληψή μου για το φθόνο, συνέχεια φεύγω από το γραφείο και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο μου και μου λέει: «Έχεις δει τι έγινε προχθές στο ΕΒΕΑ?» Όχι, του λέω, τι έγινε στο ΕΒΕΑ? Ο κύριος Μπατάκος, μου λέει, βράβευσε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, βράβευσε επιχειρήσεις οι οποίες αξίζουν βραβείου. Δηλαδή είναι επιχειρήσεις οι οποίες ξεχώρισαν για τα επιτεύγματά τους. Και έβγαλε, μου λέει, εκεί ήταν προσκεκλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Και έβγαλε ομιλία. Τι είπε, του λέω, στην ομιλία? Μου λέει, αναφέρθηκε στο φθόνο. Τι λες, του λέω. Ακούστε τώρα δύο αποσπάσματα που βρήκαμε από αυτήν την εκδήλωση, ο κύριος Γιαννίνης. Δηλαδή, ελάτε κύριε πρόεδρε.
3: Όπως ήδη ακούσατε από την θαυμάσια ομιλία του κυρίου Μπρατάκου, βρισκόμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε ένα δύσκολο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Το εγχείρημα της αναγνωρίσεως. Και το αποκαλώ δύσκολο γιατί θέλει ιδιαίτερη έφεση και ιδιαίτερες ιδιότητες να έχεις για να μπορείς να αναγνωρίζεις κάποιον που ξεχωρίζει, να του αποδίδεις αυτή τη θέση και να νικάς έτσι όλες τις κακορίζικες τάσεις που έχουμε ως κοινωνία και ως λαός. Πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, τις τάσεις του φθόνου, τις τάσεις της υποτίμησης. Η αναγνώριση είναι ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς. Γιατί όταν δείχνεις κάποιον που ξεχωρίζει και του αποδίδεις τα εύσημα για αυτή του τη διάκριση, τότε κάνεις και τους υπόλοιπους να νιώσουν ότι πρέπει όχι να τον υπονομεύσουν, αλλά πρέπει να τον μιμηθούν. Και έτσι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά.
0: Έχει και ένα ακόμη απόσπασμα. Εξαιρετικός ο λόγος του Προέδρου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί ο Πρόεδρος πρέπει να νουθετεί κιόλας. Γι' αυτό είναι ο Πρόεδρος. Λοιπόν, γι' αυτό τον έχουμε εκεί. Είναι πάνω από τα κόμματα, είναι πάνω από τις συμπεριφορές, πάνω απ' όλα. Και πρέπει να λέει και δύο κουβέντες. Και ας μας ενοχλεί που και που, αλλά τι να κάνουμε. Βοηθάει στην αυτογνωσία μας που λέμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, δεύτερο. Μικρό απόσπασμα, 30 δευτερόλεπτα.
3: Μεγάλη λοιπόν αξία της αναγνώρισης, που βοηθάει την κοινωνία να πάει μπροστά και να καταπολεμήσει μία μάστιγα, τη μάστιγα του φθόνου, η οποία συνήθως κρύβεται πίσω και από κολακίες και η οποία κακά τα ψέματα συχνά μας διακρίνει ως κοινωνία και την οποία σήμερα εδώ με τις θαυμάσιες αυτές εκδηλώσεις και τις θαυμάσιες αυτές βραβεύσεις υπονομεύουμε και πρέπει να το κάνουμε συνεχώς.
0: Προσέξτε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο φθόνος είναι μάστιγα της κοινωνίας. Και οι βραβεύσεις, λέει, που έκανε το ΕΒΑ και προφανώς και άλλοι χώροι.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Χάλιβας, ψηλότερα από ποτέ.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
22: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
21: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
22: Α, είπα κι εγώ.
23: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
24: Του αγοριού απέναντι.
25: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Κλειστές είναι και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα την ημερήσια στην ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:05 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτι.

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη συντροφιά μας, την παρέα μας στο δεύτερο ημιόρεση που μπαίνετε φρέσκες και φρέσκοι τώρα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
2: Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνοια, στο τελείωμα της Πανεπιστημίου. Οπότε και ο άξονας Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη, Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου είναι ακίνητος και έχει επηρεαστεί πλέον η Πειραιός προς την Ομόνοια από τον Γκάζι. Προς την Ομόνοια και η Δελή Γιώργη που μας ανεβάζει την πλατεία Καραϊσκάκη προς την Πειραιώ συνακίνητη και το τελείωμα της Πατησίων, το τελευταίο σχεδόν χιλιόμετρο της Πατησίων προς την Ομόνοια και η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι δρόμοι έχουν επηρεαστεί από τα καλώδια που έχουν πέσει του τρολέι. Ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολος. Η παραλιακή πλέον έχει και στα δύο ρεύματα της κίνηση, κυρίως όμως προς Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμάνιου του Πειραιά είναι και αυτό γεμάτο αυτοκίνητα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ως Καραμαγκάς με τις συνήθεις δυσκολίες και κάτι τις παραπάνω, και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, Άρη.
3: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή θα το σχολιάσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη μετά τις 9, που θα είναι φιλοξενούμενος για δεύτερο Σάββατο, πήγα να πω, με συγχωρείτε, για δεύτερη Παρασκευή. Μια που λέω Σάββατο, θα είναι μαζί μας αύριο, θα κάνουμε εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και την Κυριακή, τρίτη συνέχεια, ο Ζήνος Ζαμπακίδης, η οικονομική ιστορία κατά τον 19ο αιώνα, πάνω όμως προσαρμοσμένη στις χρεοκοπίες της πατρίδας. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι ότι φέτος, κυρίες και κύριοι, σε σύγκριση με το 2023, κατέθεσαν λιγότερες αιτήσεις, 16.219 από εκπαιδευτικούς. Δεν προσήρθαν να προσδιοριστούν στον δημόσιο τομέα, διότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι τους στο σχολείο και δεν χρειάζεται να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Έλεγα και το υποστηρίζω ότι, και αυτό θα συζητήσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη, ότι όταν η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια και η μέση θέλουν ριζική αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω, περιμένω από τον Πρωθυπουργό να μας πει για ποιο λόγο θα θέλει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Το να λέμε μόνο συνταγματικές αλλαγές, να με συγχωρείτε, αλλά αυτό το συνταγματικές αλλαγές έχω την ταπεινή αίσθηση, την ταπεινή, μπορεί να υποστώ κριτική από εσάς, ότι δεν αφορά και σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, είναι άλλοι 5-10, εγώ που τον φωνάζω και λέμε για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αλλαγή πολιτικού συστήματος σε μια τέτοια κοινωνία στην οποία ζούμε, όπου ακούγονται η μία μπαρμπουτσαλιά πάνω στην άλλη μπαρμπουτσαλιά, για να μην πω τη λένε λέξη, περνάει δύσκολα. Άρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας πει τι θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία. Αν μείνουμε μόνο στο θα κάνει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, καλά κρασιά, να προετοιμαστούμε να υποδεχτούμε όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που κυκλοφορεί. Αλλά μισό λεπτό, μην χαθώ τώρα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, τώρα θέλω να εξηγήσω τι θα πει Αριστερούλης. Ποιος είναι ο Αριστερούλης? Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή φιλοξενείται μια φωτογραφία από την Κούβα. Η Κούβα είναι μέσα στο σκουπίδι. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα, λέει η Καθημερινή, διότι η Κούβα είναι αποκλεισμένη, διότι η Κούβα είναι στα μαύρα της χάλια. Είναι και ο αμερικανικός αποκλεισμός. Τα απορρίμματα έχουν αρχίσει να σχηματίζουν βουνά στους δρόμους. Τα απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας ελλείψεων από καύσιμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες από την άλλη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εντυνόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία. Η Κούβα είναι στα τελειώματά της. Έτσι δεν υπάρχει. Εκεί η Κούβα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Έρχεται λοιπόν ο καλός μου ο κύριος Σιρμαλένιος. Τον θυμόσαστε? Ο κύριος Σιρμαλένιος ήταν ένα πρόσωπο στα χρόνια τα ωραία, τα Σιριζανέλ, στα χρόνια του Αλέξη του Τσίπρα, τα γλυκά χρόνια που τα λέμε, πώς λένε κάποτε, αχ με το Πασόκ, αχ με το ΣΥΡΙΖΑ, τι ωραία που περνούσαμε, και είμαστε έτοιμοι να ξαναπεράσουμε ωραία με την καινούρια υποτίθεται εκδοχή. Καθόλου υποτίθεται, θα σας το αποδείξω γιατί είναι υποτίθεται, του Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τώρα πώς περιγράφει ο κύριος Σιρμαλένιος την Κούβα της καρδιάς του. Άκου.
7: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
8: ναι,
7: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
8: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
7: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
8: στην Κούβα, ας πούμε,
7: κυβερνήσεις, κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολλών.
8: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
7: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες πυρώσεις. Ξέρετε το εμπάργο αυτή τη στιγμή.
8: Κύριε Σιρμαλένιε, καμία κύρωση. Εμπάργο τους έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τους έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
7: Δεν έχει εμπάργο η Κούβα.
8: Μόνο από την Αμερική.
7: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
8: Ναι.
7: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
8: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
7: Φτώχεια, βεβαίως.
8: Ωραία.
7: Φτώχεια,
8: σε ποια άλλη όμως χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
7: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακουπώνει. Ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο στο Σταμάτη Ζαχαρό. Τον συγχαίρω άλλη μια φορά. Συγχαίρω όλους τους φίλους μου δημοσιογράφους, άλλους φίλους, με συγχωρείτε, όλους τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν την υπομονή να συζητούν ακούγοντας βλακίες. Εγώ δεν την έχω, ας πούμε. Εγώ δεν την έχω. Τώρα θα μου πεις, είσαι σωστός επαγγελματίας. Θα το δεχτώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε μου, Άρη μου, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Μια, δεν κάνω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν αντέχω, δεν μπορώ να ακούω βλακίες που να λέγονται μπροστά μου. Δηλαδή είμαι και σε μια ηλικία τώρα που δεν πρέπει να φορτίζω τον εαυτό μου. Συγχαίρω, ας πούμε, τον Τάκη Χατζή. Είναι μεταξύ εκείνων που κάνονται και ακούν συναρτησίες. Λοιπόν, μια τέτοια συναρτησία σας παρουσιάζω τώρα. Αυτό θα πει, αυτό το προηγούμενο είναι αυτό που λέμε ο Αριστερούλης. Ο οποίος επειδή γουστάρει την Κούβα και το καθεστώς του ανελεύθερο, το δικτατορικό της Κούβας, βρίσκει τη φτώχεια αξιοπρεπή. Ενώ όταν περνούσαμε δύσκολες στιγμές εδώ, πέθαναν οι άνθρωποι. Έτσι δεν θυμόσαστε? Από τα μνημόνια που μας φέρανε ο Μητσοτάκης, που μας έφερε ο Παπανδρέου, τότε αυτά δεν λέγανε τα Σιριζόπουλα για να έρθουν να φέρουν το δικό τους μνημόνιο. Αυτό τα πει Αριστερούλης. Αλλά μπράβο, μπράβο στον Σταμάτη Ζαχαρό. Λοιπόν, στις καινούργιες τώρα έχουμε νέες εισαγωγές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε νέα πρόσωπα. Μας τα φέρνει ο Αλέξης μας. Ένα τέτοιο πρόσωπο λοιπόν πήγε καλεσμένος στο One, στο κανάλι One, στον Τάκη Χατζή. Επίσης τον συγχαίρω δημοσίως για την υπομονή του και την αντοχή του. Εγώ δεν πάω το κάνω δηλαδή. Είναι ο κύριος Μπαλατσούκας, Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος των Ελασιτών. Ποιοι είναι οι Ελασίτες? Μου πείτε τώρα που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Ελασίτες. Είναι το καινούριο Τσιπρόπουλο. Εγώ τώρα θα τους λέω ή Τσιπρόπουλα ή Τσιπρέους ή Ελασίτες. Αποφασίστε εσείς τι θέλετε. Ένα καινούριο Τσιπρόπουλο λοιπόν, το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στις πολύ λογικές, κανονικές ερωτήσεις, δεν τον παγιδεύει, του Τάκη Χατζή. Ο Τάκης Χατζής είναι από αυτούς που αγωνιούν τώρα, θέλουν να μάθουν τι καινούριο μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι ζορίζεται να κοιμηθεί το βράδυ και κάθε μέρα σκέπτεται τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ.
9: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων και σας ρωτάω σε ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος. Μου λέτε θα βάλουμε το
10: φόρο. Ότι έχει μετακυλιστεί
11: όλο το βάρος της ακρίβειας του πληθωρισμού. Το ξέρω πως το δίνει.
9: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα... Δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται?
10: Απευθυνόμαστε
9: είναι
10: στα τρία τέταρτα.
9: Αυτός που έχει πια εισοδήματα.
10: Της ελληνικής κοινωνίας.
9: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό?
11: Καθορίστε συγκεκριμένα όρια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποιο θεωρείτε φτωχό και ποιο είναι το εισόδημα για
9: 10%. Απλό τύπο φορολόγηση δεν μπορώ να το καταλάβω.
10: Συγγνώμη
9: δηλαδή, αλλά.
10: Σίγουρα θα γι' αυτό
9: είμαστε. Σας λέω ποιο είναι φτωχό, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
10: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένου
9: αριθμού. Εγώ λοιπόν τώρα εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
10: Εμεί αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
9: Όπως για παράδειγμα.
10: Στη Μεσόγειο είναι
11: τόσες χώρες. Επίσης, δεν έχουμε μία αποφασίσει που θα μπορούσαμε να έχουμε
10: μία. Ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν
9: οι μεγαλύτερες χώρες. Ξέρετε, το πρόβλημα όμως. Τόση ώρα σας ρωτάω, δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καμία, μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
10: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
9: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
1: Ευτυχώς να έρθει η εξειδίκευση. Θα έρθει η εξειδίκευση και να τα καταλάβουμε όλα. Τάκη μου, μη σταματάς. Κάθε μέρα τον κύριο Μπαλατσούκα στο One να σε βλέπουμε. Εννοείται ότι το μοντάζ είναι της ομάδας αλήθειας. Συγχαίρω άλλη μια φορά τον Κώστα Δογάνη, τον Κίμο Αναμπένο και κυρίως τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μοντάρουν αυτά τα υπέροχα βίντεο. Ξέρω, όσο μιλώ για την ομάδα αλήθειας, τόσο σκάτε ορισμένοι, το ξέρω. Παιδιά, μαζί με το καφεδάκι σας το πρωί και λίγο ξυδάκι κάνει καλό, καθαρίζουν τα έντερα. Λοιπόν, τι θα έλεγα, Τάκη μου, στον κύριο Χατζή απευθύνομαι, Τάκη μου, συνέχισε την καλή σου προσπάθεια να καταλάβουμε τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης, εννοείται της παπαρολογίας στη συνέχεια, είναι μπροστά μας. Θα σας κάνω ένα αφιέρωμα μια μέρα. Γιατί τώρα τι υποψιάζομαι, αυτό θα βρούμε όμως μετά, γιατί περιμένει ξανά ο κύριος Τζίμερος δεύτερη μέρα, μην τον έχω στο τηλέφωνο και δεν μιλήσει. Χάθηκε ο κύριος Νηφούδης, αλλά αυτά τα βρούμε. Συγγνώμη, θα τα βρούμε μετά τις 9 για να διασκεδάσουν και οι άλλοι. Όχι μόνο εσείς, να μπουν και οι άλλοι μέσα στο κόλπο. Έτσι δεν είναι, μπράβο, να έχουμε όλοι ένα καλό πρωινό ξεκίνημα. Ποιος είναι ο κύριος Νηφούδης? Άμα δεν ξέρετε και ποιος είναι ο κύριος Νηφούδης, ένας πρώην νεοδίτης που τον συστήνει τώρα ο Τσίπρας, αλλά χάθηκε. Τον βλέπω να τον έχουν στείλει σε επιμόρφωση. θα καταλάβετε τι εννοώ με τα ηχητικά που θα σας βάλω σε λίγο. Παρακαλώ, διάλειμμα.
12: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
13: Oh. Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
20: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Πριν από κάποιες μέρες ο κύριος Τζίμερος μου έστειλε το εξής μήνυμα. Για να εγκριθεί η συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο 10 τουλάχιστον νομοσχέδια σε τελική μορφή με τα οποία δεσμεύεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του αν σχηματίσει η κυβέρνηση από το Δυναμίας. Και έρχεται και κολλάει με αυτό το ηχητικό που ακούγαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, όπου ο Τάκης Χατζής προσπαθεί να καταλάβει από τον καινούριο εκπρόσωπο του Τσίπρα. Τι θα πει αυτό το Τσίπρο κόμμα το καινούριο. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
23: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
1: Ορίστε παρακαλώ.
23: Η μεγαλύτερη πάθηση της δημοκρατίας λέγεται λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός όμως αναπτύσσεται σε ένα οικοσύστημα ασάφειας, ανευθυνότητας και ατιμορρησίας. Δηλαδή όταν κάθε πολιτικάντης μπορεί να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα και τα αντίθετα τους, ή να μιλάει φλού όπως μιλούσε πριν ο συγκεκριμένος, τον κύριο Χατζή.
1: Ο νεαρός αυτός, ο νεαρός, ναι.
23: Ναι, και όπως μιλάνε
1: όλοι. Επί της ουσίας όλοι. Έχετε δίκιο. Όλοι. Φυσικά,
23: αυτό,
1: έχετε δίκιο.
23: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να κοπεί μαχαίρι. Αν η κυβέρνηση ψήφιζε ένα νόμο και του προτείνω να το κάνει τώρα, την προτρέπω να το κάνει τώρα, ο οποίος θα έλεγε αυτό που διαβάσατε. Διότι το να αναλάβεις τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα πολύ σύνθετο project και θα πρέπει να μας πεις όχι μόνο τι ονειρεύεσαι, αλλά αν ξέρεις τη δουλειά. Στο άρθρο μου «Μόνο έτσι πεθαίνει ο λαϊκισμός», το οποίο μπορούν να γκουγκλάρουν οι ακροατές, αναφέρω το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο επιτέλους την τέταρτη φορά που αποκτήσαμε μουσείο, γιατί υπήρχαν πολλοί διαγωνισμοί στο παρελθόν που δεν κατέληξαν πουθενά, είχε 750 σελίδες τεχνικές προδιαγραφές. Και θα έπρεπε οι μελετητές να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα. Εάν λοιπόν έπρεπε τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, παλιά, καινούργια, ξέρω εγώ, μεγάλα, μικρά, να καταθέσουν νομοσχέδια για αυτά που ετοιμάζουν, θα καταλαβαίναμε, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Τσίπρας και το ανέφερε ως δέσμευση. 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Εκεί είναι απάντηση για το πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Διότι αν τους φορολογήσουμε θα ζήσουμε υπέροχα οι υπόλοιποι. Ναι,
23: ναι, μπορεί αυτό να πιστεύει. Αλλά θα μας πει τι σημαίνει 20 πιο κερδοφόρες. Δηλαδή με ποσοστό κερδοφορίας. Γιατί αν μιλάμε για ποσοστό κερδοφορίας, ο καφεντζής ας πούμε στη γωνία έχει μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας από μια χαλιβουργία. Μιλάμε για απόλυτο αριθμό, δηλαδή κάποιο νούμερο. Θυμίζω το 2015, όταν πήγαν οι μεγάλοι διαπραγματευτάδες της Ευρώπας, είχαν πει το εξής απίθανο, ότι θα βρούμε 1,2 δις και μάλιστα το σπάζαν, θα εισπράξουμε λέει 600 εκατομμύρια το 2015 και 600 το 16, 1,2 δις από έκτακτο φόρο που θα βάλουμε σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό αν το πεις σε έναν μαθητή δημοτικού, θα σου πει για να βρούμε 1,2 δις απλή μέθοδος των τριών.
1: Θα σας στεναχωρήσω κύριε Τζίμερα, αλλά αν κρίνω από τους χορευτές του συντάγματος και από τις δύο νίκες 15 Ιανουάριο και 15 Σεπτέμβριο, το αγόρασαν δόξα τω Θεώ πολύ πολύ οι συμπατριώτες μας και, καμαρώνω για όλους φυσικά, δεν το συζητώ. Ναι.
23: Να λοιπόν πως ο νόμος θα τους ανάγκαζε να μην το πουλήσουν καν, ώστε να μην το αγοράσουν οι αφελείς. Ο μαθητής λοιπόν δημοτικού με την αριθμητική που ξέρει στο δημοτικό θα σου πει ότι για να έχω 1,2 δις από μια φορολογητία ύλη με 12% αυτή πρέπει να είναι 10 δισεκατομμύρια. Απλό πράγμα είναι. Όταν πήγαν λοιπόν στους θεσμούς, τους είπαν οι θεσμοί, παιδιά, όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, 250.000, δηλώνουν 10 δισεκατομμύρια όλες μαζί. Αυτές που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κέρδος, πόσο δηλώνουν? Α, λέει, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Και γέλασαν οι θεσμοί και όλη η Ευρώπη, διότι κατάλαβαν ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ξέρουν οικονομικά, δεν ξέρουν καν αριθμητική. Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος αυτό να το υποχρεώνει. Θα μας πεις πώς φαντάζεσαι τον φτωχό. Θες να πάρεις τα λεφτά από τους φτωχούς, να δώσεις τους πλούσιους. Okay. Πώς ορίζεις τον φτωχό? Με εισόδημα? Με περιουσία? Πώς ορίζεις τον πλούσιο? Να πεις ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος, ξέρω εγώ, είχε το προηγούμενο φορολογικό έτος εισόδημα 200.000 ευρώ και περιουσία τόση ή όχι περιουσία, μόνο εισόδημα. Εσύ θα αποφασίσεις. Όπως εσύ θα αποφασίσεις ποια είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις αν γίνεις κυβέρνηση. Γιατί όλα τα κόμματα ζητάνε την ψήφο του Έλληνα για να κυβερνήσουν. Άρα το κυβερνητικό τους πρόγραμμα θα πρέπει να πούμε. Και ο νόμος θα απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε θέμα δεν προέρχεται από κατατεθέν νομοσχέδιο στον άλλο πάγο. Με κάθε λεπτομέρεια. Με πρόστιμο. Δηλαδή, μας αναφέρεις, ας πούμε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας της άλλης των Τεμπών, η οποία λέει θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, θα στηρίξουμε την κοινωνία ή θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει προστατεύω την πρώτη κατοικία? Να πιστολιάσω το δανειό μου? Σημαίνει ότι άλλη αναστολή. Για πόσα χρόνια αναστολή? Με ποια κριτήρια? Ποιοι είναι, ποιος θα βρείτε ότι είναι, ας πούμε, αυτοί οι αδύναμοι που τους χαρακτηρίζεται ως αδύναμοι και ευάλωτοι? Και ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Πώς θα κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό? Θα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Το προηγούμενο του νόμου κατέληξε.
1: Ή θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και θα παίρνουν μια ωραία απόφαση από τον Άριο Πάγο, κύριε Τζίμερέ μου? Όπως αυτή που βγήκε, φαντάζομαι πόσοι αεροπαγίτες είναι σε αυτή την κατηγορία με τα κόκκινα δάνεια. Ζητώ συγγνώμη προς τους σεβάσμιους αεροπαγίτας, βέβαια. Έτσι, ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι μάλλον προπέτης τώρα.
23: Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος να σε υποχρεώνει.
1: Διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Ξαναγράφουμε τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Ορίστε.
23: Όλα αυτά να τα λες με κάθε λεπτομέρεια. Και τότε θα βλέπαμε και ποιες θα ήταν οι προτάσεις του πρωταθλητή του λαϊκισμού, τον οποίο το αφήνουμε στο απειρόβλητο, το ΠΟΕ. Δηλαδή, ποιοι θα ήταν οι πρώτοι 10 νόμοι που θα εφάρμοζε ο Κουτσούμπας αν έβγαινε πρωθυπουργός? Ξέρω εγώ, θα ήταν light, λιγκινταριστικοί νόμοι, ξέρω εγώ, όπως αύξηση του κατώτατου μισθού στα 3.000 ευρώ, ας πούμε. Τι θα ήταν αυτά που έχει στο πρόγραμμά του, δηλαδή κατάργηση του συντάγματος, κατάργηση του στρατού,
1: ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή, να ζούμε σε μια αξιοπρεπή φτώχεια όλοι μας, όπως έλεγε και ο κύριος Σιρμαλένιος. Να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, κύριε Τζίμερε.
23: Πρέπει δεν να είναι μόνο να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, αλλά να μοιραστούμε και τη δικτατορία μας. Οπότε θα καταλαβαίναμε και θα συζητούσαμε επ' αυτών. Ενώ τώρα οι συζητήσεις γίνονται για τα εσόψητα του καθενός, για τα οράματά του, και πηγαίνει ο κόσμος στις εκλογές και ψηφίζει αυτόν που έχει το πιο ωραίο χαμόγελο, το γνωστό του.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
24: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
25: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
24: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
25: Φοβάμαι!
24: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
24: Μπράβο!
26: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
27: Συνεργασία.
26: Μυστήριο.

0: Γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: J'aimerais ton avis, dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir.

Όταν ξεκινάμε λοιπόν με γαλλικά τραγούδια, δηλαδή όταν βγαίνω στον αέρα, γιατί έχουμε ξεκινήσει ήδη, έπαιξε ήδη ένα τραγουδάκι, εγώ πιάσα το κουβεντολόι πολύ πρωτότυπο άλλωστε για να καθυστερήσω. Όταν ξεκινάει λοιπόν ο κύριος Γιώργος ο Κατσούλης εδώ που τον έχουμε με αυτά τα γαλλικά τραγούδια, αντιλαμβάνεστε τι γαλλικά θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Των ηλυσίων πεδίων κατά μεσής όμως. Πιστεύω να έχεις διαφορετική άποψη σήμερα. Όχι, λέει ο Γιώργος. Δεν έχει πάρει τα γόρη μου μπροστά ακόμα. Σου μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κύριε Γιώργο, από πάρα πολύ, πολύ μεγάλο γυναικομάνι χτες που μιλάμε. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Πήγα στην παράσταση άλλη εγώ, της Εύης της Βέρη με τον Μάριο. Μοναδική παράσταση, καταπληκτική. Πλήθος κόσμου ασφυκτικά γεμάτο το Παπαστράτιο Μέγαρο. Και στο τέλος της παράστασης, πέρα από όλα που συζητούσαμε και αυτά, έπεσες και εσύ στο τραπέζι. Τι είναι αυτό το παιδί, τι περνάει από σένα? Τα λινά και τα μάλινα, λέω, θα περάσει από εδώ και πέρα. Τις κουβέρτες από το Γιούκο τον θυμάστε, φαντάζομαι. Έτσι, μπράβο. Και δεν θα τον αφήσω καθόλου σε ησυχία, λέω, από εδώ και πέρα. Έχει μεγάλο σουξέ ο κύριος Γιώργος εδώ και τις έχω καλέσει τις κυρίες και τους κυρίους που θέλουν να σε συναντήσουν να έρθουν από εδώ. Τους είπα θα τους κεράσεις όμως, Αντί θα βάλεις εισιτήριο για την πόρτα, παιδιά, θα βάλεις εισιτήριο για την πόρτα. Τι άλλο θα ζήσω η μαύρη? Τι άλλο θα ζήσω η μαύρη? Πώς σας φαίνομαι σήμερα που με βλέπετε στην κάμερα? Καλά, καλά. Έλα, πας Κατσούλη, κάνει ο Κατσούλης. Μην το συζητάς, λέει, δεν πέρασε δεύτερη. Σκόρδα, λέει, και κρεμμύδια. Είναι ντάμ. Να σκοθαρώ το δείξω όλο, λες? Γιατί καλέ, αφού μπορώ. Κάτσε, περιμένετε, παιδιά, εδώ, εδώ, εδώ. Να, να, να. Ας ξανακάτσω, τώρα θα με σκοτώσω, Κατσούλης. Ντάμ, λοιπόν, γιώτα στα οίκου 6. Αναντάμ, παπαντάμ, εγώ, κυρία, μην το συζητάμε. Θα πάτε εκεί, λοιπόν, εσείς οι κυρίες και θα πείτε. Να σας πούμε πολύ, εκτός από την καλημέρα που θα πείτε στον κόσμο, μήπως θέλετε να μας δείξετε αυτά τα ωραία συνολάκια που μπορούν να μας βγάλουν ασπροπρόσωπες σε οποιαδήποτε εκδήλωση και αν χρειαστεί να πάμε, επίσκεψη, οτιδήποτε. Και πιστέψτε με, όχι μόνο θα φύγετε ικανοποιημένοι και με χρήματα στην τσέπη σας, γιατί στο ΝΤΑΜ οι τιμές είναι τέτοιες που μπορείτε να τις σηκώσετε στην τσέπη σας. Ακούστε και εμένα που σας το λέω. Γιώτα στο οίκο 6 είπαμε. Καλημερούδια τώρα στη Μελιστίχη μας. Καλημέρα στη Ρουλίτσα μας. Ρουλίτσα μας, Ρουλίτσα μας. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχετε την πολύτιμη υγεία σας, πώς ξημερώσατε σήμερα? Ελπίζω να κοιμηθήκατε και καλά. Να στρώσετε έτσι την επιδερμίδα και να είστε φρεσκαντούρ, έτσι, πρωί-πρωί. Γιατί εμείς είμαστε και του μπανέιρος και φρεσκαντούρ. Κατσούλη, δεξιά σήμερα ντυμένος ο Γιώργος. Α, παιδιά, ανάλογα με την περίπτωση και τα γκάλο που βγαίνουν από εδώ και πέρα, ο Γιώργος θα ντύνεται και ανάλογα. Δεν θέλω να δώσετε καμία σημασία σε μένα. Η περιγραφή ότι χτες φορούσε πράσινο μπλουζάκι με ρίγα και σήμερα φοράει γαλάζιο μπλουζάκι κατά βάση, τώρα που το σκέφτομαι, φέρνει και λίγο στο χρώμα της λεβάντας, να το δω λίγο. Σταθείτε να βγάλω το γυαλί αυτό να το δω καλύτερα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και όχι μόνο αυτό, έχει μία ρίγα λευκή, μία ρίγα γαλάζια, μία ρίγα πιο μπλε. Και τι να πιστέψω εγώ, το ότι φόρεσα πάνω του όλο το τόξο της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα όλης της δεξιάς. Τι έγινε σήμερα, τι κατάλαβες? Και όχι μόνο αυτό, είναι και σαμαρικά ντυμένος, γιατί σου λέει, αμ' αύριο μεθαύριο ξεκαμπήσει ο Αντωνάκης, δεν πρέπει να είμαι κι εγώ έτοιμος να τον υποδεχτώ, να του πω Αντωνάκη μου. Α, φεύγουν οι πεντάρες, μήπως από την άλλη. Αυτό ήταν για τον Αντωνάκη μου ή γενικότερα? Για όλο μαζί. Α, όχι ρε Γιώργο, μην το κάνεις αυτό τώρα. Μην με στενοχωρείς τώρα και όχι τίποτα άλλο. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε ιστορίες. Δηλαδή, πώς θα βγούμε πέρα? Θα πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Θα πας και για μπάνια φέτος το καλοκαίρι? Θα πας. Να σου πω τώρα, θα κάτσεις έτσι να λιαστείς, να πάρεις και χρώμα? Δεν θα μου γυρίσεις και γαλακτερό πίσω? Κάτι θα έχεις κάνει. Να μην πάρει το δέρμα, λέει ο Γιώργος. Θα σε πάρουν λίγο οι ακτίνες του ήλιου, θα είσαι λίγο έτσι με χρώμα. Όχι, σας το λέω γιατί υπάρχουν κάποιοι έτσι πολύ μελαχρινοί, γιατί ο Γιωργάκης μας είναι καστανόξανθος, είναι όμορφος. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άλλοι που είναι μελαχρινοί και επειδή την αγαπάνε τη θάλασσα, πολιτεύονται κιόλας. Μην γίνετε Πακιστανοί και έρθετε πίσω να βγάλετε τις εκλογές, γιατί αν οι εκλογές γίνουν εκεί στον Οκτώβριο, που δεν το βλέπω. Καταλαβαίνετε ότι θα πάτε να ζητήσετε την ψήφο του λαού και θα είστε μαυροτσούκαλα. Παίζει και αυτό, έχετε το στο νου σας, ξέρετε εσείς τι σας λέω εγώ. Ξημέρωσα, λέει, άμα γίνει συγγνώμη, το Μάρτιο, πέρα μια χαρά, θα έχει φύγει. Μάρτιο και βλέπουμε. Τι λέει η Μελιστίχη μας? Ξημέρωσα μια χαρά, λέει, είχαμε τα θηρανίξια στη γειτονιά μου. Άνοιξε το, τι είναι το Αλτέζα και η Αυλή. Α, καλά μας ξενύχτια. Α, λέω κι εγώ τι άνοιξε τη θηρανίξια.
Άνοιξε, λέει, μαγαζί. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια εκεί στο μαγαζί. Καλά κάνετε και ανοίξατε. Αλλά καλά θα είναι τώρα, μην σηκώσετε τον κόσμο στον αέρα. Γιατί θέλουν και αυτοί να κοιμούνται. Δηλαδή, μην βάζετε τη μουσική τέρμα, ας πούμε, γιατί μπορεί να σταθεί κανένα στη γειτονιά. Και δεν λέω μόνο για το συγκεκριμένο μαγαζί, γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Η Ανούλα μας είναι εδώ. Καλημέρα, ομορφιές μας, λέει η Ανούλα. Και βέβαια, εμείς εδώ σας καλημερίζουμε από το Δυτικά FM 92,8 το Day News, τα νέα της ημέρας. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11. Και είναι αλήθεια ότι πήγαν από τη Δημοτική Αρχή οι αρμόδιοι και καθάρισαν το Συντριβάνι στα τρία φανάρια? Δεν πήγα από εκεί ακόμα, δεν πρόλαβα, γιατί ήμουν σε άλλα ρεπορτάζ χτες, θα σας τα πω τώρα. Εάν έγινε αυτό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακολουθείτε, τέλος πάντων, στα ρεπορτάζ και ενημερώνεστε. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα στρέχουν πίσω μας για να φτιάξουν τα πράγματα που έχουν χαλάσει ή που τα έχουν χαλάσει και κάποιοι τα έχουν παρατήσει τόσα χρόνια. Επίσης, βγάλαμε ένα ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες, παιδιά, που έχει να κάνει με το ρέμα Ρεμπελιά εκεί στο πεζοδρόμιο, τέλος πάντων, και μάλιστα σχεδόν στη στροφή. Κάποιοι, η εταιρεία ήτανε, κάποιοι άλλοι ήτανε στα έργα, γίνηκε, δεν ξέρω, έχει σπάσει το καπάκι από το φρεάτιο. Χτες πήγα και έκανα ένα ωραίο TikTok. Έχουμε ξεπεράσει τις 15.500 κόσμο που το έχει δει και τα σχόλια που έχουν ακολουθήσει. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν πρέπει να ενημερωθεί η Δημοτική Αρχή, αφού μπορεί να μην ενημερώθηκε σε πρώτη φάση από το ρεπορτάζ ότι δεν είναι δύσκολο να πάνε να βάλουν ένα καπάκι εκεί, παρέχουν μέσα ένα μπιτόνι και ένα ξύλο από πάνω. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι, έχουν ενημερωθεί, να είστε σίγουροι, πόσο δύσκολο είναι να το φροντίσουν αυτό? Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πέραν τον τραυματισμό, μπορεί να πέσει μέσα κάποιος, να χτυπήσει, αν πέσει στο δρόμο και εκείνη την ώρα περνά αυτοκίνητο, δεν πρέπει να το δούμε και αυτό? Καλημερούδια από Γερμανία, από την Αντωνία μας. Να σου πω, Αντωνία μου, τι κάνεις εκεί στη Γερμανία? Τι κάνεις εκεί, κοριτσάκι μου? Πότε θα έρθεις από εδώ να σε δούμε? Νάτικη Μάνθα μας. Μάνθα, την επόμενη φορά που θα έρθω στη γειτονιά μας εκεί, την παλιά, την όμορφη, να ξαναμαζέψω μαργαρίτες. Πολύ μ' αρέσαν. Να δώσεις χαιρετίσματα και στις κυρίες εκεί. Νάτικη Πατρουλίτσα μας. Την καλημέρα μου, πατρίδα, λέει, από Μαρούσι. Αχ, αυτό το Μαρούσι. Να σας πω τώρα την αμαρτία μου. Δεν τρελαίνομαι και για την Αθήνα. Μ' αρέσει η επαρχία εμένα και μ' αρέσει και η περιοχή. Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένη μου, λέει η Ελένη Παπα-Νικολάου. Μας παρακολουθεί, Ελενίτσα μου. Καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, καλέστε μας να μας πείτε και καλημέρες. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 το πρωί. Ρεπορτάζ θα κάνουμε, θα τα πούμε. Και η Ελένη στη Γερμανία. Μα τι λυσάξατε όλοι και πήγατε στη Γερμανία? Ωραία, πήγατε στη Γερμανία, έτσι από τη Γερμανία μου στέλνετε χαιρετίσματα. Και σε μένα και στο Γεωργάκι μου. Από ποια πόλη μου τα στέλνετε δηλαδή τα χαιρετίσματα? Δηλαδή αύριο μεθαύριο, λέει ο Κατσούλης, μπορεί να θέλουμε να σε επισκεφτούμε. Θέλει να έρθει ο Γιώργος στη Γερμανία. Θες αλήθεια, θες να πας? Παιδιά, σας παρακαλώ, του κάνουμε μία πρόσκληση. Μη μου το αφήσετε έτσι το παιδί χωρίς μία Γερμανία φέτος και τι θα κάνω εγώ? Θα πας καλοκαίρι, δεν έχεις πρόβλημα. Να πάει ένα Ich bin Berliner, ας πούμε, να το σφίξει και αυτό. Ό,τι να είναι. Στείλτε μας, πέστε μας από ποιο σημείο της Γερμανίας μας παρακολουθείτε. Σας το στείλω εγώ πακέτο. Μην ανησυχήσετε για τίποτε. Αρκεί να μου πείτε εσείς που είστε. Και άμα δεν σας το στείλω φορτωτική, να μην με λένε λαοπόδι εμένα. Και προτού τελειώσει η εκπομπή, σας το λέω. Γιατί έχω να βγάλω ακόμα 2 μήνες σχεδόν με τούτον εδώ, μέχρι να ηρεμήσει το κεφάλι μου. Μέχρι λοιπόν να πάμε εκεί, και επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά, θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην Ίνα Μωράτη, στην Εύη Τιβέρη, στο γιο της, στο Μάριο, στο μουσικό σχολείο, στις δασκάλες τους, στις μουσικούς, στη Γρέτζελου, σε όλο. Παιδιά, δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους. Και στους χορηγούς που βοήθησαν για να στηθεί αυτή η παράσταση. Σε όλο τον κόσμο. Ασφυκτικά γεμάτο το Παπαστράτιο χτες. Υπόθηκαν τόσο δυνατές αλήθειες και για το σύστημα υγείας και για το πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας εδώ στη χώρα μας και τραβάει ο κόσμος των παθών του τον τάραχο. Που βγαίνει ο Άδωνης και μας λέει: μην κάντε έστρε, παιδιά. Και μέσα στη φτωχή δεν έχετε να πάτε να κάνετε μπάνιο. Δεν έχετε νοσοκομεία να πάτε. Δεν έχουμε νοσοκομεία να πάμε, Άδωνη. Αμα έχουμε. Αλλά άμα θυμόμαστε τι πέρασε ο Μάριος στα χέρια του ελληνικού δημοσίου και με όλα αυτά που δεν ξεσηκώνονταν ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε.
Έτσι. Υπόθηκαν τόσο δυνατές αλήθειες που αυτή η παράσταση πρέπει, ειλικρινά σας το λέω, να ξαναπαιχτεί. Και στον Νίκο το Μαγκάκη στέλνουμε την καλημέρα μας, στον Κώστα τον Παρασκευόπουλο και στον Γιώργο επίσης την καλημέρα μας. Α, γιορτάζει κόσμος σήμερα. Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελινιάς και Σελήνη. Γιορτάζει λοιπόν ο Κατσούλης σήμερα ως Γάιους, Κατσούλιους, Σελινιασμένους. Δεν μπορώ να σας πω, πρέπει να του πούμε χρόνια πολλά, μην γελάς. Δεν έχει σελινιαστεί αυτό το παιδί αυτές τις μέρες. Έχει μια δικαιολογία, γιατί είχαμε πανσέλινο, είχε γεμίσει το φεγγάρι. Για να δω δόντια. Όχι, εντάξει, παιδιά, τροχισμένα, εντάξει, μην ανησυχείτε. Σήμερα που λέτε εδώ είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η ημέρα και πόσα τραβάει ο κόσμος που θέλει να ζήσει από αυτό το επάγγελμα. Α, η Αντωνία μας ξέρει τι μας λέει. Εγώ λέει, κάτσε να το δω. Εγώ λέει, είμαι στο. Περίμενε, παιδί μου, πού είναι. Κάτσε, παιδιά, γιατί τα ψάχνω και δεν τα βρίσκω. Α, ναι, στο Ουλμ. Πού είναι, παιδί μου, κοντά το Ουλμ, το ξέρεις εσύ, Κατσούλη. Όπου να είναι, λέει, θα έρθω. Αντωνία, γράψε μας πού είναι το Ουλμ, μήπως προλάβω και έρθω νωρίτερα από αυτό, ναι. Λοιπόν, τι λέει παρακάτω, οι Νεοδημοκράτες, λέει. Πού είναι, να το βρω εγώ τώρα εδώ. Σταθείτε για το τι να είναι εγώ εδώ. Το βρήκα, σχεδόν μην το βρήκα. Λοιπόν, θα το βρω, μαρ' παιδί μου, μην κάνετε έτσι. Α, να το βρήκα, είδες που λύσαξες εσύ. Οι Νεοδημοκράτες που κάποτε λέει στήριζαν Σαμαρά, τι λένε τώρα. Η Ρούλα λέει στήριζε τώρα, ήταν μαύρο πρόβατο, αλλά αυτοί που ήταν λευκά, τι λένε τώρα. Ου, ερώτημα, τι είπες τώρα. Πολύ μ' αρέσουν όλα αυτά. Να σας πω τώρα, τι θα γίνει αλήθεια εδώ στην παιδική μας την περιοχή. Αναρωτιέμαι, μα θα σκάσει το κόμμα Σαμαρά. Τι θα γίνει, τι ωραία που θα περάσουμε. Ξέρουμε και ποιοι θα είναι υποψήφοι. Ξέρετε όμως, δεν ανησυχούν τόσο οι Νεοδημοκράτες όσο ανησυχούν κάποιοι του Βελόπουλου. Καλημέρα και στην Περσεφόνουλα μας. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Κούτσικο που μας βλέπει. Περσεφόνη, τι ωραία γλυκά είναι αυτά που ανεβάζεις. Μας παίρνεις το λαιμό σου, Περσεφόνη, κάθε λίγο και λιγάκι. Μία τα ένα τυραμισού, μία έτσι, μία γιουβέτσι. Τώρα που είπα γιουβέτσι, ένα γιουβέτσι δεν θα ήταν άσχημο. Αν είναι Παρασκευή σήμερα και σήμερα, παιδάκι μου, λέει ο Κατσούλης, γιουβέτσι, δηλαδή. Με αρνάκι το γιουβέτσι το θες, Γιώργο? Με κόκκινο, με κρυθαράκι, λευκό, με γιαουρτάκι για να βάλεις μέσα το. Θα βάλω, λέει, από μέσα εγώ τα γιαούρτια, θα το κάνω ένα χταρμάκι, δεν θα φέσω τίποτα. Εάν κάποιος φτιάχνει γιουβέτσι σήμερα, κρατήστε του μία μερίδα. Τον θυμάστε τον. Πώς το λέγανε, τον Βέγκο που ήθελε να παντρεύσει τις αδερφές του και έβγαζε από τα πιάτα, έβγαλε το πιάτο της ημέρας, όπως έλεγε. Μην μου ξεχνάτε το Γιώργο μου. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η σημερινή. Και μιας και μιλάμε για το περιβάλλον, προσέξτε τώρα να δείτε. Δεν μας φταίνε πάντα οι αρμόδιοι. Όχι. Φταίνε και αυτοί γιατί δεν κάνουν τη δουλειά τους στην ώρα τους όπως πρέπει πολλές φορές. Αλλά το μεγάλο βάρος το σηκώνουμε εμείς οι πολίτες. Πιστέψτε με, εμείς οι πολίτες. Γιατί όταν βρωμίζουμε το περιβάλλον, γιατί ο άλλος στη γειτονιά τη δική μου αποφάσισε κάποια στιγμή ότι πρέπει να βγάλει και ένα στρώμα που δεν χρειάζεται. Εκεί στην Καλυβίων είναι. Ναι, έβγαλε λοιπόν το στρώμα, τάραξε εκεί. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος επικοινώνησε με τις αρχές να περάσουν να το πάρουν. Αλλά αν είχε πάρει τηλέφωνο για να περάσει το αυτοκίνητο του Δήμου, να το φορτώσει και να το πάρει, θα το είχε ήδη 2-3 μέρες εκεί στο. Πώς το λένε, στο πεζοδρόμιο. Θα μυρίσουν τα νύχια τους δηλαδή αρμόδιοι του Δήμου. Όχι να τα λέμε και αυτά, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα σηκώσω. Δεν του κάνει το φιλότιμό μου. Α, και τώρα που είπα στην Καλυβίων. Καλυβίων ή Αγίου Δημητρίου είναι αυτή, ρε παιδιά. Αγίου Δημητρίου, συγγνώμη. Να με σκορνάτε. Αγίου Δημητρίου είναι αυτό που σας λέω. Λοιπόν, στην Αγίου Δημητρίου που γίνονται τα έργα τώρα εκεί για φυσικό αέριο κτλ. Χτες πάω να περάσω από εκεί, από την αρχή, που έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες. Και τι να δω, προστατευτικά στο δρόμο. Πάω πιο κοντά να δω τι στον κόρακα συμβαίνει, λέω τώρα. Εδώ δεν πρόλαβα να φτιάξουν το δρόμο, να περνάει ο κόσμος ως ένα σημείο και μετά να στρίβει και να περνά από άλλο δρόμο για να βγει στην Καλυβίων, δηλαδή να βγαίνει από την Κοινοπούλου. Λέω, τι συνέβη εδώ, κάνουν έτσι, την εδώ μία τρύπα. Να σου πω, βάλε και ένα το τραγούδι με τη Λακούβα. Σε παρακαλώ. Οι αγαμηθείτε το λένε αυτό. Αχ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτι έγινε εκεί και έγινε καθίζηση και είναι μια τρύπα. Νο, με το συμπάθειο. Κάτσε κι εσύ, δεν είναι τέτοια να κοιτάω εγώ από πάνω. Χερεβάδο αμέτρητο, αμέσω εσύ. Για να πάω να πέσω μέσα, τα λες αυτά. Ζήλια ψώρα, γέμισε όλη η χώρα. Λοιπόν, βάλε το τραγούδι, ετοίμασέ το, σε παρακαλώ, μετά για να γυρίσω να πω για τις τρύπες. Που έχουμε γεμάσει τρύπες. Και επειδή ο ποδηλάτης, ο πρωταθλητής, τα είπε αυτά και τα είπε και για την αναπαύση εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο και γενικότερα για τον Άγιο Κωνσταντίνο που γίνεται ο χαμός. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα και κάνω ρεπορτάζ και μου στέλνουν ο κόσμος
απλός κόσμος, έτσι, και οι πολίτες. Πάρα πολλά σημεία που οι δρόμοι είναι μαντάρα. Μαντάρα, τουλάχιστον μαντάρα. Βέβαια δεν υπάρχει απάντηση από τους υπεύθυνους. Άμα θεωρήσετε κάποια στιγμή ότι θέλετε να απαντήσετε, μπορείτε να μας καλέσετε. Εμείς δεν κόψαμε κανέναν. Εδώ είμαστε για να μας τα πείτε. Σ' άρεσε, Ζόρζ? Μ' άρεσε, λέει. Να τη κύριε Αρτεμούλα, γεια σου Αρτεμούλα. Κοίτα τι ωραία που είμαι εντυμένη σήμερα, Αρτεμούλα. Ωχ, μ' αρέσω σήμερα. Πάει κουκουρούκου, την ψώνει, αυτό ήταν. Να πούμε λίγο εδώ για τη συνείδηση, τα πρωτοσέλιδα. Πληστηριασμοί, λέει, από την ΑΔΕ για την ίσπραξη οφειλών. Αυξάνεται η πίεση στους οφειλέτες. Κίνδυνος και στην Ετωλοακαρνανία για τους οφειλέτες που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση. Δήλωναν ακόμη και εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο. Πώς δρούσε το κύκλωμα? Η αστυνομία χαρακτηρίζει το διαχειριστή Κίδα από το Αγρίνιο ως εκτελεστικό συντονιστή της εγκληματικής οργάνωσης που αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτελεστικό συντονιστή. Δηλαδή ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να είναι από πίσω? Οι έρευνες, να ξέρετε, συνεχίζονται. Αλλά μην πιάνετε και στο κόστο στόμα σας εύκολα κόσμο. Μην χρεώνετε ανθρώπους αν δεν γνωρίζετε. Πάμε παρακάτω. Μεσολόγγι 15χρονος ασκούσε bullying με ρατσιστικό κίνητρο σε 13χρονο. Επειδή το παιδί το 13χρονο είναι αλλοδαπός. Θα το δούμε και αυτό είναι σημαντικό. Το κλειδί για τους υποψήφιους πανελλαδικές, ψυχραιμία και έξυπνο μηχανογραφικό. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Πάνος Σταυρόπουλος μιλά στη συνείδηση και δίνει βασικές συμβουλές για τους υποψηφίους και το επόμενο κρίσιμο βήμα με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Συνεργασία Περιφέρειας Γεωπονικής Σχολής. Στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Αστυνομική επιχείρηση στο Πανετόλιο. Το επόμενο είχε αφαιρέσει 25.000 ευρώ μέσα από όχημα. Βέβαια. Αφού στο Πανετόλιο γίνεται ο κακός χαμός. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν δίπλα από τους Ρωμά, ιδιαιτέρως και στο καινούριο. Τεράστια τα προβλήματα. Η παραβατικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Εσείς και στην αστυνομική διεύθυνση σκέφτεστε να κάνετε κάτι, γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν είδαμε να γίνονται και πολλά. Και στα ευσυνείδητα υπομεταγραφεί ο Σαλμάς και από την Ετωλοακαρνανία. Μη μου το λέτε. Αυτό μη μου το λέτε. Και φαρμακώνομαι. Διαφημίσεις γυρίζω και για το Σαλμά.

0: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω που λες και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

λοιπόν, τώρα που επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μηνύματα, να πάμε στην υπόθεση Μάριου Σαλμά. Υπομεταγραφή, λέει ο Μάριος. Τι λέτε, ρε παιδί μου, τώρα μην μου το κάνετε αυτό το πράγμα και έρχομαι και ανησυχώ. Αν και εγώ θεωρώ ότι θα πάει στα πάτρια εδάφιο ο Μάριος όταν έρθει η ώρα. Και λέει ο συνάδελφος εδώ στη συνείδηση, στο σχόλιο που γράφει, η είδηση ότι ο Μάριος Σαλμάς συζητά τη μεταγραφή του στο Πασόκ σε αρκετούς ίσως να προκάλεσε ένα σαρδόνιο μηδίαμα. Όπως είπε μάλλον ο Μάριος Σαλμάς, είτε κάποιος άλλος πρώην γαλάζιος θα εξυπηρετούσε το Πασόκ αν θέλει να υποστηρίξει με πράξεις το αφήγημα της λεγόμενης αμφίπλευρης διεύρυνσης. Όμως το Πασόκ, μετά τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, τις δηλώσεις Δούκα περί συνεργασιών και την εν γέννη αναζωπήρωση της γκρίνιας που τροφοδοτούν οι δημοσκοπήσεις, είναι πιθανό να μην ξέρει τι θέλει και κυρίως και τι μπορεί να υποστηρίξει τελικά. Πολιτικά, όχι τελικά. Ο Μάριος Σαλμάς μπορεί με τις τελευταίες του δηλώσεις να εμφανίσει και συνεχίζει το σχόλιο σχεδόν έτοιμος για τη μεταγραφή στο Πασόκ, καθώς υποστήριξε λίγο πολύ ότι έχει μιλήσει με όλους όσους χρειάζεται στο Πασόκ και απομένει να μιλήσει με τον Ανδρουλάκη. Ωστόσο, το μέλλον του Μάριου Σαλμά στην πολιτική φαίνεται πως θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος ή όχι. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, δεν κάνεις κάθε μέρα μεταγραφές στη ζωή σου. Και έτσι η απόσταση από ένα κόμμα Σαμαρά είναι μικρότερη για τον Μάριο Σαλμά από την απόσταση που χρειάζεται να διανύσει για να μεταγραφεί στο Πασόκ. Όπου και αν καταλήξει, ολοκληρώνει το άρθρο συνάδελφος, ο Μάριος Σαλμάς, σημασία έχει ότι στην ετωλοακαρνανή επικράτησε μια ανακούφιση σε αρκετούς, όταν στις τελευταίες του δηλώσεις τον είδαν να λέει πως δεν θα είναι υποψήφιος ξανά στην ετωλοακαρνανή. Γιατί ο Μάριος Σαλμάς, με την εμπειρία του και την εκλογική του πελάτη, επί 26 χρόνια υποψήφιο στην ετωλοακαρνανία, είτε με το Πασόκ είτε με άλλο κόμμα, σχετικά εύκολα θα κέρδιζε μία έδρα. Δεν θα έκανε άσχημα. Αλλά εδώ όμως μπαίνουν και άλλα ερωτήματα, ξέρετε, σε όλη αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει. Γιατί να μας το κάνει αυτό εμάς ο Μάριός μας, ας πούμε? Γιατί καλέ να μην κατέβει ξανά το παλικάρι στην ετωλοακαρνανία? Δεν τον έβγαλε η ετωλοακαρνανία τόσα χρόνια? Δεν το στήριξε? Δεν τον έκανε υπουργό? Και ποιος είσαι, Πασάμ, θα λέγανε στο Μεσολόγγι, που μας γυρνάς στην πλάτη και μας πετάς αστημένες λεμονόκουπες, που μας πήρες καν και καν ψήφους και τώρα μας λες δεν θα κατέβεις υποψήφιος βουλευτής στην ετωλοακαρνανία? Για πες μας τώρα, τι σου κάναμε και μας φαρμάκωσες, έτσι δεν θα λέγανε οι γιαγιάδες? Πες, δεν θα λέγανε? Δηλαδή θες να βάλει του πουπούι, πουπουπούι. Το ξέρουμε ότι έχεις μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά σου. Βάλ το τραγούδι εσύ. Μου χρωστάς τη λακκούβα εσύ. Αλλά και εμείς εδώ το έχεις σκεφτεί? Τι θα γίνουμε χωρίς εσένα? Τι, πες μας, τι θα κάνουμε? Την έκανες μια φορά από τη Νέα Δημοκρατία και πήγες στην πολιτική άνοιξη του Αντωνάκη, όχι του Κοκοβίκου ρε παιδιά, του άλλου, του Μεσίνιου κι εσείς. Και τώρα έχεις ρίξει παραγάδια και περιμένεις τη νέα ψαριά. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσεις αυτή τη φορά. Πράσινα, ελασίτικα και πέμπτη φορά αριστερά ή δεύτερη φορά δεξιότερα της δεξιάς? Άντε βρε Λεβέντη, να σε δούμε και σε μεγάλο αριστερό, να σου ανάψουμε μια λαμπάδα όμοια με τον μπόι σου. Άντε ντε.

Αφήνουμε όμως τη Νέα Δημοκρατία στην ησυχία της. Έχει τα δικά της τα θέματα να βγάλει πέρα. Για να πάμε τώρα στη μεγάλη αριστερή παράταξη. Μεγάλη, ο Θεός δεν την κάνει πια. Δεν μπαίνει ούτε στη Βουλή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο παρασκήνιο της Κουμουνδούρου, λοιπόν, προσέξτε, μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ότι θα έχουμε, λέει, παρετήσεις. Ότι θα την κάνουν και οι υπόλοιποι. Μεταξύ αυτών ακούγεται και το όνομα του Μίλτου Ζαμπάρα. Σύμφωνα λοιπόν με έντονες φήμες, ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας, εδώ ο δικός μας, φέρεται να έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις του, κρατώντας προς το παρόν την έδρα του, ενώ αφήνει ανοιχτό το επόμενο πολιτικό του βήμα. Ανοιχτό δεν είναι, ορθά ανοιχτό. Τέντα μπερές που λένε στα χωριά μας είναι. Οι κουβέντες, για να μην σας πω, οι ψήθυροι δεν είναι. Κουβέντες δεν είναι, η οχλαγωγία, να το πω έτσι. Τον θέλουν να έχει χαράξει αζημούθιο εδώ και πάρα πολύ καιρό προς τον πολιτικό σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα. Στην Ελλάς, στον Ελλάς μάλλον. Χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα κλειδώσει η οριστική του αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτόν γίνει, θα γίνει όπου να είναι. Από την άλλη, στην Κουμουνδούρο εκπέμπεται το μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει ενοχή σε ενεργεία βουλευτές που κινούνται σε διαφορετικές πολιτικές τροχές, ακόμη και αν διαθέτουν ισχυρό εκλογικό αποτέλεσμα, αποτύπωμα, όπως οι χιλιάδες σταυροί στην Ετωλοακαρνανία. Πόσο έχει πάρει, κανένα 17.000 σταυρούς, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ακούστε. Εδώ υπάρχει, αν μπορεί να το πει κάποιος, ένα πολιτικό διέξοδο που περιγράφεται έτσι με έναν τρόπο, με τον βουλευτή να καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην κομματική του ταυτότητα και στα νέα πολιτικά του σχέδια που διαμορφώνονται, τροφοδοτεί τα σενάρια αποχώρησης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Και δεν θα υπάρξει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Το σκοτάδι, λέει, δεν είναι μακριά, κλείς τα μάτια σου να το δεις. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είναι θέμα χρόνου οι παρετήσεις. Είναι θέμα χρόνου να διαλυθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι θέμα χρόνου να έχουμε γεμίσει το κόμμα των ανεξάρτητων στη Βουλή. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Τσίπρας τους έχει διαμηνήσει ότι αν παραδώσετε την έδρα θα το συζητήσουμε. Σιγά να μην παραδώσει την έδρα. Να χάσει και τόσα πολλά λεφτά. Και πώς θα βγουν τα τραπέζια τα πολιτικά, ε? Πώς θα βγουν πέρα? Από την τσέπη? Όχι. Όχι. Δε, τι θα βγει? Από το λίπος? Όχι, δεν γίνονται αυτά. Λίγο καιρό πριν φτάσουμε στις εκλογές, το παραιτηθούν κάποιοι. Έτσι. Ποια είναι αυτή που παραιτήθηκε εδώ στην έδρα πίσω, Χτσιόγλου, θυμάμαι καλά? Απαπαπα το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι δεν ήταν που ξεμαλιαζόταν με τον Τσίπρα και έγινε μπαρτοχόβολη που λέμε? Αυτή η κοπελιά ήταν, ναι, ναι, μωρέ παιδί μου. Αυτή η όμορφη, ψηλή, αδύνατη. Ω, ναι. Α, πού να το αφιερώσω εγώ αυτό? Α, θα το αφιερώσω στον αντιδήμαρχο που μου είπε σήμερα καλημέρα το πρωί. Καλημέρα, Πασάμ! Λιβέντιμ!

0: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιο ταχύ, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
1: Γιο ταχύ, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίων.
0: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
1: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
0: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
1: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
1: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε. 9:47 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ είμαστε Δυτικά FM 92,8 και Today News. Τα νέα της ημέρας και 2-6-41-0-39-4-10-39-4-10. Τώρα θέλω να καλημερίσω το Μεσολόγγι. Να πάμε να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο και αστυνομικό, βέβαια. Έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει και υπηρετεί την ελληνική αστυνομία. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Είναι ο Χρήστος ο Τέγας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Τέγα.
4: Καλημέρα κύριε Ρόποτ.
3: Σας θέλω έτσι λίγο πιο ζωηρό, γιατί θα μας κόψει στον αέρα ο κύριος Κατσούλης εδώ. Λέτε, φάγατε πρωινό, τι κάνετε δηλαδή τώρα? Πέστε μου κάτι σας παρακαλώ. Για ποιο λόγο βλέπουμε μικρά παιδιά σήμερα να κάνουν bullying σε άλλα μικρότερα? Δηλαδή βλέπω τώρα από χτες, ας πούμε, μαθαίνω ότι υπάρχει μια σύλληψη ενός παιδιού 15 ετών ανήλικου σε ένα παιδί 13 ετών, γιατί λέει είναι αλλοδαπός. Και του έκανε bullying, λέει, και μέσω διαδικτύου και δεν μπορώ να το αντιληφθώ όλο αυτό. Νέα παιδιά, τώρα μικρά παιδιά, να λειτουργούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν καταλαβαίνουν τα ίδια, αλλά οι γονείς τους δεν παίρνουν ποτέ χαμπάρι τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι το πρώτο, το τελευταίο.
4: Όλο ξεκινάνε από αυτό που είπατε, το τελευταίο, από την οικογένεια και από τους γονείς.
3: Να,
4: δεν μπορεί ένα παιδί που σε σχολεία ή μέσα από το Facebook, το Instagram, να δέχεται τέτοια επίθεση.
3: Να.
4: Πρέπει λοιπόν οι γονείς να γαλουχίζουν έτσι τα παιδιά τους και να τους δείξουν το σωστό δρόμο. Δέχτηκε μια επίθεση ένας ανήλικος.
3: Πέστε μας λίγο το ιστορικό.
4: Καθημερινά.
3: Ναι, το βλέπω μπροστά μου.
4: Έχουμε παντού συνέχεια. Είτε με ναρκωτικά, είτε με...
3: Μα νομίζω, συγγνώμη σας διακόπτω, χθες είχαμε και μια σύλληψη ακόμα ενός παιδιού 15 ετών, γιατί είχε ναρκωτικά χάπια μαζί του, χωρίς συνταγή, πώς το λένε. Είναι αλήθεια και αυτό?
4: Ναι.
3: Πάει, ξεφύγαμε, τόσο ήταν. Για πέστε μας.
4: Είχε μια καρτέλα με 20 ναρκωτικά δισκέα πάνω του. 16 χρονών, παιδί.
3: Ας επιστρέψουμε στο πρώτο, γιατί εδώ... Όταν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα σπίτι που υπάρχει τόσο ρατσιστική διάθεση και δεν ξέρω τι άλλο...
4: Άρα όλα από εκεί ξεκινάνε.
3: Για πέστε μας.
4: Όταν σε ένα σπίτι λοιπόν υπάρχει αυτό που υπάρχει, μπαίνει το μικρόβιο του ρατσισμού στο παιδί.
3: Ναι.
4: Το παιδί όταν θα πάει στο σχολείο λοιπόν θα δει τον μαθητή του, το παιδί το συνομιλικό του, που μπορεί να μην είναι. Θα είναι λίγο πιο σκούρος, να πούμε.
3: Και τι έγινε?
4: Ή να είναι από κάποια άλλη χώρα. Και επειδή θεωρεί ότι εμείς εδώ είμαστε πάνω από όλους.
3: Α, δηλαδή επειδή είμαστε λευκή φυλή εμείς, ας πούμε, είμαστε και άρια φυλή.
4: Η άρια φυλή, ακριβώς το έλεγα. Η άρια φυλή. Τα θυμάμαι όμως ποια ήταν τα προβλήματα εκείνα.
3: Πώς δεν τα θυμάμαι? Ξεχνιούνται αυτές οι ομορφιές.
4: Αυτό λοιπόν, αυτό το μικρόβιο, όταν η οικογένεια το μεταφέρει στο παιδί, το μπολιάζει με αυτό το δηλητήριο, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Μετά στο σχολείο γίνεται ο πόλεμος εναντίον, βρίσκουμε ένα πιο αδύνατο παιδί και αρχινάει ο πόλεμος. Αρχινάει το bullying. Όμως αυτά μπορεί να έχουν και αποτελέσματα που δεν θα είναι καλά. Γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Βλέπετε, κυκλοφορούν μαχαίρια.
3: Καλά, έχουν αυτοκτονήσει παιδιά.
4: Μέσα στα σχολεία.
3: Ναι.
4: Άλλα παιδιά που είναι πιο ευάλωτα έχουν αυτοκτονήσει. Άρα πρέπει η κοινωνία μας να αλλάξει δρόμο. Να αλλάξει ρότα. Η οικογένεια να γαλουχεί τα παιδιά της έτσι, που να μην έχουν ως στόχο να κάνουν το bullying για να επιβληθούν είτε στον πιο σκούρο, να πούμε, είτε στο ή κάποιας άλλης εθνικότητας δράκη, να επιβληθούμε εμείς που είμαστε πάνω από όλους. Πρέπει λοιπόν αυτό το πολύ να σταματήσει.
3: Δεν σταματάει έτσι. Δεν σταματάει σε καμία περίπτωση.
4: Μόνο
3: έτσι.
4: Από την οικογένεια.
3: Ακούστε, ακούστε. Εκεί. Ακόμη και έτσι, εδώ τα μέτρα που πρέπει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι διαφορετικά που πρέπει να παρθούν. Ωραία, γίνονται μερίδες, ενημερώνονται τα παιδιά κτλ. Και, χίλια δυο άλλα. Ωραία.
4: Όχι, όταν... τις παρακολουθούν αυτές τις μερίδες.
3: Αυτό πήγα να πω. Όχι μόνο δεν τις παρακολουθούν. Όχι μόνο. Ναι, είναι ελάχιστοι αυτοί που τις παρακολουθούν, αλλά εδώ μπαίνει και το εξής. Από τη στιγμή που η πολιτεία, έτσι, δεν έχει νομοθετήσει να είναι πιο αυστηρές οι ποινές. Γιατί το παιδί τώρα 15 χρονών που χτυπάει ή κάνει bullying ή δεν ξέρω τι άλλο κάνει σε ένα άλλο μικρότερο, και τα κορίτσια μεταξύ τους και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, θα πρέπει σίγουρα να δώσουν μεγαλύτερη σημασία.
4: Πρέπει να μπει ένας κόφτης, ένας φραγμός στο διαδίκτυο για τους ανήλικους.
3: Ναι.
4: Τους 15χρονους, οι οποίοι φτιάχνει ένα προφίλ, ένα ψεύτικο
3: για
4: προφίλ
3: πλάκα.
4: Ή ένα προφίλ,
3: ναι.
4: Και αρχινάει και γράφει και λέει για το συμμαθητή του 1002 ο καθένας. Εκεί λοιπόν η πολιτεία πρέπει να νομοθετήσει και να βάλει ένα φραγμό.
3: Μα νομίζω έχει βάλει, και όπου να είναι ξεκινάει αυτό μερικούς μήνες μετά, αλλά το θέμα...
4: Να το δούμε.
3: Έτσι. Το θέμα είναι να το
4: όταν
3: δούμε, να
4: το δούμε.
3: Ξέρετε, θα υπάρξουν και γονείς που θα κάνουν τα χατήρια στα παιδιά τους, αυτά τα ενήλικα παιδιά, και θα με δικούς τους, θα έχουν προφίλ. Δηλαδή είναι απίστευτο, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν τα παιδιά τους. Δεν μπορούν.
4: Ναι, αλλά πρέπει όμως κάτι να γίνει. Να σταματήσει αυτό το πόλεμο, αυτό το μικρόβιο που βάζουμε στα παιδιά μας, για το ρατσισμό, για ότι εμείς είμαστε πάνω από όλους, η δικιά μας φυλή κτλ. Πρέπει να σταματήσει. Είμαστε όλοι άνθρωποι, ζούμε σε μια κοινωνία που πρέπει να μας αποδεχτεί όλους.
3: Είναι τραγικό, πραγματικά είναι τραγικό, και μάλιστα σε αυτή την περίοδο που τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη, όλες οι εκδηλώσεις και όλα αυτά.
4: Αυτό που είπα τώρα, πόσοι ήρθαν στο Μεσολόγγι φιλέλληνες να βοηθήσουν τους ελεύθερους πολιορκημένους.
3: Ακριβώς.
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε από τον Λόρδο Βίρονα,
3: ναι,
4: που αυτή την προσωπικότητα, τεράστια προσωπικότητα, που ήρθε, άφησε τη χώρα του και ήρθε στο Μεσολόγγι για να βοηθήσει τους ελεύθερους πολιορκημένους. Άρα θέλουμε όλους τους ανθρώπους δίπλα μας. Και όχι να τους κάνουμε bullying επειδή είναι από κάποια άλλη χώρα. Εμείς εδώ στο Μεσολόγγι είμαστε, αγαπάμε όλο τον κόσμο.
3: Έτσι.
4: Θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά μας. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε η εθνικότητα.
3: Όχι, βέβαια, εννοείται. Να ρωτήσω.
4: Ούτε το χρώμα.
3: Σωστά.
4: Κανενός.
3: Σωστά. Ή να ρωτήσω κάτι. Είναι μεμονωμένο περιστατικό? Έχουν ίσως καταγραφεί στο παρελθόν και άλλα?
4: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι μεμονωμένο.
3: Μακάρι.
4: Και αυτό που είπατε, μακάρι να είναι μεμονωμένο και να μην συνεχιστεί. Να μην συνεχιστεί και να πάει παραπέρα και να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα το αποδεχτούν. Αυτούς η κοινωνία πρέπει να τους βάλει στο περιθώριο.
3: Θυμόμαστε στο πρόσφατο παρελθόν τι συνέβαινε με τη Χρυσή Αυγή, που ερχόταν κάτω ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και πήγαινε στους πάγκους και γκρέμιζε και ασπάγια με μαγιά τους πάγκους. Γνωρίζουμε άλλους ανθρώπους.
4: Μου, ναι. Ήμουν μάρτυρας αυτό το δικαστήριο.
3: Α, μάλιστα. Για πέστε μας, θυμίστε το μας.
4: Σε αυτό το δικαστήριο ήμουν μάρτυρας.
3: Δηλαδή.
4: Κατέβησα και είπα την αλήθεια. Mm. Είπα αυτό που έβλεπα.
3: Θυμίστε
4: ότι
3: κάποιος, το μας.
4: Κάποιος πολιτικός έλεγχος της Χρυσής Αυγής, κάποιος βουλευτής, κάποιοι άλλοι φίλοι του.
3: Ο Μπαρμπαρούσης ήταν, να λέμε και τα ονόματα, δεν κατάλαβα.
4: Ναι, ναι. Πήγαιναν στους πάγκους και επειδή αυτοί που είχαν τους πάγκους δεν ήταν αλλοδαποί, προδοξούσαν τους πάγκους και τους έδιναν από τη λαϊκή. Λες και οι λαϊκοί ήταν του συγκεκριμένου κυρίου.
3: Και ποιοι ήταν αυτοί που θα το έκαναν αυτό, με ποιο σκεπτικό, δεν κατάλαβα.
4: Αυτό είπαμε. Είχε περάσει. Είχαν εμπολιαστεί με την εμείς είμαστε και κανείς άλλος.
3: Άλλη γιο δεν έκανε, πάρει Μαριό το Γιάννη.
4: Βέβαια είδαμε την κατάληξη των κυρίων. Δεν θέλουμε να δούμε όμως τέτοια κατάληξη και για νέα παιδιά, μικρά παιδιά, ανήλικα.
3: Όπως και να έχει, πραγματικά σας το λέω, εμένα με προβληματίζουν όλα αυτά και με στεναχωρούν και δεν ξέρω πού θα καταλήξει, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, ας πούμε, στο Μεσολόγιο, στο Αγρίνιο ή αλλού. Εδώ ξεφύγανε τα παιδιά. Ξεφύγαν. Και μάλιστα μου αρέσει που σε κάποιες περιπτώσεις λένε, α, εμείς κάνουμε challenge, λέει, το είδαμε στο TikTok.
4: Κάποιοι χαμαρώνουν για αυτό που κάνουν. Δεν γνωρίζουν όμως. Γι' αυτό πάνε κατηγορούμενοι και οι γονείς. Που θα έπρεπε να τους μάθουν πέντε πράγματα.
3: Ας ελπίσουμε ότι είναι το τελευταίο και θα μιλάμε για κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Γενικότερα το Μεσολόγγι είναι έτσι στο μάτι όλων των, όλου του κόσμου, τέλος πάντων της παγκόσμιας κοινότητας, για τα 200 χρόνια. Αν σας ζητούσα έτσι ένα συναισθηματικό απολογισμό μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
4: Εντάξει, αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή του Σπύρου Διαμαντόπουλου έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι δυνατόν, για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις γιορτές. Είναι μια ιστορική χρονιά για την πόλη ναι. μας. Έχει δεχτεί χιλιάδες επισκεπτών, εκατοντάδες χιλιάδες μπορώ να πω, λόγω και της εικόνας, της έλευσης της εικόνας του Άξιον Εστί και στις γιορτές εξόδου, αλλά και στις εκδηλώσεις που έχουν ανεβεί πάρα πολύ επίπεδο, πάρα πολύ. Επισκέπτονται και τώρα πρόσφατα με το πανηγύρι του Ασημείου,
3: ναι.
4: που ήταν η πόλη γεμάτη από επισκέπτες. Τα ξενοδοχεία είχαν πληρότητα μπορεί και 100% λόγω της επισκεψιμότητας που έχει η πόλη μας. Άρα αυτό δείχνει ότι το Μεσολόγγι πλέον βρίσκεται σε μια εξωστρέφεια. Μαθαίνει ο κόσμος το Μεσολόγγι και το επισκέπτεται. Και όταν το επισκεφτεί θα το αγαπήσει.
3: Καλά, αυτό είναι το δεδομένο. Και αν καταφέρετε να έχετε και χρήματα να κάνετε και άλλα πράγματα, εκεί πια.
4: Αυτό καθημερινά ο Δήμαρχος μας προσπαθεί, αγωνίζεται, επισκέπτεται υπουργεία και ζητάει χρήματα για έργα.
3: Όχι να ζητάει, να απαιτεί πρέπει. Έτσι, να απαιτεί.
4: Να τα απαιτεί για την ιστορία του Μεσολογγίου, για την πόλη και για τον λαό του Μεσολογγίου. Τα απαιτεί. Κάνει. Σας λέω αγώνα καθημερινό. Καθημερινά βρίσκεται σε υπουργεία και απαιτεί να πάρει αυτό που δικαιούται το Μεσολόγγι.
3: Ευχαριστούμε για την κουβέντα που κάναμε. Καλημέρα.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
15: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρκο.

0: Χθες,
1: σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Πέρασε κιόλας μια ώρα σχεδόν από τότε που ξεκινήσαμε την εκπομπή. 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε εδώ συντονισμένοι πάντα εσείς, Δυτικά FM 92,8. Δήμητρα Λαοπόδη στον αέρα. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου, στις υπέροχες μουσικές. 2 6 41 0 39 4 10 39 4 11 στη διάθεσή σας. Today News, τα νέα της ημέρας. Καλημερίζουμε το όνειρο Στρώμ εμείς. Στέλνουμε καλημέρες στο Γιάννη Σταυρόπουλο που είναι στο όνειρο Στρώμ. Και φυσικά σας μιλάμε για το μεγάλο κατάστημα που είναι εξουσιοδοτημένο από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Γιατί βρίσκεται εκεί, παιδιά? Εκεί βρίσκεται πια τα προηγμένα στρώματα ύπνου που είναι ανατομικά, ορθοπαιδικά, φρόδι και σίγουρα καλύπτουν κάθε ανάγκη σας. Και θα έχετε ένα φοβερό ύπνο, ένα μοναδικό ύπνο, μια ξεκούραση. Λες και κοιμάστε στα σύννεφα, ένα πράγμα. Βέβαια, θα βρείτε στο όνειρο Strom και κρεβατοκάμαρες και όλα τα συμπαραμαρτυρούμενα για να ντύσετε την κρεβατοκάμαρά σας και να ευχαριστηθείτε τον ύπνο σας, που είναι σημαντικό. Παράλληλα μπορείτε να ντύσετε και το σπίτι σας με τραπεζαρίες, με καναπέδες, με ό,τι βάλει ο νου σας, ρε παιδί μου. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας, με πάνω απ' όλα τα στρώματα, το όνειρο Strom, γι' αυτό είναι και το όνομα. Και θα ξεκουραστείτε, θα ευχαριστηθείτε τα πάντα. 2641-025-002. Γιατί ο Γιάννης Σταυρόπουλος απαντά στο τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας. Και γιατί σας λέω κλείστε ραντεβού? Γιατί θα χρειαστείτε χρόνο και για να δοκιμάσετε τα στρώματα και τα μαξιλάρια και για να τα δείτε, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη το κατάστημα. Όλο το χρόνο σε τιμές χονδρικής τα προϊόντα. Αφήστε που παίρνετε και δώρα, με τις αγορές σας. Και επίσης, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι μπορείτε να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση και www.oniropavlastrom.gr για να τα δείτε και όλα στα προϊόντα.

0: Πρωτού πάμε στο επόμενο θέμα, να πούμε ότι εκεί στο Ρέμα Ρεμπελιά, λοιπόν, θεάθη το αυτοκίνητο του Δήμου, με νομίζω και τον αντιδήμαρχο από ό,τι μου είπαν μέσα, όπου πήγανε, λέει, κατευθείαν και έκλεισαν το καπάκι, το φρεάτιο που ήταν με ένα μπιτόνι τόσες μέρες μέσα, και μάλλον ήταν ένα ξύλο από πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που σας ενημερώνουμε και μας ακολουθείτε έτσι, έρχεστε κατά πόδας κι εσείς, γιατί μας έχετε ζητήσει να ενημερώνεστε για όλα αυτά τα προβλήματα, έτσι. Όχι ότι δεν γνωρίζετε σε ποια κατάσταση μπορεί να βρίσκεται η πόλη, η δρόμη και γενικότερα τα χωριά, αλλά τουλάχιστον αυτά τα μικρά που μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα και να χάσει κανένας άνθρωπος τη ζωή του, μην τα αφήνετε να γίνουν ρεπορτάζ και να πάτε και 2-3 μέρες μετά το ρεπορτάζ. Κρίμα είναι. Μπράβο σας πάντως που μας ακολουθείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα ρεπορτάζ της συνείδησης από τον Κωνσταντίνο το Χονδρό, να του στείλουμε και την καλημέρα μας. Και μιλάει ο Γιώργος Ολεχουρίτης εδώ, θα τον έχουμε και στον αέρα, τον πρόεδρο του Ίνκα. Προσέξτε τώρα να δείτε. Πιέζονται πάρα πολύ οι οφειλέτες. Υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Πληστηριασμοί από την ΑΔΕ είναι ο τίτλος για την ίσπραξη οφειλών. Αυξάνεται η πίεση στους οφειλέτες, κίνδυνος και στην Ετωλό Ακαρνανία για τους οφειλέτες που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, Γιώργο Ολεχουρίτη, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν, όχι δεν θέλουν. Μπορεί και να μην μπορούν οι άνθρωποι να μπουν σε ρύθμιση. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Λαοπόδη. Το έχουμε πει και άλλη μια φορά, τότε που έγινε συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό, πως ο νόμος, μάλλον ο Άριος Πάγος, δεν θα έβγαζε μια απόφαση για ένα θέμα που είναι εδώ και χρόνια από την εφαρμογή του, από το 2010, ξεκάθαρο. Απλά κάποια δικαστήρια δεν ήθελαν να εφαρμόσουν τον 3869.
0: Που λέει τι αυτός ο νόμος?
1: Ο οποίος έλεγε ρητά ότι το ποσό που πληρώνει για κάθε μηνιαία δόση υπολογίζεται με βάση το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν έλεγε ο 3869 του 2010 πως υπολογίζεται στο άλυχτο κεφάλαιο και μετά διαιρείται δια 12 και βγαίνει η δόση. Αυτό δηλαδή το αυτονόητο το κάναμε μείζον θέμα, γιατί δεν ήθελαν οι τράπεζες, τα funds, να εναρμονιστούν με τον 3869.
0: Δεν υπάρχει δεν θέλω νόμο. Εδώ δεν υπάρχει, ναι, δεν θέλω. Το θέμα είναι το ίδιο το κράτος, κύριε Λεχουρίτη, τι κάνει όταν σου λέει τράπεζα δεν θέλω ή το fund. Τι σημαίνει δεν θέλω?
1: Μα εδώ ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του νόμου, δεν τράβηξε κανένα αυτή σε κανέναν, κυρία Λαοπόδη, και να του πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που λες είναι παράλογο. Έχουμε έναν συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος ορίζει ρητά ότι η μηνιαία δόση επιβαρύνεται με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Και τι δεν το έκανε και περίμενε τα δικαστήρια? Γιατί παίζουν τον Πόντιο Πιλάτο, κυρία Λαοπόδη? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή φοβούνται μην τους μαλώσουν οι τραπεζιτές και περιμένουν το ανώτατο δικαστήριο για να πούνε, α, ξέρετε, κύριε Χ, τραπεζίτη, δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα του δικαστηρίου. Εμείς θέλαμε να πάμε όπως θέλετε εσείς. Δηλαδή έβγαινε μία δόση 200 ευρώ επί 4,4%, άντε άλλα 9 ευρώ, 209. Ξέρετε πόσο ζητούσαν τα fans και οι services? 350.
0: Για ποιο λόγο, τα διπλά και πλέον, γιατί, με ποιο σκεπτικό?
1: Γιατί έτσι θέλουν αυτοί.
0: Τι πάει να πει έτσι, θέλω εγώ, δηλαδή είναι τρομερό.
1: Μα,
0: να μην μπορεί να σε βοηθήσει κανένας, δηλαδή να κρατήσεις το σπίτι σου, δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Μα αυτό μιλούσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν λέει κανένας να μην πληρωθούν τα δάνεια. Δεν λέει κανένας ότι οι Έλληνες είναι, πώς το λένε, μπακταγδίδες. Δεν λέει κανένας ότι να πληρώσουν, αλλά με το τρέχον επιτόκιο και όχι με αυτά τα θέλω των φάνας. Γιατί όλα αυτά, γιατί πληστηριάστηκαν σπίτια, και το βασικότερο απ' όλα, έρχεται πλέον οριστικά ο Άριος Πάγος να ξεκαθαρίσει. Μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, και μέχρι την καθαρογραφή της απόφασης, ακόμα και τώρα, την ίστατη στιγμή, έπαιρναν τα φανς τηλέφωνο και εκβίαζαν τον κόσμο να τους πληρώσουν τις δόσεις. Και έλεγε στην άλλη γραμμή, Μα εμένα η απόφαση του δικαστηρίου είναι αυτή. Mm. Δεν ξέρουμε τι λέει το δικαστήριο. Εμείς θέλουμε να μας δώσετε αυτά τα λεφτά και αν δεν μας τα δώσετε θα σας πληστριάσουμε το σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή ήταν η ομοία απειλή. Και κανένας εισαγγελέας, καμία υπηρεσία του Υπουργείου, κανένας υπουργός δεν πήρε την ευθύνη να πει ορίστε ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που κάνετε. Κανένας. Και όμως παρόλα αυτά τελικά ξεκαθαρίστηκε το τοπίο και πλέον έχουμε ακόμα και εδώ στην περιοχή μας ανθρώπους,
0: ναι,
1: που εκβιάζονται από,
0: ναι,
1: τους σέρβισες,
0: ναι,
1: και από τα φάνς να τους δώσουν τα δικά τους χρήματα, αυτά που έχουν βγάλει αυτοί και τους λείπουν από τα ταμεία και όχι αυτά που πρέπει να δώσουν.
0: Και τα έχουν πάρει πραγματικά, το ζητούμενο είναι με αυτή την απόφαση, ας πούμε, αλλάζει κάτι, δηλαδή θα μπορέσει Λαοπόδη, μισό λεπτό, θα μπορέσει Λαοπόδη να πάει και να πει στο φάντη στην τράπεζα, έλα εδώ, γιατί μου έπαιρνες αυτά τα λεφτά, ή θα τα συμψηφίσεις ή θα μου τα δώσεις πίσω. Σημαντικό, σημαντικό αυτό.
1: Εμείς καλούμε τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει επιπλέον χρήματα από αυτά τα οποία έχει ορίσει το δικαστήριο, το ειρηνοδικείο, αν δηλαδή, να δώσουμε ένα παράδειγμα, η δόση ήταν 150 ευρώ,
0: ναι,
1: και τους ζητούσαν τα φάνη στο προηγούμενο χρονικό διάστημα να πληρώνουν 220 ευρώ. Άρα 70 ευρώ επιπλέον το μήνα. Θα στείλουν ένα εξώδικο προς το φάνς, λέγοντάς του ότι όλους αυτούς τους μήνες από την απόφαση του δικαστηρίου,
0: ναι,
1: σας έχουμε καταβάλει αυτό το ποσό επιπλέον.
0: Ναι, σωστά.
1: Παρακαλούμε πολύ, όπως συμψηφιστεί με τις τρέχουσες υπόλοιπες δόσεις,
0: ναι,
1: ή στο διαφορετική περίπτωση ο αριθμός λογαριασμού της τράπεζας τάδε είναι αυτός και παρακαλώ να βάλετε
0: τα
1: χρήματα,
0: ναι,
1: εντόκως.
0: Mm.
1: Όπως εμείς σας πληρώνουμε εντόκως τη δόση, έντοκα, ναι, γιατί αν έχει βγει μια απόφαση από το 2012, είναι 14 χρόνια.
0: Τι λέτε τώρα, βέβαια.
1: 14 βέβαια. Χρόνια είναι τεράστια τα ποσά.
0: Ναι.
1: Μα ακόμα και 2.000 ευρώ το μήνα, τον χρόνο να είναι επιπλέον, που έχουν πληρώσει ο κόσμος, στα 14 χρόνια είναι 28.000 ευρώ. Ρε λεβέντες, γιατί πρέπει να κάνουμε εσάς πλούσιους και εμάς φτωχούς? Ό,τι είναι
0: έτσι
1: νόμιμο
0: είναι
1: και δίκαιο θα το πάρετε. Και υπόλοιπα γιατί?
0: Πάντως, κακά τα ψέματα, θα πρέπει και οι πολίτες να μπουν σε μια διαδικασία, οι άνθρωποι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν βέβαια να το κάνουν αυτό, να βάλουν δικηγόρο για να τους διεκδικήσει και τα λεφτά που έχουν πληρώσει.
1: Και τα λεφτά, και μάλιστα η χειρότερη των περιπτώσεων είναι, mm-hmm, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις,
0: ναι,
1: λόγω αδυναμίας να πληρώσει ο άλλος τη δόση, γιατί πήρωνε, ναι, 200 ευρώ και τα έβγαζε τσιμα-τσίμα.
0: Και αν τα έβγαζε.
1: Λοιπόν, και αν τα έβγαζε. Αναγκάστηκε να χάσει το σπίτι του, γιατί η δόση που απαιτούσαν τα fancy services ήταν τα διπλάσια χρήματα. Με αποτέλεσμα να μην έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει και να λέει δεν πληρώνω, πάρτε το σπίτι.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι το ζητούμενο τι πρόκειται να γίνει. Εδώ όντως τίθεται ένα μεγάλο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ο δικηγόρος που θα αναλάβει την υπόθεση να διεκδικήσει την επιστροφή, ναι, του ακινήτου.
0: Βέβαια.
1: Και αν το ακίνητο έχει πληστηριαστεί και έχει εκτιμηθεί
0: και
1: έχει πάει στον Ντάδε, στον Νίκο, στον Γιώργο, στον Πέτρο, στον Παύλο, τι γίνεται εκεί?
0: Έλατε. Δηλαδή εδώ οι άνθρωποι τραβάνε τον παθόν του στον τάραχο. Φυσικά έχει ανοίξει μια κουβέντα τελευταία όσον αφορά τουλάχιστον την κυβέρνηση που ετοιμάζεται να αλλάξει κάποια δεδομένα ώστε να μην μπορούν να του πάρουν κάποιο το σπίτι. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι ένα θέμα εδώ που τα λέμε.
1: Το ζητούμενο, το ζητούμενο είναι για να έχουμε κράτος δικαίου, να εφαρμόζονται οι νόμοι και οι κανόνες. Να μην εφαρμόζεται ο νόμος του ισχυρού. Ό,τι ισχύει να ισχύει για όλο τον κόσμο οριζόντια. Και έτσι όταν ξέρεις ότι έχεις πάρει ένα δάνειο χ, ψ, ωμέγα και πρέπει να το πληρώσεις, να το πληρώσεις. Δεν γίνεται, κυρία Λαοπόδη, να έρχεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και να λέει τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ.
0: Καλά, θράσος, αυτό είναι θράσος.
1: Γιατί έχουν, λέει, ανακεφαλαιοποιηθεί τότε που μπήκαν έτσι και γίνανε αλλιώς. Μάλιστα. Οι πολίτες δεν ήταν αυτοί που ανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες. Τότε για αυτούς τα δάνεια γιατί πρέπει να πληρωθούν και για τα κόμματα να μην πληρωθούν. Και πώς είναι δυνατόν κάθε χρόνο να χρηματοδοτούνται τα κόμματα από τις τράπεζες ενώ ήδη είναι χρεωμένα.
0: Ναι.
1: Και κάποια άλλα κόμματα να μην έχουν τη ρευστότητα αυτοί που έχουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και να κάνουν προεκλογικούς αγώνες. Είναι τίμιο, είναι ηθικό?
0: Όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Δεν καθίστε ρε παιδιά, να δούμε τι συμβαίνει.
0: Μα εδώ γεμίσαμε, μα εδώ το δεύτερο κόμμα στη Βουλή αυτή την ώρα είναι ανεξάρτητη στη χώρα μας. Δηλαδή ακριβώς ψηφίστηκαν από τον κόσμο κάποιοι.
1: Η ανεξάρτητη ή η αναποφάσιστη.
0: Ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη.
1: Γιατί,
0: γιατί κάποιοι τους ψήφισαν για να είναι σε ένα κόμμα και οι ίδιοι μισό λεπτό.
1: Οι 40 βουλευτές.
0: Ναι, ναι, και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Λοιπόν, και οι ίδιοι μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν τα δικά τους τα τερτύπια. Δηλαδή, κάτσα καλά από ένα σημείο και μετά. Τι ψήφισε αυτός ο κόσμος, δηλαδή, αναρωτιέμαι.
1: Δεν ξέρω τι ψήφισε ο κόσμος, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Ναι, μεν έχει το δικαίωμα κάθε βουλευτής να ανεξαρτητοποιείται.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να πηγαίνει αριστερά και δεξιά.
0: Δεν θέλει πάει. Αλλά ψηφίστηκε λοιπόν από τον κόσμο για κάποιο συγκεκριμένο κόμμα.
1: Ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ηθική, μάλλον. Όταν φτάνουμε στο επίπεδο η πολιτική να καταντήσει ποδόσφαιρο και να γίνονται μεταγραφές από εδώ και από εκεί χωρίς ιδεολογική κάλυψη, καταλαβαίνετε ότι πάμε και όπου βγει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάμε και όπου βγει. Το ίδιο συνέβη και με έναν φίλο μου βουλευτή σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν με τους ΑΝΕΛ, ήταν ο άνθρωπος. Λεγόταν ότι ήταν δεξιός και το ήξερα και πολύ καλά τον ήξερα. Και όμως σήμερα υπερασπίζεται την αριστερά.
0: Αμέ, γιατί όχι.
1: Τελειώσαμε.
0: Αμέ.
1: Τελειώσαμε, κυρία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είναι με τα μάτια τους ανοιχτά οι άνθρωποι έξω, να πάνε να κάνουν ρυθμίσεις. Σημαντικό, κύριε Λεχωρίτη, να το πούμε αυτό.
1: Να μην πει κανένας δεν βαριέσαι.
0: Α, μπράβο. Πολύ πιο σημαντικό αυτό.
1: Το δεν βαριέσαι σημαίνει και απώλεια περιουσιακών στοιχείων ή και άλλων.
0: Άρα, όχι, δεν πάρει, δεν
1: μην έχουμε εμπιστοσύνη, γι' αυτό όποιος έχει πρόβλημα να τρέξει στο δικηγόρο του, να ζητήσει βοήθεια για να μπορέσει να τακτοποιήσει τις όποιες εκκρεμότητες, αλλά και να πάρει πίσω τα λεφτά που έχει πληρώσει κακώς όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς το λέγαμε.
0: Τα κερατιάτικα
1: κάποιοι
0: που λέγαμε.
1: Κάποιοι μας άκουγαν.
0: Έτσι.
1: Κάποιοι φοβόντουσαν να χάσουν το σπίτι και δεν μας άκουσαν.
0: Κρίμα.
1: Τέλος πάντων,
0: όπως και να έχει, έτσι.
1: Το και προχωράμε στο επόμενο που θα είναι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ναι. Γιατί αρκετά ταλανίζει την κοινωνία και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι βόμβα έχει στο κεφάλι του.
0: Εγώ την έχω απέναντι από το σπίτι μου και μάλιστα η γειτονιά περιμένει να δει πρώτα τι θα κάνω εγώ και τι ρεπορτάζ θα κάνω εγώ και έρχονται και με πιάνουν. Δηλαδή, για να καταλάβω, τόσα χρόνια που δεν ήμουνα εγώ εκεί, δεν ζούσα εκεί, δεν τους κακίζω στους ανθρώπους, για όνομα του Θεού. Αλλά εδώ μιλάμε για κάποια πράγματα τα οποία αν μη τι άλλο βγάζουν μάτι. Ας μπούμε μπροστά τουλάχιστον για να δούμε τι θα ακολουθήσει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς και εσείς και εγώ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ως φορέας.
0: Εννοείται.
1: Θα το παλέψουμε.
0: Έτσι.
1: Και από εκεί και πέρα το τι θα κάνουμε όταν σε ρωτάει κάποιος πολίτης δεν είναι το τι θα κάνουμε, μάλλον μου λες τι θα κάνω. Γιατί εσείς δεν πας στο τι να κάνουμε, γιατί όταν λες τι θα κάνουμε σημαίνει ότι συμμετέχεις.
0: Ακριβώς.
1: Όχι τι θα κάνουμε, ναι. Κυρία Λαοπόδη, τι θα κάνεις. Και ανέδειξε το θέμα.
0: Όχι, λοιπόν, δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεσηκωθούν οι γειτονιές. Δεν το συζητάμε πια.
1: Άμα θέλουν.
0: Δεν υπάρχει άμα θέλουν. Θα ξεσηκωθούν, θα δείτε. Κόσμος φοβάται πια. Ένα πρόξιμο θέλει μόνο.
1: Όχι, άμα δεν θέλουν. Πάντως τα πράγματα είναι απλά. Και μη μας βομβαρδίζουν κάποιοι λέγοντας ότι έχεις τα κινητά που σε.
0: Ναι.
1: Χτυπάνε.
0: Ναι.
1: Έχεις όραση, έχεις εκείνο, έχεις άλλο. Ρε παιδιά. Δεν έχω και μια κεραία δίπλα από το κεφάλι μου.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
12: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
12: Κρατήσεις 6984-913-987.
13: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
12: Μην το χάσετε.

καλημερίσουμε τους αδελφούς Αγγελή. Η αδελφή Αγγελή, λοιπόν, η μεγάλη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία σας καλημερίζει. Είναι στο καινούριο. Είναι 20 χρόνια που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και τα έχει ξεπεράσει, δόξα τω Θεώ. Αδελφή Αγγελή, καλημερίζουμε και εμείς τους αδελφούς Αγγελή, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που μπορεί να ανταποκριθεί, να με πιστέψετε σε αυτό, σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη, αρκεί να καλέσετε 6944 527 623.

Την έστεισαν λοιπόν οι κάμερες έξω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι συλληφθέντες λοιπόν πήγαν εκεί με χειροπέδες, παρακαλώ, και ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Οδηγήθηκαν από τη Γαδά, λέει, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, κατηγορούμενοι. Μάλλον στη Γαδά ήταν και τους φωτογράφησαν, από τη Δυτική Μακεδονία και το Αγρίνιο. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν, που λέτε, οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγες μέρες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη δική μας την περιοχή, στο Αγρίνιο, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Οι 13 από τους 14 συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σπεσμένα στην Αθήνα, όπου και οδηγήθηκαν αρχικά στα κεντρικά της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό κατηγορητήριο, πρέπει να πούμε εδώ, αφού διώκονται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη κατά εξακολούθηση. Το 14ο μέλος του κυκλώματος δεν μεταφέρθηκε, λέει, στην πρωτεύουσα, αλλά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα του δικαστικού μεγάρου Κοζάνης. Αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες, συμπεριλαμβανόμενης και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν, όπως σας είπα, και από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Η ζούγκλα λοιπόν έχει αποκλειστικές. Ζούγκλα.gr, μπορείτε να μπείτε να δείτε και τις αποκλειστικές εικόνες. Οι κατηγορούμενοι διακρίνονται να βγαίνουν από τη Γαδά φορώντας χειροπέδες. Κάποιοι επιχείρησαν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους από τις κάμερες και τους φωτογραφικούς φακούς. Υπόθεση, όπως ξέρετε, πια αφορά τη φερόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναπτύξει μηχανισμό παράνομης σύσπραξης αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η παράνομη δραστηριότητα των μελών της οργάνωσης εκτείνονταν σε βάθος 7 ετίας, προκαλώντας τεράστια ζημιά στα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία. Η πολυσέλιδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει, να πούμε, βαριές κατηγορίες. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε 14 συλλήψεις. Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν είναι και τόσο το αρχηγικό μέλος, όσο και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, η οποία, όπως ξέρετε, κινούσαν τα νήματα της μεγάλης απάτης. Προέκυψε φυσικά η εξάρθρωση του κυκλώματος μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Συνελήφθησαν πρόσωπα κατά την αστυνομική επιχείρηση που φέρονται να συνδέονται άμεσα με την διαδικασία υποβολής και διαχείρισης δηλώσεων για αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει, προσέξτε, συνολικά δεκάδες κατηγορούμενους. Γι' αυτό σας έλεγα και χτες ότι είναι θέμα να κληθούν να απολογηθούν αρκετοί. Σύμφωνα τώρα μέχρι τις τελευταίες στιγμής πληροφορίες, μεταξύ αυτών, των εμπλεκομένων δηλαδή, περιλαμβάνονται διαχειριστής και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, τα γνωστά KID. Το οικονομικό όφελος που αποδίδεται στο κύκλωμα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μη χειρότερα. Τώρα, από την πλευρά της, η δίωξη οικονομικού εγκλήματος εξετάζει και τους στενούς συγγενείς των κατηγορουμένων, με τις αρχές να ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και να πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν κάποια οικονομική εμπλοκή στο θέμα. Και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα υποβολής ψευδών ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι και το 2024, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος συνέχισε να δραστηριοποιείται και το 2025. Τώρα, οι κατηγορούμενοι δήλωναν ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις που, όπως στην πραγματικότητα, είτε δεν τους ανήκαν είτε δεν είχαν νόμιμα μισθωθεί. Ανάμεσα στις εκτάσεις που εμφανίζονταν στις αιτήσεις συμπεριλαμβάνονταν ακίνητα που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, βεβαίως, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του δημοσίου, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις, παρακαλώ. Τώρα, το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν ότι τα μέλη του κυκλώματος δημιουργούσαν μία εικόνα νομιμότητας, εμφανίζοντας συγγενικά ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ως δίθεν εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Και βέβαια οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονταν σε παραπάνω από μία διαφορετικές αιτήσεις, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένα δίκτυο αλληλοκαλυπτόμενων μισθώσεων που δυσκόλευε τον εντοπισμό των παρατυπιών. Μετά τη μεταγωγή του στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των ελληνικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται πάρα πολύ κρίσιμες για την πορεία που θα πάρει η υπόθεση. Πάντως, η δικογραφία που σχηματίστηκε εξετάζει και το εύρος της φερόμενης απάτης, τις διαδρομές του χρήματος και τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου, ενώ η έρευνα των αρχών, εννοείται, είναι σε εξέλιξη.

αφήνουμε τους κυρίους να τους περιλάβουν οι αρχές και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε και με τον Ανδρέα Κατόπη, ο οποίος ο άνθρωπος αντιμετώπισε τεράστιο θέμα με λακκούβες χαντάκια στη δική μας την περιοχή εδώ στο Αγρίνιο, και σύμφωνα με το συνείδηση.gr σας μεταφέρω και το ρεπορτάζ. Τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος που λέτε στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ στο Αγρίνιο, επισημαίνει που λέτε ο Ανδρέας Κατόπης, είναι πρωταθλητής Ελλάδας στην ποδηλασία δρόμου, με αφορμή ένα δυσάρεστο συμβάν που σχετίζεται με την κατάσταση του δρόμου. Και όπως κατήγγειλε, μιλάμε για τις 4 Σέκτου, επιστρέφοντας λέει σήμερα από προπόνηση ποδηλασίας στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, βρέθηκα αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα που οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί γνωρίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και όπως περιγράφει παραθέτοντας και φωτογραφίες, σε σημείο του δρόμου και μάλιστα πάνω σε στροφή υπάρχουν μεγάλες και ιδιαίτερα επικίνδυνες λακκούβες που πλέον θυμίζουν χαντάκια. Και προσθέτει, περνώντας από το συγκεκριμένο σημείο, το ποδήλατό μου έπεσε μέσα σε μία από αυτές, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και να καταστραφούν τα ελαστικά του. Πρόκειται για μία δαπανηρή ζημιά που δεν προκλήθηκε από δικό μου λάθος ή απροσεξία, αλλά από μία κατάσταση που παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει αντιμετωπιστεί. Ευτυχώς, όπως εξηγεί ο άνθρωπος, λόγω της εμπειρίας του ως αθλητής ποδηλασίας με διακρίσεις, κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο του ποδηλάτου, να αποφύγει μία πτώση με πιθανό τραυματισμό. Ωστόσο, ο ίδιος αναρωτιέται τι θα συνέβαινε αν στη θέση του βρισκόταν ένας λιγότερο έμπειρος ποδηλάτης, ένας μοτοσυκλετιστής ή ακόμη και ένας οδηγός που δεν θα προλάβαινε να αντιδράσει. Αν δείτε τις φωτογραφίες ή εσείς που μένετε στην περιοχή, εσείς που περνάτε από εκεί, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Αποτυπώνουν ξεκάθαρα την κατάσταση. Είναι λυπηρό να υφίστανται πολίτες υλικές ζημιές και να κινδυνεύει η ασφάλειά τους εξαιτίας προβλημάτων που παραμένουν άλυτα επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελπίζω, λέει, να υπάρξει άμεση παρέμβαση πριν θρηνήσουμε κάποιο σοβαρό ατύχημα, λέει ο ίδιος ο Ανδρέας ο Κατόπης. Έχουμε δείξει άπειρες φορές και αυτό το δρόμο και. Και πώς δεν τζακίστηκε ο άνθρωπος, βέβαια έπαθε ζημιά. Είναι άπειρα αυτά που συμβαίνουν με τις γουρνόλακες, θα σας πω εγώ, που υπάρχουν στο οδόστρωμα εδώ στο Αγρίνιο. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο το Αγρίνιο, είναι και όλη η επαρχία του Δήμου Αγρινίου. Τα αρμόδια χείλη τι λένε? Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά, όπως και το μικρόφωνο απέναντί μου. Πού είναι οι αρμόδιοι να έρθουν να μας τα πούν επιτέλους?

Να στείλουμε μια καλημέρα και στο Ελεγκτέον. Καλημέρα στο Ελεγκτέον, στο ΚΤΕΟ που είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και μάλιστα στο τρίτο χιλιόμετρο. Η προσέλευση που λέτε των οχημάτων από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στο Ελεγκτέον, που θυμηθείτε, δεν το ξεχνάμε το ραντεβού. Γίνεται που λέτε μετά από αυτό, αφού θα κλείσετε εσείς, θα καλέσετε μάλλον 2641039000, θα κλείσετε τη μέρα και την ώρα που θα περάσετε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο ή θα πάτε επιτόπου στην υποδοχή που είναι το Ελεγκτέον. Είναι στον κόμβο του νοσοκομείου. Στην οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο. Θα το δείτε αμέσως. Και εκεί, βέβαια, και εσείς οι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να περάσετε και τα μεγάλα επαγγελματικά οχήματα από τεχνικό έλεγχο.

Πάμε στο Μεσολόγγι. Πάμε στο Μεσολόγγι να δούμε τι γίνεται εκεί. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, λοιπόν, Σπύρος Διαμαντόπουλος, κάνει λόγο για συκοφαντικές και προσωπικές επιθέσεις σε ανάρτηση που έκανε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για δημοσιεύματα και αναρτήσεις που, όπως υποστηρίζει, λέει, επιχειρούν να δημιουργήσουν μια στρεβλή εικόνα για το πρόσωπό του. Και αναφέρει ότι δέχεται επιθέσεις με ανακρίβειες και συκοφαντίες, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να απαντήσει στο ίδιο επίπεδο, καθώς προτεραιότητά του, λέει, παραμένει το έργο της Δημοτικής Αρχής και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Παράλληλα, σημειώνει ότι την απάντηση θα δώσουν τα έργα για τα αποτελέσματα της Δημοτικής Αρχής, ενώ τονίζει πως για τα υπόλοιπα το λόγο έχει δικαιοσύνη. Και τι λέει ο Δήμαρχος Μεσολογγίου? Κάποιες φορές, λέει, η σιωπή κουράζει. Δέχομαι επιθέσεις, όχι πολιτικές, προσωπικές. Με ανακρίβειες, με συκοφαντίες, με στοχευμένη προσπάθεια να χτιστεί μια στρεβλή εικόνα για μένα. Ξέρω γιατί γίνεται. Ξέρω και ξέρω, λέει, πότε ξεκίνησε. Δεν είναι τυχαίο. Όσοι παρακολουθείτε τα social, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Είναι μικρός ο τόπος και γνωριζόμαστε καλά. Δεν θα απαντήσω στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ούτε θέλω. Γιατί δεν πήγα σε αυτή τη θέση για να τσακώνομαι. Πήγα για να δουλέψω. Όσες φορές ελάχιστες ξέχασα τη θέση μου, αντέδρασε υπερβολικά, αλλά ανθρώπινα, γιατί ένας από εσάς, λέει, το έχετε κάνει και εσείς άρα με νιώθετε. Και λέει κι άλλα. Ξέρετε όμως από πού προέκυψε όλο αυτό? Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λένε ότι μια επιχείρηση που είναι εκεί κοντά στην Τουρλίδα, στο δρόμο προς εκεί, χωρίς να ενημερώσει το Δήμο, έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες κάποια έπιπλα από την επιχείρηση και τα άφησε εκεί. Τέσσερις, πέντε μέρες ήταν εκεί. Πήγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, έδωσε και το ανάλογο πρόστιμο και τα πήραν. Από τότε ξεκίνησαν να γράφονται και να λέγονται διάφορα. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπήκε και ο δήμαρχος στη διαδικασία και απάντησε.

τρεις βροχόπτωσης που έγινε κατολίσθηση στη Χούνη και στη Στριγανιά. Έγινε άμεσα κινητοποίηση των μηχανημάτων της περιφέρειας. Είναι η Νεροποντή που έπεσε χτες το μεσημέρι και προκάλεσε κατολίσθηση στην περιοχή της Χούνης. Δύσκολη ήταν και η διέλευση από τη Στριγανιά από αντίστοιχο φαινόμενο. Και έτσι οι μηχανήματα της περιφέρειας έσπευσαν στο σημείο, αποκατάστησαν τις ζημιές και η διέλευση των οχημάτων έχει επανέλθει στον κανονικό της ρυθμό.

Τι γίνεται εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Ο 39χρονος, λέει, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποτελεί την πρόταση έκπληξη. Εσύ έπαθες έκπληξη σήμερα το Πρικατσούλη? Όχι, λέει ο Γιώργος. Του Πρωθυπουργού για τη θέση του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με την εκλογή του να αναμένεται, λέει, την προσεχή Τετάρτη στη συνεδρία του οργάνου. Μην μου το λέτε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή τον πήρε από εκεί που ήταν, σκοτώνονταν με τους ταξιτζίδες και με τον υπόλοιπο κόσμο και τον έβαλε στην πολιτική αυτή. Μπράβο, μπράβο. Και ξανότερα. Έβγε!

Έχουμε ένα σχηματισμό εν όψη, μιας και πιάσαμε την πολιτική κουβέντα. Φαίνεται ότι είναι πρώτο πυλώνα ένα σχηματισμό γενικότερα. Λέτε να έχουμε κανένα εξοκοινοβουλευτικό φίτσιο? Γιατί και εδώ μαθαίνω, λέει, ότι όπου να είναι και στο δικό μας το Δήμο εδώ θα γίνουν, λέει, αλλαγές μέσα στον Ιούνιο. Θα γίνει ένας ανασχηματισμός, λέει, στους αντιδημάρχους. Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ που τα λέμε όλο αυτό, διότι τώρα τελευταία κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να έχουμε και επαναφορά ορισμένων που έγιναν από δύο Πουμπέι Τράγι. Λέτε να δούμε και αυτό.

Βλέπετε τώρα τι παιδί έχω εγώ εδώ απέναντι. Δεν έπρεπε να το έχεις βάλει αυτό με τέρι χρυσό τώρα. Να χαθείς, να χάνεσαι. Κάνεις δουλειές και τις κάνεις μισές, κατσούλι. Αν το βάζεις με τέρι χρυσό, ήξερα πού να το αφιερώσω. Να το βάλεις. Να το τραγουδήσω εγώ. Μη χειρότερα τι θα με βρει και δεν θα το περάσω. Κάτσε καλά, θα το βάλω εγώ από εδώ. Λοιπόν, τίποτα. Είπαμε για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θέλω ζωζό. Γιατί πρέπει να τα αφιερώσω αυτό. Δεν γίνεται να μην τα αφιερώσω το τι ζωζό. Ζωζούς. Τώρα τελευταία. Πάντως σκεφτόμουν θα τα αφιερώσω, παιδιά. Έτσι μου επιτρέπετε. Αυτό δεν είναι που λέει το ρεφρέν. Τα κατά. Ναι, γιατί βαράει η καρδιά πολλών. Τώρα που θα γίνει, λέει, ένα σχηματισμό στο Δήμο Αγρινίου μέσα στον Ιούνιο. Πρωτού πλακώσουν οι μεγάλες ζέστες και χοντρίνουν εκεί μύγοι στον Αύγουστο, έτσι.

Καλημερούδια και στον Κόμβο Σταδίου, στο Μανώλη Τσεκούρα. Ο Μανώλης Τσεκούρας και όλοι του οι συνεργάτες σας καλημερίζουν από τον Κόμβο Σταδίου, που είναι στην ομώνυμη διεύθυνση, η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Εκεί που θα αγοράσετε μεταχειρισμένο εγγυημένο όχημα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, πολύ κοντά στην τσέπη σας, 0% προκαταβολή 72 δόσεις και ανταλλαγές οχημάτων, και κομβοσταδίου.car.gr. Και για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, θα καλέσετε 2641-059-600, 6955-568-600 και θυμηθείτε ότι ο Κόμβος Σταδίου, εκτός από το Αγρίνιο, είναι και στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών.

Επειδή υπάρχει τώρα μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά του και ένα γκαϊμό εμείς τον έχουμε, ας πούμε. Εγώ τον έχω. Ένα σεκλέτη το έχω. Α, τι νομίζετε εσείς? Ότι δεν θα ψαχνόμουν να δω τι θα ψηφίσω στις επόμενες εκλογές. Και εκεί που το έχω πάρει απόφαση να στηρίξω Μάριο, τέλος πάντων, μου λέει: Πού πας, κυρά μου, άραξε. Δεν έχω πάρει ακόμα αποφάσεις. Τέλος πάντων, έχω ζήτηση. Αφού έχει ζήτηση, Μάρια μου, εγώ με όλη μου την καρδιά αφιερωμένο έτσι με πάρα πολύ αγάπη. Ζωζό σαπουτζάκι και κλείνω με αυτό. Σας αρέσω.

Καθυστέρησα λίγο να βγω στον αέρα γιατί έχουν πέσει μηνύματα. Δηλαδή λένε τι είναι, τι είμαστε εμείς και δεν μας τα αφιερώνεις. Όχι ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας να με σκορνάτε, γιατί δεν το είχα κάπως έτσι στο κεφάλι μου ότι θέλετε κι εσείς να σας το αφιερώσω. Να σας τα αφιερώσω τότε, παιδί μου. Δεν θέλω να αγχώνεστε. Στην περίπτωση που θέλετε κι εσείς να τα αφιερώσετε κάπου, να το κάνετε έτσι με πολύ αγάπη. Η ζωζό είναι μία και μοναδική, έτσι. Και δεν είναι μόνο αφιέρωση για πολιτικούς, είναι και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αμέ, πώς. Για δώσε λίγο ακόμα. Λέω να κάνουμε ένα πάρτι, όχι σαν αυτό που έκανε ο Κυλαϊδόνης, το κάνω εγώ με τον Κατσούλη. Κατσούλη, κάνουμε ένα πάρτι. Θες. Γιατί καλέ, δεν θα πέσει σε μουσική, άλλοι θα παίζουν, εμείς θα χορμπηδάμε. Θα βάλω τον Νίκο τον Σόζο να παίζει μουσική. Θα πας και εσύ εκεί να σιγοντάρεις. Σ' αρέσω. Αυτά είναι. Νίκο, νομίζω το κλείσαμε. Θα έρθει και ο Δημητράκης ο άλλος από εκεί. Α, λοιπόν, έχω μια πολύ ωραία πρόταση να κάνω εδώ. Να μαζευτείτε όλοι οι DJ εδώ και να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι. Τι κάνουν άλλοι πάρτι και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Θα το βάλω σε σειρά αυτό, έτσι. Θα έρθετε, δεν θα έρθετε να μας υποστηρίξετε και να περάσουμε καλά εσείς που μας ακούτε. Με αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάντως. Όπως και να έχετε, εμείς κάνουμε πάρτι κάθε μέρα εδώ, εγώ και ο Γιώργος. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές. Έχει να πει ο Δημήτρης. Λοιπόν. Πώς είπατε, έχει φτιάρι. Σώπα καλέ, φτιάρι έχω εγώ. Ο Δημήτρης έχει κατερπίλαρι, εκείνο το μεγάλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας και την αγάπη μας, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε Δευτέρα. Γεια σας.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Θα την διακόπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πρακτικά.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν την

0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι σήμερα έχουμε την διαδικασία, κατά πως φαίνεται, των απολογιών των 14 συλληφθέντων για την υπόθεση του τρίτου κατά σειρά κυκλώματος που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία αναφορικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στις 8.30 το πρωί οι 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη και ο ένας από το Αγρίνιο μεταφέρθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου έχουν σε βάρος τους ένα βαρύ κατηγορητήριο για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη κατεξακολούθηση.

Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση των συγκεκριμένων συλληφθέντων. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι με βάση όσα γνωρίζουμε επισήμως από την αστυνομία, δύο φαίνονται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης αυτής, αυτού του κυκλώματος, ένας μεγάλου παραγωγός από την Κοζάνη και ο διαχειριστής ενός κηδεδό από το Αγρίνιο, καθώς επίσης και κομβικό ρόλο στην όλη μπίζνα, στην όλη κομπίνα αν θέλετε, παίζουν και δύο υπάλληλοι από κάποια κέντρα υποβολής δηλώσεων. Ιδίως για αυτούς τους τέσσερις νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των δικαστικών αρχών, αν θα τους κρίνουν δηλαδή προφυλακιστέους και όχι. Για τους υπολείπους φαίνεται ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον, χωρίς βέβαια να μπορεί κανείς να προδικάσει κάτι με βεβαιότητα, απλώς κρίνοντας και από τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι δικαστικές αρχές τους συλληφθέντες.

Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε ότι με αφορμή αυτή την υπόθεση, την εξάρθρωση δηλαδή αυτού του κυκλώματος σε Κοζάνη κυρίως και Αγρίνιο δευτερευόντως για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει προκύψει όπως φαίνεται ένα ζήτημα με βάση κάποιες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το στέλεχος του οργανισμού την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Γιατί αυτό που έγινε γνωστό χθες βάσει κάποιων πληροφοριών είναι ότι σε αυτή την ογκώδη δικογραφία του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI γίνεται αναφορά σε ένα πρόσωπο, πρώην ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει απασχολήσει έντονα το πολιτικό σκηνικό και τα μέσα ενημέρωσης, που δεν είναι άλλο βεβαίως από την Παρασκευή Τυχεροπούλου, όπου στο κλειδωμένο συρτάρι της οποίας είχαν βρεθεί περίπου 10 απορριφθήσεις αιτήσεις που τις είχαν υποβάλει οι 7 από τους 14 συλληφθέντες αυτής της υπόθεσης. Οι 7 κατηγορούμενοι λοιπόν αυτής της υπόθεσης είχαν κάνει ιεραρχικές προσφυγές προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες είχαν βρεθεί στο συρτάρι της κυρίας Τυχεροπούλου μετά την απόλυσή της από τον οργανισμό. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία και έγινε γνωστό χθες από κάποια δημοσιεύματα, κατά τη διαδικασία της παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος του οργανισμού, η κυρία Τυχεροπούλου, φαίνεται να αρνήθηκε να παραδώσει στο χώρο του γραφείου της τον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια, το ερμάριο που ήταν κλειδωμένο.

Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι χθες η κυρία Τιχεροπούλου, δια του δικηγόρου της, προέβη επ' αυτού του ζητήματος σε μια ανακοίνωση, μια μακροσκελή ανακοίνωση, με αφορμή, όπως προανέφερα, τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το όνομά της περιλαμβάνεται σε αυτή τη δικογραφία. Μέσω λοιπόν του πληρεξούσιου δικηγόρου της, η κυρία Τιχεροπούλου καταγγέλει μια νέα επιχείρηση σπήλωσης και κατασκευής ενοχοποιητικών στοιχείων σε βάρος της. Κάνει λόγο για συμβόλαιο εκτέλεσης εναντίον της που φέρεται να εκτελεί μέσω της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων η εγκληματική οργάνωση που η ίδια ισχυρίζεται ότι υπάρχει γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα εξηγεί τι ισχύει για τις προσφυγές που βρέθηκαν στο ερμάριό της, αλλά και με τη διαδικασία κατά την οποία ανοίχτηκε αυτό, καταγγέλλοντας ότι ουσιαστικά παραβιάστηκε από τα στελέχη του οργανισμού.

Τώρα θα έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα, γιατί υπάρχουν πολλά και διάφορα που τρέχουν. Έγινε γνωστό σήμερα ότι η πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη θα προτείνει μετά την παρέτηση του Κώστα Κρέκα, από τη στιγμή που και αυτός ήταν στους εμπλεκόμενους της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα προτείνει για τη θέση του γραμματέα του κόμματος τον σημερινό αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κώστα Κυρανάκη. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, επειδή είχαμε και κάποια άλλα συμβάντα, όπως για παράδειγμα την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, του κυρίου Ταγαρά, αυτές τις μέρες, υπάρχουν σίγουρα δύο, ας το πούμε έτσι, θέσεις κενές στην κυβέρνηση, και πιθανότατα προσεχώς να δούμε έναν μίνι ανασχηματισμό, ίσως και σε μια-δυο ακόμη θέσεις μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, κυρίως όμως σε θέσεις υφυπουργών. Το δεδομένο είναι ότι υπάρχουν δύο θέσεις που χειρεύουν. Η μία λόγω της απώλειας του κυρίου Ταγαρά, και η δεύτερη τώρα από τη στιγμή που ο Κώστας Κυρανάκης θα μετακομίσει με πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Υπουργείο Υποδομών στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, παρεπιπτόντως δηλαδή, και με βάση τα όσα είχε έτσι κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γιατί ήταν αρμόδιος κυρίως για το ζήτημα των μεταφορών ο Κώστας Κυρανάκης, υπάρχουν έξαλλοι, θα έλεγε κανείς, πανηγυρισμοί από την αγγελική τάξη, θα έλεγα, των ταξιτζίδων, γιατί υπήρχε η γνωστή κόντρα εκεί, είχε η αντιπαράθεση εκεί με το ΣΑΤΑ στην Αθήνα, είχε φτάσει στο ζενίθ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και σίγουρα τρίβουν τα χέρια τους που φεύγει τώρα από το Υπουργείο.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας και να πούμε ότι οι εξελίξεις βέβαια που υπάρχουν στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα και την εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή, κρίσιμη, αρκετά κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και την ύπαρξή του και τη συνέχεια του ως κόμμα. Φαίνεται ότι θα είναι η αυριανή Σάββατο, για το Σάββατο προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα περιμένουμε βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποια ακριβώς θέση και στάση θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος αναφορικά με το μέλλον του κόμματος. Πιθανότατα θα μιλήσει, όπως μπορούμε κατ' εκτίμηση από το ρεπορτάζ να πούμε, θα μιλήσει για την ανάγκη ενότητας, για τις προκλήσεις της εποχής και για την ανάγκη να μην υπάρξουν ούτε περιχαρακώσεις αλλά ούτε και επιλογές κομματικής απομόνωσης. Φαίνεται με κάποιον τρόπο να κλείνει ο Σωκράτης Φάμελος προς την, πώς να το πούμε τώρα, προς την σύμπραξη κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω με ποια ακριβώς μορφή, αλλά τέλος πάντων προς τη σύμπραξη με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και θα έχει βεβαίως και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποια θα είναι και η στάση των υπολείπων κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα σε τι κλίμα θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται ένας από αυτούς που θα φέρουν πολλές αντιρρήσεις και μένει να δούμε και σε τι τόνους και σε τι ύφος, θα είναι βεβαίως ο Παύλος Πολάκης.

Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε και να θυμηθούμε ότι ζούμε με κατά κάποιο τρόπο ένα remake της περίοδου του 2012 σε αυτό το χώρο με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή μια προσπάθεια να συνενωθούν ορισμένες από τις συνιστώσεις, ορισμένα από τα τμήματα που προέκυψαν από τον κατακερματισμό του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις έτσι που έχουν κάποιο, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παράδειγμα, ο Πέτρος Κόκαλης, ο γιος του Σοκράτη, έτσι, του θείου Σοκράτη. Ο Πετράν, ο γνωστός Πετράν, ο Κόκαλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε κάποια στιγμή, δημιούργησε ένα κόμμα ονόματι Κόσμος, κατέβηκε στις ευρωεκλογές, πήρε 0,1%. Λοιπόν, και τώρα λέει παραιτήθηκε από τον Κόσμο, που ήταν αυτός και άλλοι δυο, και οδεύει και αυτός προς Τσίπρα μεριά. Οδεύει και αυτός προς Τσίπρα μεριά. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η συμπαράταξη, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένας πόλος που μαζεύει έτσι διάφορες συνιστώσεις. Αυτά τα διάφορα κομμάτια στα οποία είχε σπάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλα αυτά τα κομμάτια, αλλά διάφορα από αυτά τα κομμάτια, ή αν θέλετε τα περισσότερα από αυτά τα κομμάτια, τα μαζεύει τώρα ή... Για εκεί πάει το πράγμα. Έχουν αρχίσει ενδεχομένως και από μόνοι τους να μαζεύονται προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.

Τώρα βέβαια μένει να δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και αν όλοι αυτοί που τώρα δηλώνουν πρόθυμοι να σταθούν στο πλευρό, να συμπαραταχθούν με τη συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αν θα γίνουν δεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα, σε τι βαθμό, με τι ρόλους και τα λοιπά. Και μένει να δούμε έτσι και λίγο τη διάρθρωση του κόμματος. Οι εκτιμήσεις λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα δημιουργήσει, από ό,τι φαίνεται, ένα-δυο έτσι κομματικά όργανα κατά κάποιο τρόπο, με βασικό έτσι βασική δεξαμενή, βασικό πυρήνα αυτών των κομμάτων να προέρχεται από τους 300 που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Άρα όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα λένε ότι θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα ή δηλώνουν την πρόθεσή τους τέλος πάντων και τα λοιπά, που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, που φεύγουν από τη Νέα Αριστερά ή τα λοιπά, μάλλον φαίνεται ότι αποκλείονται, και μάλλον αποκλείεται και το σενάριο, επειδή βέβαια δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει και να προδικάσει και τον χρόνο των νεκρολογών, αποκλείεται και το σενάριο να πάει σε ένα ιδρυτικό κατά κάποιον συνέδριο το κόμμα του Τσίπρα. Λογικό βέβαια από τη μεριά του, γιατί αν ήθελε να έχει δελφίνους και νούμερο 2 ο Αλέξης Τσίπρας, θα καθόταν στο ΣΥΡΙΖΑ που τους είχε εκεί και τον ταλαιπωρούσαν κατά κάποιον τρόπο, εντός εισαγωγικών βεβαίως. Κάπως έτσι έχουμε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι εμφανές, έτσι, όπως και τα περισσότερα βασικά στην Ελλάδα, το οποίο είναι αμιγώς πρόσωπο παγιές και είναι ουσιαστικά το fan club του Αλέξη Τσίπρα.

Τώρα, κάθε καινούργια προσπάθεια, οτιδήποτε καινούργιο, έτσι, είναι πως κάναμε, λέγαμε παλιά στα αυτοκίνητα, δηλαδή αγόραζε κάποιος ένα αυτοκίνητο. Περιττό βέβαια να θυμίσω ότι το πρώτο καιρό το γυάλιζε, το ξεσκόνιζε, έβγαζε χνουδάκια από πάνω, έκανε διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το έχω στο στρώσιμο, λέει, δεν το πατάω, ας πούμε, κτλ. Κάπως έτσι βγαίνουν διάφορες παιδικές ασθένειες μερικές φορές σε όλα τα καινούργια εγχειρήματα. Εδώ τώρα βλέπω, για παράδειγμα, την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, την εκπρόσωπο τύπου, η οποία κάνει σχόλια τώρα για την οικονομία και για την ακρίβεια και τα λοιπά και τα λοιπά, και είπε το εξής πολύ ωραίο, λέει, στον καιρό της ακρίβειας μόνο, λέει, ένα πράγμα είναι φθηνό, οι δικαιολογίες της κυβέρνησης. Πού το σκέφτηκες, ρε παιδί μου, τέτοια σοφία. Λοιπόν, καλό είναι να δούμε και καμιά πρόταση όμως, γιατί εντάξει, το να πούμε ότι αυτό που ζούμε είναι ακρίβεια, Μητσοτάκη, είναι μια κριτική που διατυπώνεται, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 3 χρόνια τώρα. Ίσως και λίγο παραπάνω, έτσι, θα σας γελάσω. Αλλά να ακούσουμε και κάτι άλλο, ας πούμε. Μία πρόταση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Γιατί τα σχόλια τέτοιου τύπου, τα επικριτικά, μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς, οι απλοί πολίτες. Και τα κάνουν καθημερινά οι απλοί πολίτες, βιώνοντας μέσα στην καθημερινότητά τους προβλήματα όπως η ακρίβεια.

0: Τώρα, με όλα αυτά που γίνονται στην κέντρο αριστερά, με τον Αλέξη Τσίπρα, τους υπολείπους, την κρίνια του Πασόκ για τις δημοσκοπήσεις και πολλά πολλά άλλα, πρέπει να πούμε ότι έχει επισκιαστεί λιγάκι το πράγμα και κάποιες διεργασίες που γίνονται στο χώρο της αντίπερας όχθης τώρα, της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, γιατί εκεί φαίνεται ότι πολλά πράγματα θα ενεργοποιηθούν από τον Αντώνη Σαμαρά και την πιθανότητα που πλέον πολλές πληροφορίες συγκλίνουν όντως να ιδρύσει κόμμα. Εκεί φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιλέγει κατά τα φαινόμενα μία τακτική που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν θα μπω στη διαδικασία να τη σχολιάσω θετικά ή αρνητικά, νομίζω όμως ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Μάλλον το έχει ιδρύσει ήδη το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, απλώς θέλει να αποφύγει από ό,τι φαίνεται μία κριτική από την Νέα Δημοκρατία του στυλ ότι επαναλαμβάνει το παρελθόν του για να μην του θυμίσουν τα όσα είχαν συμβεί το 1993, όταν είχε χάσει την εμπιστοσύνη της στη Βουλή η τότε κυβέρνηση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και επειδή πιθανότατα στο κόμμα Σαμαρά θα θελήσουν ίσως να ενταχθούν και κάποιοι από τους νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα τρεναριστεί αυτό από ό,τι φαίνεται, θα πάει πιο πίσω η όποια ανακοίνωση από τον Αντώνη Σαμαρά, ίσως προς το τέλος του καλοκαιριού, μένει να το δούμε, προκειμένου να αποφύγει μια τέτοια κριτική ο Αντώνης Σαμαράς, και ούτως ή άλλως να λειτουργήσει και κάπως ευνηδιαστικά, γιατί με αυτή την περίπτωση και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, είναι μια λογική που λέει ότι για να μπορέσεις να αποφύγεις ενδεχομένως και την έκθεση σε θέσεις, προγράμματα, προγραμματικό λόγο κτλ, να πας και να παρουσιάσεις τα χαρτιά σου τη, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές. Μένει να το δούμε. Πάντως, επειδή η ζήμωση αυτή είναι έντονη το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος απειλεί βεβαίως, αν κατεβεί ο Σαμαράς με δικό του κόμμα, να επανασυστήσει τώρα τους ανεξάρτητους Έλληνες, και λέει ότι θα κατέβαινε στις δεύτερες εκλογές αν δεν συγχυματιστεί κυβέρνηση στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Να του κρατήσουμε θέση δηλαδή, έτσι, πως ειδοποιεί κάποιος στο τραπέζι το οικογενειακό, θα αργήσω λιγάκι, δεν μπορώ να παρκάρω, ξέρω εγώ, και κρατήστε μου το πιάτο, κρατήστε μου τη θέση. Κάπως έτσι ο Πάνος Καμένος, να το δω και αυτό δηλαδή, remake Καμένου με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και τι στον κόσμο που λέει ο λόγος. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: φωτιά.
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641091760.
13: Κινητό 6945 3627 08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Τώρα να ξεκινήσουμε την σημερινή μας ατζέντα λέγοντας ότι και πηγαίνοντας αρχικά μία βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι για να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Μεσολογγίου για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη συνεργασία του Δήμου με την Εταιρεία των Ελληνικών Αλικών ΑΕ για την ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αλικών της Τουρλίδας για το 2026 και εκεί πρέπει να πούμε ότι προτείνονται κάποιες αλλαγές που προκαλούν έτσι έναν έντονο προβληματισμό στις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου αναφορικά με τη διαχείριση της συγκεκριμένης εγκατάστασης και υπάρχουν αρκετές φωνές που ουσιαστικά ζητούν να μην εγκριθεί αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό εκμετάλλευσης της αλικής της Τουρλίδας μεταξύ του Δήμου και των Ελληνικών Αλικών. Εκεί υπάρχει μια κριτική που έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο προτινόμενο αυτό συμφωνητικό παραχώρησης γίνεται λόγος για αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η εγκατάσταση εκεί των αλικών από τις πλημμύρες που είχαμε το περασμένο φθινόπωρο στην περιοχή και για ένα κόστος αποκατάστασης των ζημιών ύψους 50.000 ευρώ, κάτι που καταγγέλλεται ως μια αυθαίρετη εκτίμηση χωρίς να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, καθώς και για ένα κόστος αποκατάστασης των ζημιών στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης, που και αυτό αναφέρεται πάλι χωρίς εκτίμηση. Και αυτά προτείνεται να συμψηφιστούν ουσιαστικά με τα ετήσια έσοδα που έχει ο Δήμος από τη συνεργασία αυτή, από την παραχώρηση των αλικών στην Εταιρεία των Ελληνικών Αλικών ΑΕ. Εδώ φαίνεται ότι ουσιαστικά υπάρχει και μια ετεροβαρή σχέση, γιατί καταγγέλλεται ότι αυτή η συνεργασία είναι ληστρική. Γίνεται λόγος δηλαδή για κάποια έσοδα που έχει η Εταιρεία των Ελληνικών Αλικών που μπορεί να κυμαίνονται ετησίως περίπου στις 300.000 ευρώ και το ποσό το οποίο αποδίδεται στο Δήμο Μεσολογγίου να είναι ουσιαστικά πάνω κάτω, γιατί δεν είναι κάθε χρονιά ακριβώς το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές αυτό αλλάζει, έχει να κάνει με την παραγωγή που δεν είναι κάθε χρόνο ακριβώς η ίδια, να αποδίδεται πάνω κάτω ένα ποσό της τάξης των 30.000 ευρώ στο Δήμο από τα 300 που καταγγέλουν εδώ παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Μεσολόγγιο ότι είναι τα έσοδα της εταιρείας, κάνοντας λόγο για μια ουσιαστικά ληστρική σύμβαση. Μάλιστα παρουσιάζονται και στοιχεία που λένε ότι ενώ οι ελληνικές αλικές από την αλική της Τουρλίδας εισέπραξαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια, στο Δήμο Μεσολογγίου έχουν αποδοθεί από αυτό το 1,5 εκατομμύριο μόνο 115.000 ευρώ.

Επομένως εδώ οι φωνές έχουν να κάνουν περισσότερο με την επαναδιαπραγμάτευση ουσιαστικά της σύμβασης, για να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τα έσοδα ο Δήμος, και βέβαια να υπάρξει και μια ανάλογη διευθέτηση για το ζήτημα των αποκαταστάσεων και των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για τις ζημιές από τις πλημμύρες του περασμένου φθινοπόρου. Τώρα, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η πρόταση και η στάση και η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, γιατί στο ζήτημα αυτό πρέπει να πούμε ότι έρχεται σήμερα εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο εξαναβολής. Ήταν προγραμματισμένο για την προηγούμενη εβδομάδα να συζητηθεί το ζήτημα αυτό, αλλά τελικά αναβλήθηκε η συζήτησή του και επαναπρογραμματίστηκε για σήμερα.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι σήμερα το πρωί με μεγάλη συμμετοχή συνταξιούχων από το Αγρίνιο αλλά και από άλλες περιοχές της Ετωλοκαρνανίας, καθότι συνταξιουχικά σωματεία είχαν φροντίσει και για την μεταφορά συνταξιούχων από το Μεσολόγγι, την Αμφιλοχία και άλλες περιοχές του νομού, πραγματοποιείται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το πρωί στον πεζόδρομο της οδού Παπαστράτου, με τους συνταξιούχους να απαιτούν γενναίες αυξήσεις στις συντάξεις και μέτρα βεβαίως από την πλευρά της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας.

ότι και τα αιτήματά τους αλλά και η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζονται και δεν καλύπτονται από αυτό το επίδομα που δίνεται πλέον ετησίως κάθε Νοέμβριο και αυξήθηκε με βάση τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης από τα 250 στα 300 ευρώ για τον ερχόμενο Νοέμβριο. Αυτά τα επιδόματα είναι κοροϊδία και απέναντι στα αιτήματα που έχουν οι συνταξιοχικές οργανώσεις, αλλά και κοροϊδία ως μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας από τους συνταξιούχους.

Τώρα θα πάμε μέχρι το αστυνομικό δελτίο για να πούμε ότι χθες οι άνδρες της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου πραγματοποίησαν μια αστυνομική επιχείρηση στο Πανετόλιο που κατάφεραν να εξυχνιάσουν τις περιπτώσεις δύο σημαντικών υποθέσεων κλοπών που είχαν συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Στη μία περίπτωση συνελήφθη ο δράστης της διάρρηξης ενός οχήματος που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες, στις 24 Μαΐου συγκεκριμένα εδώ στο Αγρίνιο, όταν είχε καταφέρει να ανοίξει ένα αυτοκίνητο και να αφαιρέσει από το εσωτερικό του το ποσό των 25.000 ευρώ. Σε δεύτερη περίπτωση, στη δεύτερη περίπτωση κλοπής που εξιχνιάστηκε, πρέπει να πούμε, μετά από τη σχετική έρευνα που έγινε και στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη στο Πανετόλιο, εντοπίστηκε από τις αρχές η λία που είχε αποσπάσει ο δράστης από την διάρρηξη που είχε συμβεί σε προγενέστερο χρόνο στο κηλικείο του Δάκα Αγρινίου. Τουλάχιστον κάποια από τα κλουμπιμαία, μεταξύ αυτών ήταν και μια μεγάλη τηλεόραση που την βρήκαν ατόφια με το τηλεκοντρόλ της μαζί σετ. Τέλος πάντων, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκόμενων έχει διαβιβαστεί ήδη στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η έρευνα της αστυνομίας, της τοπικής αστυνομίας εδώ στο Αγρίνιο συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή αυτών των δύο δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, αλλά και για την ταυτοποίηση ενδεχομένως και συνεργών τους, άλλων συνεργών τους.

Τώρα να πούμε ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση από την τοπική ένωση λογιστών και φοροτεχνικών εδώ στην Ετωλακαρνανία, η οποία με ανακοίνωσή της επανέρχεται στο ζήτημα που έχει να κάνει με τις δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ένα θέμα που έχει θίξει εδώ και περίπου 1,5 μήνα πάνω κάτω, και από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα επιμένουν ακόμη και τώρα με βάση τη σημερινή ανακοίνωση της τοπικής ένωσης λογιστών, καθώς μα κάνει γνωστό και προς πάσα ενδιαφερόμενο ότι συνεχίζονται αυτά τα προβλήματα εκ νέου από τις αρχές του μήνα, με την πλατφόρμα αυτή της ΔΥΠΑ να παρουσιάζει προβλήματα σύνδεσης, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι σε πολλά προγράμματα του οργανισμού, όπως αυτά της προεργασίας κτλ., να καθυστερούν να πληρωθούν, καθώς οι λογιστές δεν μπορούν να υποβάλουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου για την πληρωμή τους. Όπως λέει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Ένωση των Λογιστών, δεν γνωρίζουμε ποιος και τι ευθύνεται για αυτά τα προβλήματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας και να ενημερώσουμε είναι ότι από τη στιγμή που τεθεί ξανά σε λειτουργία η πλατφόρμα, το πρώτο μας μέλημα θα είναι η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τους ενδιαφερόμενους στα επιμέρους προγράμματα της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν.

Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ έτσι και να κάνω τη σύνδεση. Επειδή λέει η Ένωση ότι τα προβλήματα επανέρχονται και μόλις πριν από ένα μήνα περίπου, δηλαδή στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, είχαν παρουσιαστεί αντίστοιχα προβλήματα με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία τώρα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα ψηφιακά συστήματα, χωρίς να έχω καμία σχέση, δεν είμαι ηλεκτρολόγος υπολογιστών ούτε προγραμματιστής, νομίζω ότι τα ψηφιακά συστήματα δεν είναι, ξέρεις, όπως τα παλιά αυτοκίνητα που θέλανε, ξέρω εγώ, να σταματήσεις για να πέσει η θερμοκρασία ή να προσθέσει νερό στο ψυγείο, ή όπως άλλο στην ταινία που έλεγε θέλει το λουκούμι του για να πάρει μπρος. Νομίζω ότι λειτουργούν κάπως αλλιώς. Επομένως, είτε λειτουργεί η πλατφόρμα είτε δεν λειτουργεί, αλλά αυτό το φτιάχνεται και ξαναπέφτει, ξαναφτιάχνεται και ξαναπέφτει. Δεν, από όσα έχω ακούσει, επαναλαμβάνω όμως, με φόβο Θεού το λέω, γιατί δεν είμαι ειδικός, από όσα έχω ακούσει δεν πολύ στέκει αυτό δηλαδή στα ψηφιακά συστήματα. Τέλος πάντων, για τους ενδιαφερόμενους εκεί στα διάφορα προγράμματα της ΔΥΠΑ και την τυχόν καθυστέρηση στην πληρωμή τους, αυτή είναι η εξήγηση που δίνει και η Ένωση Λογιστών εδώ στην Ετωλοκαρνανία για την καθυστέρηση στην πληρωμή των εργαζομένων.

Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα θέμα και να δούμε αυτή την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έχει πάρει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας για ένα κοινό πρόγραμμα που θα τρέξει το προσεχές διάστημα με στόχο την μετάδοση της καινοτομίας και την ψηφιακή ενίσχυση των παραγωγών του αγροδιατροφικού τομέα. Είναι ένα πρόγραμμα που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα υλοποιηθεί βασικά από τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το σκοπό αυτό κάθε αυτό του προγράμματος, αλλά αν θέλετε και ένα ενδιαφέρον και μια ιδιαίτερη αξία για το γεγονός ότι από μόνο το αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει και θα συνδέσει έτσι περισσότερο τα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής που εδρεύουν εδώ στην Ετωλοακαρνανία, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, με τους τοπικούς παραγωγούς και τις επιχειρήσεις αντίστοιχα που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι του αγροδιατροφικού τομέα. Το project εδώ είναι ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ενημέρωσης των παραγωγών για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τις καλλιέργειες και να γίνονται ταυτόχρονα ανατακτά χρονικά διαστήματα και σε επίπεδο δήμου, σε κάθε δήμο δηλαδή ξεχωριστά, ανάλογα και με το ενδιαφέρον που καταγράφεται από παραγωγούς και από επιχειρήσεις του τομέα, να γίνονται επιμέρους σεμινάρια για νέες τεχνικές. Για παράδειγμα, τεχνικές λίπανσης, τεχνικές που έχουν να κάνουν με την άρδευση, για την άρδευση ακριβίας κτλ. Τεχνικές που έχουν να κάνουν ειδικότερα με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, όλο αυτό προσπαθώντας να μεταφέρει στους παραγωγούς της περιοχής και τις επιχειρήσεις της περιοχής ουσιαστικά μια καινούρια γνώση και τις εξελίξεις πάνω στον τομέα αυτό. Να πούμε ότι θα συμμετέχει στο project αυτό και το εδαφολογικό εργαστήριο, γιατί όταν για παράδειγμα καταπιάνεται κανείς με νέες τεχνικές στη λίπανση των χωραφιών, εκεί παίζει ρόλο όχι μόνο τα λιπάσματα, αλλά πρώτα και κύρια η εδαφολογική ανάλυση που πρέπει να γίνεται νωρίτερα. Επομένως είναι ένα ευρύτερο πλέγμα που μπλέκει πολλά πράγματα μέσα. Αυτό το πρόγραμμα που λέτε θα το χρηματοδοτήσει, όπως αποφασίστηκε τις προάλλες, γιατί υπάρχει η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις φορείς, θα το χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα ποσό της τάξης των 400.000 ευρώ και ουσιαστικά θα το υλοποιήσει για το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση αυτή, γιατί έχουμε κουβεντιάσει κατά καιρούς πολλά και διάφορα αναφορικά με τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τους παραγωγούς, τους λοιπούς φορείς. Είναι ένα από τα καλά παραδείγματα έτσι σύμπραξης για να μεταφερθεί ουσιαστικά, γιατί αυτός θα είναι ο τίτλος κιόλας του προγράμματος, μετάδοση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, για να μεταφερθεί μια καινούργια τεχνογνωσία στους τοπικούς παραγωγούς.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε μέχρι την Αύπακτο για να πούμε ότι χθες είχαμε και μια επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία με αφορμή αυτό το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα που είχαμε τις προάλλες και από το οποίο ευτυχώς και ως εκ θαύματος στην κυριολεξία, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς να είδατε το βίντεο με τη μητέρα εκεί που πήρε το παιδί την τελευταία στιγμή, το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν τη σύγκρουση του οχήματό της με το όχημα ενός ηλικιωμένου ο οποίος είχε χάσει τον έλεγχο προπολού του αυτοκινήτου του και το οποίο είχε παρασύρει στο διάβα του τρία σταθμευμένα μηχανάκια, άλλα δύο σταθμευμένα γιοταχή και ένα επιβατικό όχημα, καθώς και κάποια τραπεζοκαθίσματα από τον εξοπλισμό κάποιων επιχειρήσεων όταν είχε αρχίσει πλέον το όχημα να παίρνει πορεία προς το πεζοδρόμιο. Αυτό που έγινε χθες γνωστό επισήμως και από την αστυνομία είναι ότι ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος υποβλήθηκε και στο προβλεπόμενο αλκοτέστ, το οποίο όμως ήταν αρνητικό. Παρόλα αυτά, η τροχέα στη δικογραφία που συνέταξε, επειδή πρόκειται και για ηλικιωμένο οδηγό, έναν 75χρονο, προχώρησε στην αφαίρεση του διπλώματος προκειμένου να περάσει από επανεξέταση για την απόκτηση εκ νέου του διπλώματος και της ικανότητας οδήγησης. Το εντυπωσιακό πάντως στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι όταν τέλειωσε αυτή η ιστορία εκεί στα γραφεία της τροχέας προχθές, βγήκε ο κύριος και δήλωσε ότι είναι και οδηγάρα. Εντάξει, κάπου εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά κάποιος, γιατί προφανώς εάν υπήρχε τραυματισμός ή ακόμα χειρότερα στην απευκταία περίπτωση θάνατος από αυτό το τροχαίο το ατύχημα, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αυτό ήταν με δόλο. Προφανώς με αμέλεια θα γινότανε, αλλά δεν ξέρω, πραγματικά μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι έχουν μια συμπεριφορά που δείχνουν να έχουν, πώς να το πω, παντελή έλλειψη και αίσθηση, αν θέλετε, της πραγματικότητας. Για να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται, έτσι. Είναι σαν να βρίσκεται κάποιος σε άλλο κόσμο όταν δηλώνει μετά από αυτό οδηγάρα. Δεν ξέρω, δηλαδή, τι να πω, πραγματικά. Πάντως αυτή είναι η ενημέρωση από την αστυνομία, έτσι, ότι το αλκοτέστ παρόλα αυτά ήταν αρνητικό, ωστόσο έγινε η αφαίρεση του διπλώματος από τον οδηγό.

0: Τώρα, κλείνοντας, να σας πούμε ότι αυτό θα είναι, από ό,τι φαίνεται, το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο, έτσι, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου μέχρι τώρα, με βάση και την πρόγνωση των μετεωρολόγων. Ιδίως την Κυριακή προβλέπεται η μέγιστη θερμοκρασία εδώ στη Δυτική Ελλάδα να κυμανθεί περίπου στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά προφανώς και το Σάββατο θα είναι έθριος ο καιρός, όπως και την Κυριακή, με αρκετή ηλιοφάνεια, και την Κυριακή με ακόμη περισσότερη ζέστη σε ένα πιο αμυγός καλοκαιρινό σκηνικό και από άποψη θερμοκρασιών. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί ακολουθεί η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας τώρα για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: αγρίνιο.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή. Σήμερα 5 Ιουνίου έφτασε και αυτή η μέρα πολυπόθητη για αρκετούς, νομίζω, από εμάς. Βεβαίως δεν ισχύει για εκείνους που θα δουλέψουν και το Σαββατοκύριακο, γιατί καλύπτουν νευραλγικής έτσι, σημασίας ανάγκες, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Μια μεγάλη αγκαλιά νοερά κάνουμε στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Νομίζω ότι έχουν βγει τώρα από τα εξεταστικά κέντρα και στην Ατελοκαρνανία και σε όλη τη χώρα. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες στα μαθήματα, ήταν απαιτητικά στα οποία εξετάστηκαν. Διάβαζα έτσι από διατυπώσεις που έχουν γίνει από πλευράς φροντιστηρίων ότι ναι μεν ήταν έτσι σαφείς οι εκφωνήσεις, τα θέματα δεν έκρυβαν ιδιαίτερες παγίδες, είναι διαχειρίσιμα όμως για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους και υπάρχει ένα εύρος στην ύλη μεγάλο, συγκεκριμένο όμως, οπότε κάλυπτε όλη την ύλη τα θέματα, τα ζητήματα που τέθηκαν, υπήρχε μια διαβαθμισμένη δυσκολία, θα έπρεπε κάποιος να έχει μελετήσει αρκετά για να τα πάει καλά. Απαιτητικά πολύ φαίνεται πως ήταν τα θέματα της πληροφορικής. Έπρεπε να

αποδείξουν ουσιαστική κατανόηση της θεωρίας οι υποψήφοι, δηλαδή να μην παπαγαλίζουν απλώς, αλλά να δείξουν στην πράξη ότι την έχουν καταλάβει τη θεωρία. Ένα θέμα, το τρίτο συγκεκριμένα, ήταν δύσκολο. Θα προβληματίσει, φαίνεται, λένε οι εκπαιδευτικοί, αρκετά σημαντικό αριθμό εξεταζομένων. Και γενικότερα θα τα δουν τώρα, φαντάζομαι ότι θα γίνεται τώρα με τους εκπαιδευτικούς. Θα ρωτούν πράγματα, θα προσπαθούν να θυμηθούν πώς έχουν απαντήσει. Και απαιτητικά βεβαίως ήταν και τα θέματα στη χημεία και κλιμακούμενη σε δυσκολίες, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της εξεταστέας ύλης.

Βλέπω ονόματα ανθρώπων που γιορτάζουν σήμερα. Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Πλούταρχος και Σελήνη. Τι ωραία ονόματα. Λοιπόν, αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά.

Είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να μην το θυμόμαστε μόνο σήμερα το περιβάλλον. Τίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση πολλές φορές με τις πράξεις μας, με την στάση ζωής απέναντι στο περιβάλλον. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Χθες ένας φίλος από άλλη περιοχή της Ελλάδας μου στείλε ένα μήνυμα: τι κάνει εκεί, ρίχνει χαλάζι, δεν είχα δει έξω. Μπορεί και να ρίχνει, του λέω, είναι πολύ πιθανό. Είναι έτσι, η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει αυτό που λέμε πολλά τοπικά φαινόμενα και διαφορετικά που πλέον τίποτα δεν μας εκπλήσει.

Όπως τονίζεται για την ημέρα, η ανθρωπότητα δεν είναι ανίσχυρη απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Γι' αυτό και το θέμα του 26, του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο, λένε, μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους.

Διαβάζω μια είδηση, νομίζω ότι σε όλους προκαλεί εντύπωση. Θα θυμάστε αυτή την υπόθεση, πέρυσι το καλοκαίρι ήταν, όταν μια γυναίκα έβαλε τον σύντροφό της να δολοφονήσει τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της που είναι δίδυμα. Πολωνός ήταν στην καταγωγή ο σύζυγός της, ο πρώην, και διαβάζουμε σήμερα ότι οι κρατούμενοι των φυλακών βρισκόταν στα μπάνια του σοφρονιστικού καταστήματος, ήταν προφυλακισμένοι όπως ήταν αναμενόμενο για τη δολοφονία που έγινε στην Αγία Παρασκευή, και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτοκτόνησε με έναν τρόπο. Δεν θα κάνουμε τώρα την... Δεν θα αναλύσω τέλος πάντων τεχνικές λεπτομέρειες, είναι νωρίς, και ίσως και αρκετά παιδιά τέλος πάντων μπορεί να μην είναι σχολείο. Επέλεξε έναν τρόπο να δώσει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τέλος στη ζωή της. Είχε προηγουμένως, λέει, μιλήσει με το δικηγόρο της. Ήταν σε εμφανώς άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αλλά λέει δεν προμήνυε κάτι αυτή την απόφαση. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η γυναίκα άφησε γράμμα στα παιδιά της αλλά και στους δικηγόρους της, δίνοντας οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν μετά το θάνατό της. Αυτό είναι μια απάντηση, εν πάση περιπτώσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα έντυπα, αυτές οι αποδείξεις ότι μιλάμε για αυτοκυρία, επειδή να ήδη στέλνετε τα πρώτα μηνύματα ότι στις φυλακές δεν είναι σίγουρο ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Δεν μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι παραπάνω από όσα ήδη είπα.

Είναι κάποιες αποφάσεις στη ζωή μας που παίζουν καταλυτικό ρόλο και στις ζωές των άλλων. Μιλάμε τώρα για μεγάλους ανθρώπους, για ώριμους ανθρώπους που πήραν να έκαναν τις επιλογές τους. Θα μου πείτε τι έφταιγε ο άνθρωπος που βρήκε τραγικό θάνατο με τη σφραγίδα της δολοφονίας να μπαίνει από την ίδια την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, και από την άλλη η γυναίκα αυτή καταδίκασε τα παιδιά της στην ορφάνια, δύο παιδάκια δίδυμα. Μακάρι να υπάρχει συγγενικό περιβάλλον υποστηρικτικό, και βεβαίως και οι δομές του κράτους θα πρέπει να σκέψουν πάνω σε αυτά τα παιδιά. Αντιστοίχως, μετά τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, στον αέρα βρίσκονται τα δύο κοριτσάκια της οικογένειας που έχασαν τη μητέρα τους μετά την άγρια δολοφονία από τον σύζυγό της. Λοιπόν, και εκεί υπάρχει ζήτημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει κατευθείαν, έτσι, οι δομές υποστηρικτικές που υπάρχουν να δίνουν λύσεις. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Θα πάει στην οικογένεια, θα πάνε τα παιδιά στην οικογένεια του δράστη. Θα μου πει ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Προς Θεού, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Από την άλλη, θα πάνε για αναδοχή πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η αναδοχή και η υιοθεσία είναι έργα θεάρεστα. Πρώτα βεβαίως για τους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, γεμίζει η ψυχή τους, γεμίζουν οι αγκαλιές τους, και από την άλλη για τα ίδια τα παιδιά, γιατί βρίσκουν πραγματικά ένα περιβάλλον που τους αξίζει. Οι διαδικασίες, θα επισημάνω με αφορμή και αυτά τα γεγονότα, δεν είναι τόσο γρήγορες όσο μας έχουν υποσχεθεί, και το τονίζω με κάθε ευκαιρία, γιατί πολλοί βρίσκουν την ευκαιρία να σχολιάσουν, κατ' επανάληψη το έχω πει, γιατί δεν παίρνετε ένα παιδάκι, γιατί δεν υιοθετείτε, και κάνουν και κριτική στους ανθρώπους που έχουν ζητήματα υπογονιμότητας και ψάχνουν άλλες μεθόδους να αποκτήσουν κάποιο παιδί, ότι τόσα παιδιά υπάρχουν στα ιδρύματα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, διαβάστε το, δείτε το, δεν είναι καθόλου απλή η διαδικασία, και κυρίως δεν έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος της αναμονής. Πάντως γίνεται αρκετά καλή δουλειά και πολλά παιδάκια μέσω της αναδοχής με σκοπό την υιοθεσία έχουν βρει αγκαλιές.

Και επειδή η μέρα εκεί έρχεται και βλέπω και κάποια δημοσιεύματα για επώνυμους, όχι ότι οι υπόλοιποι είναι ανώνυμοι, αλλά έτσι τους λέμε, που ξέρω εγώ συλλαμβάνονται κατά καιρούς να έχουν πιει λίγο παραπάνω αλκοόλ ή λίγο περισσότερο. Να, μια ευκαιρία, ένα αντιπαράδειγμα, γιατί έγινε άλλος τώρα με μια γυναίκα, είναι ηθοποιός. Το παιδί της δίνει πανελλήνιες, θα γίνει θέμα κουβέντας. Μόνο και μόνο για να μην βάζουμε τα παιδιά μας σε ταλαιπωρία και βεβαίως να μην είμαστε υπεύθυνοι και υπέτειοι για τροχαία ατυχήματα που θα γίνουν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πώς να το πω, όχι ρίξτε νερό στο κρασί σας. Πιείτε όσο κρασί θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Μην παίρνετε τιμόνι, πάρτε ταξί.

πολλά γίνονται στην πολιτική ζωή του τόπου, στην πολιτική σκηνή. Λοιπόν, καμιά φορά μπορεί να βλέπουμε και σκηνές θεάτρου του παραλόγου. Βλέπω όμως μια εξέλιξη και θα σας την αναφέρω, ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυση έγινε μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση τον Ιούνιο του 25 κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ. Τότε ο κ. Φλωρίδης είχε κατηγορήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι είχε υπερασπιστεί με την ιδιότητα του δικηγόρου. Θυμάστε το βιαστή με την τυρόπιτα, όπως είχε, έτσι, του είχε αποδώσει αυτό το χαρακτηρισμό. Και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αντιδράσει, ζητώντας την παρέτηση του υπουργού και είχε προαναγγείλει μήνυση που εν τέλει κατέθεσε. Φαντάζομαι ότι ήταν θέμα προθεσμιών τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε νωρίτερα αυτή η μήνυση. Όμως, να, άλλο ένα επεισόδιο στα σύριαλ τα δικαστικά που θα βλέπουμε με αντίδικους πολιτικούς.

Θυμάστε τι έγινε στη Λευκάδα με το πιλωτό ντρόουν και έστω και εκ των υστέρων εκφράστηκαν έτσι έντονοι προβληματισμοί και διαβήματα έγιναν και ερωτήσεις τέθηκαν επίσημα και εκφράστηκαν φόβοι για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν κάτι δεν πήγαινε καλά. Και να τώρα, εκ του αποτελέσματος, υπήρξε μια ισχυρή έκρηξη στη Ρουμανία, στο λιμάνι της Κωνστάντζας, και οι πρώτες πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα. Ένα ναυτικό ντρόουν δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από τις αρχές. Το λέω για να καταλάβουμε ότι μπορεί να γλιτώσαμε και από κάτι πολύ σοβαρό στην κοντινή μας και υπέροχη Λευκάδα.

και είτε με την κατανάλωση αλκοόλ είτε όχι, ως τέλος πάντων ως αιτίες πρόκλησης ενός ατυχήματος, βλέπω να σημειώνονται καθημερινά, όλοι τα βλέπουμε, πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, και είναι και οι κάμερες πλέον ασφαλείας που καταγράφουν τα πάντα και αυτά προβάλλονται με τη σειρά τους, δημοσιοποιούνται, είναι τρομακτικά, είναι σαν να βλέπεις ταινίες thriller. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, οι συνθήκες φρικτές κατά τις οποίες σημειώνονται αυτά τα περιστατικά, και κάτι δείχνουν. Δείχνουν ότι δεν είμαστε προσεκτικοί, δείχνουν μάλλον ότι το μυαλό μας είναι αλλού. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το κινητό. Αυτά λένε οι αστυνομικοί, που έχουν καταγεγραμμένα στοιχεία, η χρήση του κινητού. Μηνύματα στέλνουμε, βίντεο βλέπουμε, ανεβάζουμε, ό,τι θέλετε κάνουμε, παρόλο που είναι αυστηρή νομοθεσία για τη χρήση του κινητού στο αυτοκίνητο. Και δεν δείχνουμε το δάχτυλο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε κάνει κάτι παράνομο την ώρα που οδηγούμε. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε μυαλό πριν να είναι αργά για μας και για τα παιδιά μας και για τους φίλους μας και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα που μπορεί να βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Και τα έλεγε και ο Δημήτρης Παπαδάκης εδώ νωρίτερα στην εκπομπή του, στο Δυτικά FM. Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από τον 75χρονο που προκάλεσε αυτό το απίστευτο, το σφοδρό τροχαίο στην Αύπακτο, που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή στη μητέρα και σε ένα κοριτσάκι, αλλά και σε άλλους που ενδεχομένως θα μπορούσε να παρασύρει. Πραγματικά δεν είδε τι έκανε, δεν είδε πώς το προκάλεσε, δεν κατάλαβε τίποτα, και είναι απορίας άξιον. Από την άλλη, θα πρέπει, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις να εξαντληθεί η αυστηρότητα. Δεν πρόκειται διαφορετικά να βάλουμε μυαλό, δεν πρόκειται διαφορετικά να παραδειγματιστούμε.

Νωρίτερα λάβαμε μια ανακοίνωση, είναι ουσιαστικά η πρόσκληση για τη συνεδρίαση την έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μεσολόγγι. 6 ώρα είναι προγραμματισμένη, θα γίνει και θα υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Και δύο είναι τα θέματα, το ένα είναι καθαρά τυπικό, είναι η έγκριση ανέγερσης μνημείου Σαρακατσάνων αγωνιστών στον κήπο των Ηρώων. Έχει ήδη προγραμματιστική εκδήλωση και γι' αυτό λέω ότι είναι και τοπικό. Είναι τυπικό, με συγχωρείτε. Και το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μεσολογγίου και των ελληνικών αλικών ΑΕ για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αλικών Τουρλίδας για το έτος που μας έρχεται. Και η εισηγητής θα είναι ο Δήμαρχος ο κ. Διαμαντόπουλος.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Εδώ είμαστε, ενημερωθήκατε εσείς διαφημιστικά και εμείς τα ξαναλέμε εδώ στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Ο Γιώργος Κατσούλης εδώ μας φτιάχνει τη διάθεση μουσικά και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

πολύ ενδεχομένως σχεδιάζεται αυτό το διήμερο. Χαίρομαι αυτούς τους γενναίους που τα καταφέρνετε όχι μόνο τώρα και όλο το χρόνο να κάνετε μπάνιο στη θάλασσα. Αλλά φανταστείτε ότι πολλοί το Σαββατοκύριακο πήγαν, κάθισαν στην παραλία, αλλά δεν τόλμησαν. Ήταν, λέει, κρύο το νερό, είχε και ένα αεράκι. Κοιτούσα λίγο τις καιρικές συνθήκες, υπήρχε μια αστάθεια αυτές τις μέρες. Κάπως σταθεροποιείται η κατάσταση και κοιτούσα το Σάββατο, θα μιλάμε για έθριο καιρό. Κάποιες καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και μπόρες αναμένονται. Θα έχει και μποφοράκια 5, θα φτάσει όμως η θερμοκρασία τους 33 βαθμούς. Ακόμα περισσότερο περιορισμό της αστάθειας θα έχουμε την Κυριακή. Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχουν κάποιες βροχές. Αύξηση της θερμοκρασίας. Θα σκαρφαλώσει τσουκουτσούκου υδράργυρο στους 36. Μετά τη Δευτέρα, το κύριο έτσι, χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενισχυμένη άνεμη στο Αιγαίο που θα τα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Χθες είχαμε και κεραυνούς γενικότερα. Έτσι καταγράφηκαν από διάφορους σταθμούς, στα Ιωάννινα για παράδειγμα. Έπεσαν, λέει, χθες 11.000 κεραυνοί. Κυρίως στα Γιάννενα, βλέπω περιοχές, Στέροβο. Αχ, τι ωραία αυτή τη ρόπιτα εκεί πέρα. Δεν περνάμε και απ' έξω πλέον. Στα Πράματα και στην Πτολεμαϊδα, αλλά γενικότερα στο ζωτικό Ιωαννίνο, ειδικότερα μάλλον στο ζωτικό Ιωαννίνο, είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς. Αυτό δείχνει την αστάθεια έτσι, και τα τοπικά φαινόμενα που λέμε. Πάντως είναι ένα διήμερο, γι' αυτό σας είπα λίγο το καιρό. Είναι ένα διήμερο που νομίζω ότι μπορείτε να εξορμήσετε γενικά και να φανείτε τολμηροί, να κάνετε τα μπανάκια σας. Δεν νομίζω ότι θα κρυώσει κανείς από το νερό. Πετσετούλα, αλλάζουμε μαγιό, όλα καλά.

είναι να σε προβληματίζει και να σε ανησυχεί για να αλλάξουμε κλίμα μετά τη βουτιά στη θάλασσα, να πάμε σε μια άλλη βουτιά στα προβλήματα της καθημερινότητας. Η συνείδηση και ο Κώστας Χονδρός έχουν ένα θέμα που αφορά και στην Αιτωλοκαρνανία την ανησυχία για τους πληστηριασμούς από την ΑΔΕ που σχετίζονται έτσι με την ίσπραξη οφειλών, και μιλάμε για πληστηριασμούς ακινήτων. Αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο σε όλη τη χώρα, αφορούν και την Αιτωλοκαρνανία. Λοιπόν, αυτό το μέτρο της αναγκαστικής ίσπραξης αφορά όσους έχουν ληξει πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και δεν έχουν μπει στη διαδικασία να τα ρυθμίσουν ή να τα εξοφλήσουν. Θα μου πείτε, αν είχαν να τα εξοφλήσουν, θα τα είχαν ρυθμίσει κιόλας, αλλά δεν μπήκαν καν στη διαδικασία. Λέει το δημοσίευμα του Κώστα Χονδρού, έτσι επικαλείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ότι εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τα χρέη του σε πρόγραμμα ρύθμισης, η ημερομηνία πληστηριασμού ορίζεται μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο εντός 4 μηνών από την κατάσχεση, ναι. Αντίθετα, η υπαγωγή σε ρύθμιση μπορεί να αναστείλει ακόμα και να ακυρώσει τη διαδικασία. Η ΑΔΕ υπενθυμίζει ότι οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις πάγιες ρυθμίσεις των 24 ή 48 δόσεων ανάλογα με τη φύση της οφειλής, ώστε να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης.

Μιλάει για το θέμα στην εφημερίδα Συνείδηση ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών και της Ένωσης Καταναλωτών Ετώλα Καρνανίας. Λέει ότι κάθε χρόνο το θέμα παίρνει χειρότερες διαστάσεις και υπάρχουν και μη αναμενόμενοι φέτος πληστηριασμοί. Έχουν διαπιστώνει ανοίξει ορέξεις των εταιριών διαχείρισης κόκκινων δανείων με την ανοχή της κυβέρνησης, όπως υποστηρίζει, άρα και τη συνενοχή της, αυτήν της την καταλογίζει, αφού παρά τις οχλήσεις και τις πιέσεις που ασκούνται από τις οργανώσεις καταναλωτών, δεν γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες ακόμα και στην αγορά των κόκκινων δανείων, αλλά και στους πληστηριασμούς. Τώρα σε σχέση με το πόσα ακίνητα μπαίνουν στη διαδικασία του πληστηριασμού, έχει κάνει μια αναγωγή, αφού ισχύει στην Ετώλα Καρνανία ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν αποκλείεται να μιλάμε και για 2.000 ακίνητα ετησίως. Τρομακτικό νούμερο.

ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία και για κάτι διακοπούλες ηλεκτρικής ενέργειας αύριο Σάββατο από τις 8 στις 10 στην περιοχή Γιαννούζη Αγρινίου, εκεί που είναι το Ευήνορ, το Πιθάρι, στην περιοχή πίσω από το Πάρκο Αγρινίου, στις οδούς Δημητρίου Καραολή, Ματσούκα, Κανάρη και Ολύμπου, 8 με 10 το πρωί λοιπόν, και στη Σκουτερά, σε ένα τμήμα του χωριού Αγρινίου, έτσι, Σκουτερά Αγρινίου, 9 με 10 και μισή. Λοιπόν, τώρα αν έρθει νωρίτερα το ρεύμα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι καλό, πάντως πρέπει να προσέχετε να μην έχετε ανοιχτές συσκευές και διακόπτες.

Το πρωί είχαμε στο Αγρίνιο συγκέντρωση των συνταξιούχων της Ατωλοκαρνανίας. Είχαν δρομολογηθεί και η λεωφορεία, όπως είχαμε πει. Οργανώνεται από τους οικοδόμους αυτή τη φορά, μέσα σε αυτό το μήνα. 24 είναι προγραμματισμένη η απεργία από την Ομοσπονδία του Κλάδου. Οργανώνεται λοιπόν μια απεργιακή συγκέντρωση, πάλι στον πεζόδρομο της Παπαστράτου, με αιτήματα το να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής, όπως την χαρακτηρίζουν των ενσύμων, να ληφθούν μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να ισχύσει 7 ώρο πενθήμερο, δηλαδή 35 ώρες δουλειά την εβδομάδα, με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, να αναγνωριστούν και να διανεμηθούν υπεραγνώστων ένσημα και να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου.

Πλησιάζει η 11η Ιουνίου, η ιστορική επέτειος. Είναι η μέρα απελευθέρωσης του Αγρενίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Και για να τιμήσει ο Δήμος Αγρενίου αυτήν την ιστορική επέτειο, συνδιοργανώνει με το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη μια ξεχωριστή εκδήλωση επαιτειακού χαρακτήρα, ανήμερα της επαιτίου στις 7, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο προεγκτήριο της Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι ένας, όπως μας λένε οι διοργανωτές, κορυφαίος θεσμός τιμής για την περιοχή, με στόχο να αναδείξει την ιστορική μνήμη της εθνικής παλιγενεσίας και των σύγχρονων προοπτικών ανάπτυξης του τόπου μέσα από την επιστημονική και ιστορική έρευνα.

Την έναρξη θα κηρύξει ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου. Θα μιλήσει η Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη, είναι πρόεδρος του Ιδρύματος, με θέμα ο διαχρονικός φιλελληνισμός και συμβολή του στην εθνική παλιγενεσία, μια γέφυρα πολιτισμού. Ο Ιωάννης Σταθάς, ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας Αντικείρας, θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη των προγόνων στο σήμερα. Και βεβαίως θα δώσει το παρόν και θα χαιρετήσει και η Μαρία Παπαγεωργίου, αντιδήμαρχος πολιτισμού. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν επιστημονικές ομιλίες από τον Αντώνη Μπερεδήμα, που είναι ομότιμος καθηγητής διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τη Σοφία Μωραΐτη, που είναι διδάκτρο φιλοσοφίας, είναι ιστορικός και ερευνήτρια. Και θα μιλήσει επίσης ο Θρασίβουλος Μιτσίδης, που είναι ερευνητής και αναλυτής. Και καλείται βεβαίως όχι μόνο η επιστημονική κοινότητα και οι εκπρόσωποι φορέων, αλλά και οι πολίτες να πάρουν μέρος και να ενισχύσουν το διάλογο για να αναδειχθεί η τοπική και εθνική μας ιστορία.

Αναφερθήκαμε στον καιρό. Οι συνέπειες πολλές φορές των καιρικών φαινομένων είναι ιδιαίτερως αρνητικές. Το οδικό δίκτυο που έχει τα προβλήματά του, στην Ατόλα Καρνανία υπήρξαν ζητήματα. Εκεί στην περιοχή της Χούνης, θα είδατε, που διακόπηκε η κυκλοφορία προσωρινά λόγω των κατολιστήσεων. Εκεί υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Καθαρίστηκε το οδόστρωμα από τα φερτά υλικά και είναι πλέον ο δρόμος στην κυκλοφορία, οπότε εκεί δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της κατάστασης και πολλοί στέλνετε μηνύματα και γράφετε και σχολιάζετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση έτσι. Θίγεται τα ζητήματα της σύνδεσης του Αγρινίου με το Καρπενήσι επίσης πολλές φορές. Ναι, αυτές οι αφορμές είναι μια ευκαιρία να ξαναθέτουμε αυτά τα ζητήματα, να προβληματιζόμαστε, αλλά μόνο με τον προβληματισμό, έστω τον υγιή, δεν βγαίνει κάτι. Χρειάζονται έργα στην

Να πάμε λίγο σινεμά. Γιατί καλοκαίρι σημαίνει Ελληνής και Ελληνής σημαίνει καλοκαίρι στο Αγρίνιο, αυτή η κινηματογραφική όαση της πόλης, που όλο το χειμώνα βρίσκεται έτσι υπό την επίδραση των καιρικών συνθήκων και βεβαίως αλλάζει αυτή η όμορφη όψη που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το καλοκαίρι. Όμως όλες οι υπηρεσίες του Δήμου επιποδώς βρίσκονται για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται. Το πράσινο, η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, τεχνικές υπηρεσίες, να λύσουν τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένας ανοιχτός χώρος, παρόλο που υπάρχει και το κτίριο το διατηρηταίο, αλλά τα καταφέρνουν. Και χθες έγινε η παρουσίαση του προγράμματος, μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση που είχα τη χαρά να παρακολουθήσω, από τις καλύτερες που έχω πάει γενικότερα σε όλη την πορεία μου τη δημοσιογραφική. Υπήρχε ένα κλίμα όμορφο, υπήρχε καλή διάθεση και ήταν εκεί ο κ. Παπαναστασίου, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κ. Παπαγεωργίου, και βεβαίως και η Χριστίνα Μπαλάσκα, που έχει την ευθύνη των δημοτικών κινηματογράφων, είναι προϊσταμένη και του Ελληνής και του Άνεση. Και είμαστε τυχεροί που την έχουμε τη Χριστίνα Μπαλάσκα σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, υποδέχθηκαν τους εκπροσώπους του τύπου στον Ελληνής, ήταν μια υποδειγματική φιλοξενία, μπορώ να πω. Αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι όλοι συνέπραξαν, συνεργάστηκαν όλες οι υπηρεσίες για να έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα, να συντηρηθεί ο κινηματογράφος και να αναβαθμιστεί. Ρώτησα και το Δήμαρχο, και με την επαγγελματική του ιδιότητα, δεν εννοώ ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, να μου μιλήσει λίγο για το χώρο, πώς έχει αυτή τη διαφορά θερμοκρασίας, γιατί άλλη θερμοκρασία έχει το υπόλοιπο Αγρίνιο και άλλο εκεί. Είναι ένα ρέμα περνούσε από εκεί, είναι αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη κατεβατό, και πραγματικά χρειάζεται τη ζακετούλα σου το βράδυ εκεί. Είναι και η βλάστηση βεβαίως, είναι κατάφυτος ο τόπος και φροντισμένος. Οπότε λοιπόν, αν θες να δροσιστείς και δεν θες να πάρεις τα βουνά ή τη θάλασσα, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, βλέποντας και μια ταινία αγαπημένη. Να πούμε ότι έχει αναβαθμιστεί. Εγώ έτυχε να πάω και σε μια προβολή νωρίτερα, όταν παίχτηκαν εκεί στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, και είδαμε τη διαφορά. Έχει αναβαθμιστεί η οθόνη σε τεχνολογία 4K για να προσφέρει μια ακόμα καλύτερη κινηματογραφική εμπειρία στο κοινό. Λοιπόν, λέει ο κύριος Παναστασίου στην τοποθέτησή του ότι γίνεται όλο και καλύτερος ο κινηματογράφος, ο χώρος, χάρη στις εργασίες αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα. Είπε ότι είμαστε περήφανοι για αυτό το χώρο, επειδή δεν ερχόμαστε απλώς να δούμε μια ταινία, αλλά τη ζούμε. Και μάλιστα είπε ουσιαστικά ότι η διατήρηση του κινηματογράφου και γενικότερα η ανάπτυξή του οφείλεται και στους προκατόχους του, δηλαδή ότι έγινε και μια σημαντική δουλειά πριν και διατηρήθηκε ο κινηματογράφος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έθιξε και ένα θέμα ότι αν δεν υπήρχαν οι δημοτικοί κινηματογράφοι, το Αγρίνιο και η ευρύτερη περιοχή, δεν είχαμε άλλες επιλογές. Δεν υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα της 7ης τέχνης. Λοιπόν, και βεβαίως έδωσε και έμφαση στην τιμολογιακή πολιτική. Είπε γι' αυτό, τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε σκοπό το κέρδος στη συγκεκριμένη περίπτωση, την κερδοφορία, και γι' αυτό είναι χαμηλό το αντίτυπο συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους κινηματογράφους της χώρας. Και κάποιες δωρεάν προβολές, κυρίως οι παιδικές και οικογενειακές ταινίες, έχουν θεσπιστεί. Λοιπόν, και ο στόχος είναι να βρίσκεται το κοινό σε συνεχή επαφή με την 7η τέχνη, αλλά και άλλες εκδηλώσεις, γιατί μέχρι να δημιουργηθεί το κυποθέατρο, να μπει ξανά σε τροχιά εκδηλώσεων, βεβαίως ο κινηματογράφος Ελληνής φιλοξενούσε και άλλες δράσεις πολιτιστικές, θέατρο, συναυλίες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε υπάρχει τώρα κάπως ένας καταμερισμός, και στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κυρία Παπαγεωργίου. Μίλησε για ένα χώρο που πολλοί μεγαλύτεροι έχουν δημιουργήσει αναμνήσεις, και βεβαίως έχει αγκαλιαστεί και από τους νέους. Και από την πλευρά της η κυρία Μπαλάσκα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα, είπε ότι απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι πολύ συλλεκτικό, με διεθνείς παραγωγές που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ, με άλλες βραβευμένες, οσκαρικές, και σε κλασικές ταινίες βεβαίως θα δοθεί βαρύτητα, θα έχουμε επανεκδόσεις αρκετών αριστουργημάτων και θα προβάλλονται, όπως σας είπαμε, σε πολύ υψηλή ανάλυση, γιατί έχουμε αυτή την αναβάθμιση στην οθόνη. Έγινε γνωστό ότι πρώτη μέρα προβολής της πολυαναμενόμενης ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan, η πρώτη μέρα θα συμπέσει με την παγκόσμια πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου. Άρα το φιλμ ταυτόχρονα θα προβληθεί και στο Αγρίνιο. Δεν υστερούμε πουθενά, όπως υπογράμμισαν.

Αντιλαμβάνεσαι ότι έγιναν και πολλές ερωτήσεις, καταιγισμός ερωτήσεων, βγήκαν κάποιες ειδήσεις. Πρώτον, ότι θα, σύντομα θα δημοπρατηθεί ο νέος χώρος του θεάτρου στον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά άρα θα μιλάμε και για ακόμα ένα πολιτιστικό κύτταρο μέσα στην πόλη. Περιορίστηκε σε ερώτησή μας ο Δήμαρχος να πει ότι μέσα στο καλοκαίρι προγραμματίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού τα εγκαίνια στο θέατρο, στο αρχαίο θέατρο της Στράτου, μετά τις πολύ σημαντικές εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης που υλοποιήθηκαν. Τέθηκαν και ερωτήματα του στυλ, θα αποκλείεται κάποιο ενδεχόμενο να γίνει κάποιο φεστιβάλ εκεί, να διοργανωθεί? Και βεβαίως δεν το απέκλεισε ο Δήμαρχος. Είπε ότι μπορεί ο Δήμος να ζητήσει το συγκεκριμένο χώρο για κάποιες εκδηλώσεις. Βεβαίως ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα είναι ανοιχτά ως ενδεχόμενα. Αντιλαμβάνεστε ότι εκφράστηκε η διάθεση να υπάρχει και ένα θεατρικό φεστιβάλ. Θα μου πείτε ευσεβής πόθος? Όχι, αν υπάρξει τέτοια πρόθεση, αν υπάρξει σχεδιασμός, βεβαίως, και θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο να γίνει, όπως γίνεται στα πρότυπα άλλων δήμων, άλλων πόλεων.

10 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι προβολές. Ισχύει ότι την Κυριακή και την Τετάρτη με το ένα εισιτήριο μπαίνουν 2 άτομα στον κινηματογράφο. 12-13 του μήνα Άμνετ, 14 μια μάχη μετά την άλλη, το Οσκαρικό. Και υπάρχει έτσι, όλο το πρόγραμμα είναι αναρτημένο και στο συνείδηση.gr, στην ενότητα πολιτισμός. Για όποιες αλλαγές βεβαίως μας ενημερώνουν από την πλευρά του κινηματογράφου, έρχονται πολλές και απανωτές ανακοινώσεις και διευκρινήσεις. Λοιπόν, έχει βγει και η έκδοση αυτή σταθερή εδώ και 25 χρόνια περίπου. Είναι σημείο αναφοράς για τους φίλους του κινηματογράφου, γιατί ναι μεν έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή, στην εποχή την ηλεκτρονική, όπου τα βλέπουμε όλα με ένα κλικ, αλλά από την άλλη το θέλουμε και το βιβλίο, το θέλουμε να το ξεφυλίσουμε, και είναι και ωραία έκδοση, είναι ενδιαφέρουσα.

γυρίζει το μυαλό μας και στον πολιτισμό και βεβαίως στην ψυχολογία μας, στη χαρά, στο να περνάμε όμορφα, αλλά γυρίζει και πίσω και γύρω από το πορτοφόλι και τέλος πάντων του τι κάνουμε, πώς το κάνουμε. Και υπάρχει μια είδηση, μια εξέλιξη ότι ο κύριος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών. Ήταν 1.250, πάει στα 1.600. Αυτή είναι η εξέλιξη.

Να πάμε λίγο θέατρο. Η θεατρική ομάδα ενηλίκων έκθεση του Δήμου Αγρινίου θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου την κωμωδία Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη. Ξαναλέω, η θεατρική ομάδα ενηλίκων έκθεση του Δήμου Αγρινίου στο ΔΥΠΕΘΕ. Έχει ενδιαφέρον να μην τα αφήνουμε αυτά, να τα αξιοποιούμε αν είμαστε εδώ. Η παράσταση θα ξεκινήσει 9 και 4 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αγρινίου με ελεύθερη είσοδο, αλλά είναι απαραίτητα τα δελτία είσοδο, οπότε μην πάτε τελευταία στιγμή. Σκηνοθεσία, επιμέλεια κειμένου, μουσική επιμέλεια φωτογραφίας Γεωργία Παντολένα, βοηθός σκηνοθέτη Παναγιώτης Τσιρογιάννης, φωτισμοί Δημήτρης Παπαδάκης, κοστούμια σκηνικά η ομάδα και έχει σχεδιάσει την αφίσα η Νέλη Τσιρογιάννη.

Να πούμε όμως και για το Σάββατο ότι τα γενικότερα τα τμήματα ενηλίκων αριστεχνικού θεάτρου του Δήμου Αγρινίου θα κλείσουν τη φετινή χρονιά. Έχουμε ζωντανεύοντας στη σκηνή το σπουδαίο έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου μέσα τις παραστάσεις 6 του μήνα ο ψυχοπατέρας, αυτό να το δείτε, 9 και 4 πάλι στο Διπεθέ, ναι αυτό, 6, ναι, 9 και 4 είναι 6 Ιουνίου, μην τον μπερδέψουμε αυτό της Δευτέρας. Λοιπόν, είναι μια εμβληματική ηθογραφία με στοιχεία κοινωνικής άτριας, στην Αθήνα εκτυλίσσεται στο τέλος του 19ου αιώνα. Δίνει έτσι μια ματιά ιδιαίτερη στις περίπλοκες σχέσεις και τα κοινωνικά προσωπία της εποχής και βεβαίως δημιουργεί έτσι παραδείγματα και αντιπαραδείγματα. Είναι στη Δημοτική, όπως αντιλαμβάνεστε, για Ξενόπουλο μιλάμε. Καυτηριάζει τα αστικά ήθη, μπαίνει στα άδυτα των οικογενειακών δεσμών και αποκαλύπτει την αιώνια πάλι ανάμεσα στο φαίνεστε και το είναι. Γιατί πολύ φαίνεστε, όπως και να το κάνουμε.

Και θα κλείσουμε με θέατρο, γιατί θα έχουμε μικρό θέατρο Αγρινίου, θα έχουμε πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου, η παράσταση Περίπου Εγώ, λίγο πριν την υπέροχη τρέλα, και θα φιλοξενήσουμε τη Δευτέρα την Καταρίνα Καραδήμα που έχει σκηνοθετήσει την παράσταση αυτή. Και σας είπα ότι μου έχει κάνει ενδιαφέρον, μου έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον ότι είχε γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά πριν από την και στις πρόβες γενικότερα, για να ενημερωθεί, να ενημερωθούν οι ηθοποιοί και να καταλάβουν κάποια πράγματα. Έχει γίνει κουβέντα σοβαρή με τον νευρολόγο τον κύριο Σωτήρη Παπαχιλέως και τον ψυχίατρο τον κύριο Χρήστο Σκαμνέλο, και βοήθησαν ουσιαστικά, παρήχαν επιστημονικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία για να μπορέσουν να μπουν στο πνεύμα ηθοποιοί, να καταλάβουν πολλά πράγματα. Και είναι ωραίο που υπάρχει αυτή η συνεργασία των επιστημόνων με το πολιτιστικό δυναμικό του τόπου.

0: Θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα. Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Οι Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στήχησαν τη ζωή.

0: υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Κιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: δίστασα, διότι δεν το πιστεύω. Παρασκευή, καλοκαίρι και κάνεις εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να φέρω ένα θερμόμετρο.
1: Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Βασικά, Δευτέρα και Παρασκευή θα πρέπει να μην κάνουμε εκπομπή.
0: Μα...
1: γιατί Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Γι' αυτό λέω. Λέω, είναι εδώ, μήπως με γελούν τα μάτια μου.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις σήμερα, πρέπει να είμαστε παρόντες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα σας χορτάσουμε παρασκήνια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Καταρχάς, ως εισαγωγή θέλω να πω ότι στην πολιτική υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μυρίζουν όταν έρχονται. Μυρίζουν από πριν. Δεν γίνονται ξαφνικά. Ένα από αυτά είναι ο ανασχηματισμός, ένα δεύτερο είναι οι προώρες εκλογές, ένα τρίτο είναι η ίδρυση κάποιου νέου κόμματος. Ποτέ δεν μας έχουν ευνηδιάσει, διότι μυρίζουν.
1: Τώρα το τράβηξες.
0: Κάτσε,
1: το έκανες λύσα.
0: Περίμενε. Τι λέγαμε χτες κλείνοντας την εκπομπή?
1: Εντάξει, ανασχηματισμός θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει.
0: Χτες που το λέγαμε, στους άλλους δεν μύριζε, σε εμάς μύρισε. Ναι. Σήμερα πήρανε τροπή τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
1: Θα μυρίζει, έχει καλή μύτη πάντα.
0: Έχω άδικο σε αυτό που είπα? Ότι μυρίζανε αυτά τα πράγματα ότι έρχονται.
2: Κάτι γράψαμε, γι' αυτό κάτι είπαμε.
0: Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω. Και εγώ όταν το βράδυ βγήκα στο δελτίο και είπα, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Έρχεται. Το βράδυ με παίρναν διάφοροι συνάδελφοι και κάτι υπουργοί ανήσυχοι και λέγανε, μα πού, τι ξέρεις και αυτά. Μυρίζει το πράγμα. Σήμερα λοιπόν είχαμε.
1: Φεύγεις, τους λες, φεύγεις. Τι θα κάνουν.
0: Μπέζω με τον πόνο τους. Σήμερα είχαμε λοιπόν την πρώτη τυπική επιβεβαίωση ότι έρχονται κυβερνητικές αλλαγές. Τώρα πόσο μεγάλες είναι θα το δούμε, αλλά όταν ο υπουργός, ο πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει γραμματέα του κόμματος έναν υπουργό σε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο όπως είναι αυτό των μεταφορών που χειρίζεται τα τρένα, τα λεωφορεία, το ένα, το άλλο, την οδική ασφάλεια.
1: Είναι ένα πρόσωπο σοβαρό, είναι νεοδημοκράτης βέρος, είναι νέο παιδί, ναι. Δηλαδή...
0: δεν λέω ότι είναι κακή επιλογή, λέω ότι δημιουργείται ένα κενό που προστίθεται στα άλλα
1: σωστό.
0: Κενά που ήδη υπάρχουν.
1: Πρέπει να το καλύψει.
0: Διότι έχουμε χάσει τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η ασθένεια του Γιώργου Μιλωνάκη στο Μαξίμου έχει δημιουργήσει ορισμένες αριθμίες στο Μαξίμου που πρέπει
1: προφανώς.
0: Να χρηστούν. Έλεγα χθες ότι έρχεται η ελληνική προεδρία και θα πρέπει ένα πρόσωπο να αναλάβει όλη την προετοιμασία της. Άρα... έχουμε περιγράψει ήδη 3-4 κυβερνητικές θέσεις που θα αλλάξουν σύν οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία έχει εντοπίσει ο νοικοκύρης στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για ένα μεγάλο ανασχηματισμό, μιλάμε για κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Δεν το ξέρεις, Γιάννη, τι λες?
2: Να πούμε παρασκήνια.
0: Βέβαια. Γι' αυτό σου φωνάξαμε.
2: Καταρχάς, η επιλογή του κυρίου Κυρενάκη κλείδωσε από ό,τι πληροφορούμε εγώ την Τετάρτη.
0: Την περασμένη Τετάρτη.
2: Προχθές.
0: Ναι.
2: Πριν 2 μέρες. Οπότε και πέρασε το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου ύστερα από τηλεφώνημα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι η απόφασή του είναι να μετακομίσει από την κυβέρνηση στο κόμμα. Τι είχε προηγηθεί? Είχαμε περάσει ένα δίμηνο από την παρέτηση του κύριου Σκρέκα αρχές Απριλίου, θυμίζω, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε αρχίσει να συζητείται ποιος θα είναι ο επόμενος στο κόμμα. Σε αυτό είχαν πέσει πάρα πολλά ονόματα στο τραπέζι. Υπήρχε μια αμφιταλάντευση μεταξύ εξωκοινοβουλευτικού ή κοινοβουλευτικού προσώπου για τη θέση του γραμματέα. Το τελευταίο διάστημα είχε συγκλίνει ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες ότι πρέπει να είναι ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο αυτό που θα τρέξει στο κόμμα. Ένα ενεργεία βουλευτής. Και παρότι είχαν γίνει πολλές προτάσεις στον κύριο Μητσοτάκη, πολλά ονόματα, ο ίδιος, όπως μαθαίνουμε, σε μία συνάντηση τελευταία που έγινε με συνεργάτες, του είπε «Η απόφασή μου είναι αυτή». Κάθισε και ζήγησε, πέρα από προτάσεις, πέρα από άλλα πράγματα, ποιο θα ήταν το καλύτερο πρόσωπο να τρέξει την Νέα Δημοκρατία και τον μηχανισμό του κόμματος, ίσως τις πιο δύσκολες εκλογές που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Γιατί επέλεξαν όμως να το δημοσιοποιήσουν σήμερα που ο Πρωθυπουργός αποσιάζει στο εξωτερικό και δεν το κάνανε?
2: Έχει να κάνει με το διαδικαστικό για την προκήρυξη της Πολιτικής Επιτροπής. Η Πολιτική Επιτροπή αυτή εκλέγει τον γραμματέα του κόμματος. Θα συνεδριάσει την Τετάρτη. ανακοινώνεται πάντα 5 μέρες νωρίτερα και επειδή είναι ανοιχτή διαδικασία, μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να είναι υποψήφιος, δεν το απαγορεύει κανένας, μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφές από τα μέλη της νέας πολιτικής επιτροπής που εξέλεξε το συνέδριο και να είναι και αυτός υποψήφιος. Άρα δεν μπορείς να ανακοινώσεις την επιλογή του Πρωθυπουργού
1: την ίδια μέρα που θα βγει η απόφαση.
2: Σωστό. Ένα τυπικό κομμάτι, αλλά και ένα ουσιαστικό.
0: Όταν ο Μητσοτάκης αποφάζει τον Κυρανάκη, δεν γνώριζε ότι η επιλογή συγκεκριμένου προσώπου που είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι απλώς βουλευτής, θα πυροδοτήσει σενάρια ανασχηματισμού?
2: Προφανώς. Προφανώς. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση, γιατί εγώ κρατιέμαι λίγο να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανασχηματισμός. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν ή την Πέμπτη το πρωί ή την Παρασκευή το πρωί.
0: Την Παρασκευή το πρωί
2: θα έλεγα
0: κοπλίο.
2: Πιθανότατα την Πέμπτη θα έλεγα.
0: Το λέω με τα γνώμη. Την Παρασκευή ξεχασέ την. Βάλε όποια άλλη μέρα θες.
2: Την Πέμπτη θα γίνει, γιατί λέω, λένε Πέμπτη Παρασκευή από την κυβέρνηση. Εγώ σου λέω θα είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη πρωί.
2: Πέμπτη πρωί, γιατί πρώτον το κλείνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Θα τις ορκίσεις Πέμπτη απόγευμα.
2: Ακριβώς, Τετάρτη θα έχει προηγηθεί η εκλογή του κύριου Κυρανάκη και θα φύγει επισήμως και από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών. Άρα Πέμπτη πρωί ανακοινώνεται οι αλλαγές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ορκίζονται την ίδια μέρα και πάμε παρακάτω. Και λέω αλλαγές γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκες και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων στον Τάσο Χατζηβασιλείου. Θεωρώ δεδομένο.
0: Εγώ δεν είπα όνομα, απλώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή τη θέση του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζει καλά το αντικείμενο.
2: Καχάς είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη σε όλα τα ταξίδια που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα, σε συνόδους κορυφής και έχει πολύ καλές επαφές στις Βρυξέλλες. Άρα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει περιγράψει θα αναλάβει και την προετοιμασία στην ουσία της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Προφανώς θα υπάρξει αντικαταστάτης στη θέση του έμνης του Νίκου Ταλαρά, αντικαταστάτης στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Άρα λες, μισό λεπτό.
2: Παρόν όχι, δεν έχω σπονδύ.
0: Άρα αυτά τα δύο πόστα δεν θα καλυφθούν από άλλους που είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καλυφθούν από βουλευτές. Γιατί αν καλυφθούν από άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή γίνει μια μετακίνηση, αυτόματα έχουμε ένα ντόμινο.
2: Θα σου πω ότι ίσως οι αλλαγές που θα δούμε να αφορούν δύο ή τρεις υφυπουργούς.
0: Μάλιστα.
2: Δύο ή τρεις υφυπουργούς να βγουν.
0: Δύο, πέντε.
2: Δύο ή τρεις υφυπουργοί να βγουν.
0: Αυτό είναι δύο,
2: δύο ή τρεις υφυπουργοί, βουλευτές, ξαναλέω, να γίνουν υφυπουργοί. Δεν λέω ένα σχηματισμό γιατί δεν θα πειραχθεί κανένα από τα μεγάλα υπουργεία.
1: Ναι.
2: Από τα κρίσιμα υπουργεία.
0: Κανένα.
2: Θα υπήρχε μία περίπτωση να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
2: Μου λένε.
0: Ότι δεν θα συμβεί.
2: Και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Ότι
0: δεν θα γίνει.
2: Δεν θα γίνει.
0: Εμένα αυτό με υποψιάζει.
2: Η συνεισφορά θα υπάρξει.
0: Ναι.
2: Χωρίς.
0: Ωραία.
2: Τη μετακίνηση.
0: Εγώ τα ακούω όλα και έχεις πάντα καλό ρεπορτάζ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
1: Μπορούν στην κυβέρνηση άνθρωποι, ξέρω εγώ, του κύριου Καραμαλή, του κύριου Σαμαρά, έτσι ώστε να διασκεδαστεί αυτό το οποίο γίνεται.
2: Μπούν δεν μπούν. Καραμαλή, Σαμαράς δεν θα αλλάξουν στάση.
0: Σωστό.
1: Προφανώς.
2: Θα ξεκινήσουμε από το βασικό.
1: Και θα έρθει εξάλλου σήμερα στην ημέρα. Στο Ηράκλειο σήμερα θα μιλήσει ο Σαμαράς.
0: Θα τα πούμε στην ημέρα.
1: Όχι, θέλω
0: έχουμε
1: να πω
0: πολλά
1: για
0: να πούμε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από το ρεπορτάζ που έχεις το πολύ καλό, γιατί κάθε μέρα παρακολουθείς τις κυβερνητικές λειτουργίες. Εφόσον ο Μητσοτάκης πάει σε έναν εκλογικό σχεδιασμό που είναι προφανές ότι πάει, η θέση του Γιώργου Μιλωνάκη μπορεί να παραμείνει κενή και το Μαξίμου να πάει στην εκλογική μάχη με έναν λιγότερο σε μια τόσο νευραλγική θέση?
2: Εύλογη ερώτηση. Προς το παρόν αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει πάρει αρκετές αρμοδιότητες και να έχει έναν πολύ πιο συγκεκριμένο και διακριτό ρόλο ο κύριος Μπεκίρης.
0: Και ο Στέλιος Κουτνατζής.
2: Και ο κύριος Κουτνατζής σε ένα κομμάτι στα νομικά.
0: Μπορεί να σου πω ότι για την καθημερινότητα φτάνουν. Όταν πλησιάζουν εκλογές, το εργοστάσιο παραγωγής πολιτικής μεγαλώνει και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, υπεράνθρωποι να είναι, δεν μπορούν να το σηκώσουν. Χρειάζονται και συνδρομή. Τώρα, αν θα είναι άτυποι, όπως λες, από ένα-δύο υπουργούς που σε άλλο υπουργείο θα είναι και άλλη δουλειά θα κάνουν, ή αν θα τοποθετηθεί.
2: Πότος ή άλλος, μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, ήδη έχουν μια τέτοια σχέση και συνεργασία με τον Πρωθυπουργό.
0: Έχουν, ναι. Άρα θέλω να πω ότι η διαφορά μεταξύ διορθώσεων κυβερνητικών και του ανασχηματισμού δεν θέλει και πολύ για να αλλάξει.
2: Σίγουρα, με την εμπειρία σου, εννοείται.
0: Έχει 20 υπουργεία η κυβέρνηση. Είναι και στα 20 ευχαριστημένος ο Μητσοτάκης, ή μπορεί να πει, τώρα μια που κάνω τις αλλαγές και εκεί που βλέπω ότι το πράγμα δεν περπατάει, ας τον αλλάξω κι αυτό, ναι, αδερφέ.
2: Υπάρχει μια θεωρία σε αυτό που εκφράζουν κάποιοι. Ότι αν ήταν δεδομένες οι εκλογές το Μάιο του 2027, κάποιες τέτοιες κινήσεις ίσως να είχαν νόημα. Αν οι εκλογές, υπάρχει περίπτωση να γίνουν το Σεπτέμβριο, αυτές οι κινήσεις...
0: Συγγνώμη, γιατί έχεις καμιά αμφιβολία.
2: Για ποιο?
0: Ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
2: Θα σου πω ότι μου είπαν χθες δύο, με αφορμή όλα αυτά, γιατί συνομίλησα με πολλούς, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη και έχουν και δική τους ισχυρή άποψη πολιτική, ότι η πρόθεση, ο σχεδιασμός, ο στόχος, η επιδίωξη του Πρωθυπουργού είναι οι εκλογές να γίνουν τον Απρίλιο ή δυνατόν το Μάιο του 2027.
0: Ωραία.
2: Αλλά, για να σου ολοκληρώσω όλη την περιγραφή, τι μου μετέφεραν. Αλλά θέλει να έχει καθαρή στο τραπέζι την επιλογή να προχωρήσει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Πότε θα κριθεί αυτό? Σε δύο μήνες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν είχε σκοπό να πάει τον Απρίλιο του 27, γιατί σκοτώνεται να τελειώσει μια τόσο κορυφαία διαδικασία όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση μέχρι το τέλος Ιουλίου?
2: Γι' αυτό που σου είπα. Για να έχει. Όχι,
0: τι σιγάρε, Βασίλη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Η συνταγματική αναθεώρηση.
1: Είναι τελείως πρόσχημα.
0: Γιατί
1: δεν υπάρχει τίποτα στην πραγματική επιθεώρηση.
0: Πώς δεν υπάρχει?
1: Θα προβάλλει πέντε άνθρωποι. Πράγματα. Μα δεν είναι τίποτα. Ποιος θα τα ψηφίσει αυτά τα άρθρα? Κανένας.
0: Μπράβο, ήρθε στα λόγια
2: μου. Βασίλης, αυτό που λέει, έχει δίκιο όμως.
0: Αυτό θα είναι το πρόσχημα για να πάει στις πρόορες εκλογές.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ότι 30 άρθρα πρότεινα, κανένα δεν δέχτηκαν. Έχω 11 κόμματα απέναντι. Παιδιά, πάμε στις εκλογές να δούμε ποιος θέλετε να σας κυβερνήσει.
2: Έχει δίκιο ο Βασίλης, ότι θέλει να το κλείσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Θέλει να έχει επιλογή, την επιλογή.
2: Του δίνει την επιλογή του Σεπτεμβρίου ανοιχτή.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως θα γίνει τότε. Είναι πιθανό να γίνει.
0: Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω.
1: Επίσης ότι ο Σαμαράς δεν έχει ακόμα πει τίποτα, ο οποίος θα έχει πολύ καλύτερη πληροφόρηση από εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι, μου δείχνει ότι περιμένει, γιατί δεν έχει δαγκώσει το.
0: Κάτσε να τον ακούσει.
2: Πάει με την εμπειρία του. Ναι. Πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν τους τρεις με τους οποίους μπορεί να τα μοιράζεται αυτά ο Μητσοτάκης υπάρχει περίπτωση να μιλήσει με τον Σαμαρά.
1: Εγώ πήγα βέβαιος τι έχει.
0: Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς μιλά 7 η ώρα στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Ήδη οι άνθρωποι του διαραίουν ότι η ομιλία του δεν θα έχει απλώς αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Σαμαρά. Και σας λέω ότι το μαξί μου, η πληροφόρηση του Μεγάρου Μαξίμου, λέει ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πει κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί ως προαναγγελία του νέου κόμματος.
1: Ωραία.
0: Κάποιοι άλλοι πιο τολμηροί συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος να το κάνει μέσα στην άλλη εβδομάδα, πιθανώς την Τετάρτη. Εγώ δεν ξέρω αν αυτές οι πληροφορίες είναι βάσιμες ή όχι, αλλά νομίζω ότι σήμερα το βράδυ από την ομιλία του Σαμαρά κάποια παραπάνω συμπεράσματα θα τα βγάλουμε.
1: Ναι, να καταλήξουμε πάντως ότι ο κ. Σαμαράς πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αν θα κάνει.
1: Αυτό λέω.
0: Να το ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Εσύ το λες. Εγώ λέω πάλι ότι αφού δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει κάποιες δυσκολίες και ίσως να μην το κάνει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν το ξέρω. Προφανώς. Το τι θα κάνει ο Σαμαράς το ξέρει ο Σαμαράς. Σήμερα λοιπόν η ομιλία του Σαμαράς στο Ηράκλειο θεωρείται κρίσιμη σημασίας, γιατί φαίνεται ξέρει να διαλέγει εκφράσεις ο Σαμαράς, να το πάει μέχρι εκεί που θέλει. Περιμένω να ακούσω κάτι να διαφορετικό.
2: Σίγουρα θα είναι μια ομιλία μεγάλης διάρκειας. Δεν θα περιορίζεται στην κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
2: Θα έχει μέσα πράγματα τα οποία θα περιγράφουν την Ελλάδα όπως τη σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Αυτός είναι ο τίτλος που έχει δώσει το Think Tank στην εκδήλωση. Ναι. Αλλά θα έχει πράγματα που, όπως μου λένε οι συνεργάτες, θα περιγράφουν την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς. Αυτό είναι ένα βήμα παρακάτω, όπως το περιγράφει ο Βασίλης.
0: Αυτό και εγώ περιμένω να δω τη διατύπωση.
2: Επίσης, πέρα από την ομιλία που θα είναι μεγάλη σε διάρκεια, θα ακολουθήσει και μια συζήτηση με κοινό. Θα απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις.
0: Που κάποιος θα το ρωτήσει.
2: Που και εκεί. Θα υπάρξει ένα διάλογο που μπορεί να δώσει.
0: Και να μην περιμένει να δώσει τη ράκη.
1: Έχουν προαναγγείλει ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Έχουν στείλει και έχουν πει.
2: Αυτό λέω. Νομίζω όμως.
0: Άρα στην ερώτηση δεν μπορεί να μην περιμένει ο Σαμαράς ότι κάποιος θα το ρωτήσει για το κόμμα. Μη σου πω ότι θα βάλει και κάποιον να το ρωτήσει.
1: Θα δούμε.
0: Γι' αυτό σου λέω, θα πάμε παρακάτω σήμερα.
2: Πάντως, δεν νομίζω ότι η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά επίκειται.
0: Ναι,
2: δεν είναι θέμα. Αυτό καταλαβαίνω από το περιβάλλον του.
0: Τι λένε οι από εκεί.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από το περιβάλλον του είναι ότι δεν είναι θέμα 10ημέρου, 15ημέρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
1: Εκτός
0: αν θες να μείνεις κι άλλο,
2: καλή
0: συνέχεια. Και πιταράς, αλλά άμα θες μένεις, δεν ξέρω, τι θες εσύ.
2: Άμα έχεις πιταρά εδώ, τι να κάνουμε οι υπόλοιποι.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τηλεόραση, το καταλαβαίνω. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πα στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψη
10: χρήσιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
14: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
15: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
14: Μα η λύση είναι μία.
15: Ποια?
14: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
15: Αλήθεια?
14: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
15: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
14: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
15: Εισαγωγής να υποθέσω.
14: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
15: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
14: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
15: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
16: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
16: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Όχι προξενιά είτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς είτε με τους αποτυχημένους σωστές, όχι στα σενάρια είναι ώρα για μάχη, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη σύμφωνα με πληροφορίες στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θαλάσσιο ντρόουν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν υπήρξαν θύματα. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από ελικόπτερα για πιθανό εντοπισμό και άλλων ντρόουν στην περιοχή. Σύμφωνα με το Reuters, μετά τη σημερινή έκρηξη εντοπίστηκαν άλλα 3 μη επανδρομένα σκάφη στις ρουμανικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Ο Γιάννης Πιταράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
2: Χαιρετώ την παρέα.
0: Θέλω να μας δώσεις 3 λεπτά.
2: Ήρθες και ζωντάνευς εκπομπήρες.
0: Είδες.
2: Απίστευτο.
0: Είδες. Όχι, πες το, γιατί μου λέει.
2: Όχι, μα του τάπα. Δεν είναι. Δεν λέω ίσα ίσα, αλλά περάσαμε υπέροχα.
0: Ναι, ναι, και εγώ.
2: Δεν είναι. Εγώ. Απλά επειδή είναι μεσημέρι, πέφτουν λίγο τα αυτά. Δεν θες κάποιον να σε.
0: Κάτι κλάψε με μάνα, κλάψε με. Ναι, έβαλε με φεγγάρι.
2: Όπω τραγωδία μιλάμε.
0: Ναι. Δώσ' μας 3 λεπτά, όπου συμμετέχει στη συζήτηση, αλλά έχω ένα ειδικό θέμα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Διότι χτες ξαφνικά, ενώ δούλευα ήρεμος και χαλαρός, τρόπος του λέγει χαλαρός, τέλος πάντων, μου στέλνουν ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με κατήγγειλε στη Βουλή.
2: Όπα,
0: πάλι. Για ακούστε, κυρία.
1: Θα έφταιγες, ρε παιδί μου.
0: Ε?
1: Θα έφταιγες, θα μην σε καταγγείλει.
0: Ναι, ναι, ακούστε.
3: Μα καλά, δεν ντρέπεται κανείς, δεν συγκλονίζεται κανείς. Όταν παιδιά 17 χρονών άλλα πηδάνε από την ταράτσα και άλλα λένε θα φύγω σε άλλη χώρα, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά και ότι δεν είναι επιτρεπτή αυτή η κατάσταση? Όταν τα ξαναείπα αυτά βγήκανε διάφορα φερέφωνα κυβερνητικά, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Χιώτης, κατά καιρούς διευθύνων των Sky, που κάθε φορά απαγγέλει ό,τι του λένε και όταν του ζητάω να ανακαλέσει, ανακαλεί. Δεν μπορώ να το κάνω κάθε φορά με μηνύματα και να τον ανακαλώ στην τάξη. Βγήκε και άρχισε να λέει, μα τι λαϊκισμός, τι λαϊκισμός.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μ' άρεσε πολύ το κατά καιρούς διευθύνων του Sky. Πολύ μου άρεσε. Πρώτον, πράγματι μία φορά είχα δικήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, με είχε πάρει τηλέφωνο, είχα πει κάτι που δεν έκανε ενώ το είχε κάνει και την επόμενη μέρα, αναγνωρίζοντας το λάθος μου, ανακάλεσα και διόρθωσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως κάθε φορά που αναφερόμαστε σε εκείνη χωρίς ασκώντα της κριτική, διότι άμα λέμε καλά λόγια όπως λέγαμε χθες για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όλα καλά. Μου στέλνει κάτι κατεβατά, κάτι μηνύματα που λέει ότι θα μου κάνει μήνυση, αγωγή, ανακοπή, πώς τα έλεγε αυτό στο Φωτόπουλο, και θα διαμαρτυρηθεί και στον εργοδότη μου. Δηλαδή, πρόσεξε κιόλας, μην χάσεις τη δουλειά σου, ας πούμε. Καταλαβες. Τώρα, το τελευταίο περιστατικό, έτσι για να κρίνετε κι εσείς ελεύθερα, ήταν ότι την περασμένη εβδομάδα την κατήγγειλα, είπα ότι λαϊκίζει μερικές φορές μιλώντας στη Βουλή.
1: Άντε.
0: Γιατί το είχα πει αυτό? Διότι την προηγούμενη μέρα 2 κορίτσια στην Ηλιούπολη είχαν πηδήξει από τον μπαλκόνι του σχολείου και έχασαν τη ζωή τους.
1: Τραγικό.
0: Και την επόμενη μέρα αυτό το τραγικό γεγονός η κυρία Κωνσταντοπούλου το σχολίασε ως εξής.
3: Το κράτος αυτό υπό την διακυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αμετανόητο, να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει τα όνειρά τους, να σκοτώνει τις ελπίδες τους, να σκοτώνει τις προσδοκίες τους. Και απέναντι σε αυτή τη δολοφονική πραγματικά κρατική μηχανή, εμείς η πλεύση ελευθερίας είμαστε εδώ με όλο μας το είναι, με όλες μας τις δυνάμεις για να νικήσει η ζωή. Για να μην οδηγηθεί άλλο παιδί, όπως τα κορίτσια χθες στην Ηλιούπολη, σε μια τόσο τραγική πράξη διακοπής του νήματος της ζωής τους, ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.
0: Αυτή λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι έκφραση λαϊκισμού. Δεν θα αντιδικήσω με την κυρία Πρόεδρο, εγώ σέβομαι και τα κόμματα της Βουλής και τους αρχηγούς της, αλλά δεν θα με αναγκάσει η κυρία Κωνσταντοπούλου με όλα αυτά να λέω αυτό που εκείνη θέλει να ακούσει. Εγώ είμαι εδώ για να λέω τη δική μου άποψη, σέβομαι τη δική της, εκείνη δεν σέβεται τη δική μου. Τελεία, παράγραφος. Και ας πάρει και τον εργοδότη μου, ας πάρει και τον πάπα, ας πάρει και όποιον θέλει. Δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ στο Sky έχουμε την ελευθερία να λέμε την άποψή μας και το κάνουμε πολλές φορές, σχεδόν πάντα το κάνουμε. Λοιπόν, ας με καταγγείλει όσες φορές θέλει και στη Βουλή και στα δικαστήρια. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά. Κι άλλοι με έχουν καταγγείλει. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναβγεί ξανά βουλευτής κάποιος που με κατήγγειλε. Έχω μια παράδοση σε αυτό, αλλά
2: Κρατική δολοφονική μηχανή.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, κάτσε. Ναι. Υπάρχει ένα όριο στο τι λέμε. Τελεία. Πάμε παρακάτω.
1: Αχ, μου.
2: Καλά, πήγε και για το, για το Φλωρίδη μια δικογραφία τώρα στη Βουλή από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το τι θα κάνει με το Φλωρίδη είναι δική του δουλειά και το Φλωρίδη. Ότι... Δεν μου πέφτει λόγο.
1: Άλλη πολιτική αντιπαράθεση τώρα και άλλο να λέει τώρα. Είναι να το να λες ότι η κυβέρνηση σκοτώνει τον κόσμο. Δύο παιδιά φτάσαν σε αυτή την τραγική κατάσταση. Είναι να το να λες κάτι τέτοιο.
0: Μη λες άλλα. Θα βρεθείς κι εσύ στο δικαστήριο. Άσε να πάω μόνο μου. Μην πάμε παρέα. Μείνει κι αν σε κάνει εκπομπή. Περίμενε. Μπαίνουμε στα φρέσκα κουλούρια. Πριν από λίγο η Δέσποινα Βλεπάκη από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με ενημερώνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είπε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει όχι στα προξενιά με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς, αλλά όχι και στα προξενιά με αποτυχημένους του χθες.
2: Οπα. Ο Δούκας ήταν εκεί, τα άκουσε αυτό ή...
0: Φαντάζομαι
1: εκεί
0: ότι θα
1: τον είδα εγώ.
2: Α, ήτανε.
0: Λέγαμε εδώ και μέρες ότι ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να πάρει θέση σε αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Την πήρε σήμερα.
2: Βέβαια. Και την πήρε και έχει ανακοινώσει. Θα ανακοινώσει μάλλον τα απογευματάκια και τη σκιώδη κυβέρνησή του.
0: Ναι, τώρα καταρχάς σε αυτό θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Θα
1: πρέπει να το έχει
2: κάνει
1: και
2: το έχει κάνει καιρό.
0: Και κάπως έτσι άρχισε ο καυγάς, λέγαμε παλιά. Θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Πες μας τώρα.
2: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν φεύγουνε βέβαια.
0: Συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος καυγάς.
2: Άλλο. Παραιτήθηκε Αχτσιόγλου.
1: Καλά.
0: Ρέση τώρα που λες Αχτσιόγλου.
2: Όχι, επισήμως με την επιστολή στη Βουλή σήμερα.
0: Εγώ αυτή την κυρία τη συμπαθώ και τη συμπαθώ περισσότερα διότι παρέδωσε την έδρα της. Αλλά είδα πριν από λίγο την επιστολή παρέτησή της και γράφει βουλεύτρια του δυτικού τομέα.
2: Ναι.
0: Είναι δόκιμη η έκφραση βουλεύτρια, γιατί εμένα μου ακούγεται άσχημα.
2: Έτσι το, έτσι
1: εντάξει, ένα... υπάρχει λέξη, την χρησιμοποιούν.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά τώρα...
1: Είναι λίγο μαλλιαρή.
0: Αυτό λέω. Η βουλευτής δυτικού τομέα. Και πώς λέμε ο υπουργός ή υπουργός, ο βουλευτής ή βουλευτής.
1: Εντάξει.
0: Το βουλεύτρια, όταν το ακούω, μου θυμίζει λίγο... Δεν θα το πω.
2: Να μην το πεις, όχι.
0: Δεν το λέω.
2: Φέτος πάντως έχεις από τη μια, για να τα λέμε όλα έτσι, γιατί η αλήθεια δεν είχαμε μάθει έτσι. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραιτείται, παραδίδει έδρα.
0: Μα αυτό είναι το σωστό τώρα, τι να κάνουμε.
2: Αχτσιόγλου παραιτείται, παραδίδει έδρα.
0: Ενώ αντιθέτως.
2: Και μπαίνει Δραγασάκης.
0: Μαθαίνω ότι ο κύριος Δραγασάκης παραλαμβάνει την έδρα ενός κόμματος, παρετείται από το κόμμα και θα μείνει ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Ναι.
0: Κάτσε φίλε. Ή παραλαμβάνεις την έδρα και πας στο κόμμα του έδρα που απαλαμβάνεις. Αλλιώς παραλαμβάνεις την έδρα. Το περίμενα από τον κύριο Δραγασάκη. Έχω άδικο Ρενότη, πες
1: περίεργο,
0: μου. Εγώ είμαι περίεργος.
1: Περίεργα πράγματα αυτά όλα.
0: Θα το έκανες εσύ αυτό.
1: Μα όλη αυτή η κατάσταση, παιδιά.
0: Να ορκιστώ βουλευτής ενός κόμματος. Να πω, μάλιστα, ορκίζομαι, έφυγε προηγούμενος, ορκίζομαι. Ορκίζομαι και παρετούμε.
2: Αυτά είναι που δεν έχουμε λύσει το πολιτικό
1: σύστημα. Η Νέα Αριστερά έφυγε και έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα. Έτσι με την ιστορία Κασελάκη κτλ. Καινούριο κόμμα. Τώρα πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε, θα πάει εκεί η Νέα Αριστερά. Παρετήθηκαν αυτοί οι μισοί. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Μα άκουγα το Χαρίτση νωρίτερα που λέει το ότο το άλλο, τι τούτο και τ' άλλο. Εσείς φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε ο Τσίπρας. Γιατί δεν αντέχατε τον Κασελάκη. Τώρα που φύγε ο Κασελάκης και κάνει δικό του κόμμα ο Τσίπρας, επιστρέφεται.
2: Τα κόμματα έχουν
0: τι
2: ένα.
1: Θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Πώς?
1: Παρετήθηκαν. Θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Νομίζω ότι την Αχτσιόγλου,
1: την
0: Χαρίτση,
1: πάρει,
0: και
1: αλλά...
0: τον Ηλιόπουλο θα τους πάρει.
1: Θα τους πάρει, λες.
0: Έτσι.
2: Ναι. Όσοι, να στο κάνω εγώ εικόνα.
0: Θα κάνει ένα μείγμα, ρε παιδί. Εμπειρίας και ανανέωσης. Πώς τα λένε αυτά οι πολιτικοί.
2: Νοτι, όσοι ήταν στον εξώστη θα πάνε με κέφι. Και θα τους πάρει και με κέφι.
1: Ναι ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή αλλά... αυτός ο οποίος τους έστειλε στον εξώστη για να μην είναι πρώτο κάδρο εικόνα, αν θυμάσαι την παρουσίαση του βιβλίου και το σχολιάζαμε όλοι τότε.
1: Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δείξει ότι έχει ένα καινούριο πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Ανακοίνωσε κάποια πρόσωπα.
0: Τον ανακοίνωσε πως ένα πρόσωπο.
1: Είδα ότι γράφουν ότι έχει καμιά εικοσαριά εκεί ανθρώπους.
0: Την
1: με καλά βιογραφικά.
2: Πέντε ανθρώπους έχει.
0: Εκπρόσωπο τύπου.
2: Πέντε ανθρώπους επικοινωνιακά εννοώ πέντε ανθρώπους. Του βγαίνουν μπροστά. Ναι. Αυτό.
1: Όμως πώς θα δείξω ότι είσαι διαφορετικός? Άμα πάρεις τους ίδιους ανθρώπους με τους οποίους ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν τον κύκλο και ξανά ήρθαν σε σένα, θα είσαι διαφορετικός.
0: Ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν έχει τόσους νέους ανθρώπους.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Θα πάρει τους παλιούς, θα βάλει και λίγο νεολαία μέσα από κάτι
1: καινούριο. Ναι, αλλά δεν έχεις καινούριους ανθρώπους. Δεν έχεις πει κάτι καινούριο. Πώς θα πείσεις ότι είσαι κάτι άλλο?
0: Να που έχει πείσει 15%.
1: Ήμουν χθες με έναν δημοσκόπο ο οποίος έλεγε το 15% είναι τραγικό για τον Τσίπρα, διότι μου θύμισε πράγματα διάφορα κόμματα τα οποία με το που εμφανίζονταν είχε 20-25% και μετά δεν μπήκανε
0: καν
1: στη Βουλή.
0: Είναι πιθανό να συμβεί και αυτό, αλλά είναι πιθανό και να
1: ανεβαίνει. Το 15 πάντως το ταβάνι, καταλαβαίνω.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τσίπρας έτρεξε να κάνει το κόμμα φοβόμενος εκλογές προώρες ή λόγω της Χαριστιανού?
0: Και τα δύο.
2: Άρα κατά αντιστοιχεία ο Σαμαράς θα τρέξει να το κάνει τώρα ή θα κρατηθεί?
0: Αυτό λέγαμε πριν με τον Καντέλη. Λέγαμε ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πάει ένα βήμα παρακάτω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ότι περίπου με αυτά που θα πει, περίπου θα το προαναγγείλει το κόμμα χωρίς να το ανακοινώσει. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πληροφορία θα επιβεβαιωθεί. Αλλά αν κρίνω από τη ζέση των συνεργατών του να μας ενημερώνουν από το πρωί πότε θα στείλουν την ομιλία, τι αποσπάσματα, ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Από πότε θυμάσαι εσύ το Σαμαρά να απαντά σε ερωτήσεις?
2: Από τη ΔΕΘ.
0: Όχι, από το 93. Εγώ δεν θυμάμαι μετά το 93 σε ερωτήσεις κοινού να απαντά ο Σαμαράς.
2: Ναι.
0: Άρα
1: μπορεί να υπάρχει μια προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Κάτι θα γίνει μάλιστα. Σήμερα.
2: Σαμαρά, ενδιαφέρον
0: οπότε,
2: θα έχει.
0: Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε.
2: Ενδιαφέρον θα έχει.
0: Δώσε μας 2 λεπτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι τώρα που λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έχει λάβει ήδη την άδειά του και λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τι.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Να σας πω κάτι. Ναι. Γιατί με έχει, πραγματικά βλέπω και τις εικόνες που είναι τραγικές. Γίνεται αυτό το φοβερό δυστύχημα στη Θησαίο, στην Καλυθέα.
7: Για πες, δεν
6: προσπαθεί,
7: το ξέρω. Με τη μηχανή, λες.
6: Με τη μηχανή. Είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να περάσει μία από τις δεκάδες διαβάσεις που έχει βάλει ο Δήμος εκεί. Ναι. Και καλά κάνανε και βάλανε, γιατί δεν έχεις τρόπο πέρα από τα φανάρια σε ένα τέτοιο αυτοκινητόδρομο, μια ευθεία. Έρχεται ένας τύπος ο οποίος έρχεται όχι απλά πατημένος με μηχανή. Πάει, δεν ξέρουμε, ταχύτητα του δεν μπορεί να την. Την ώρα εκείνη περνάει η γυναίκα, γιατί έχουν περάσει κάποια αυτοκίνητα, άρα βλέπει ελεύθερο το δρόμο, πάνω στη διάβαση. Έρχεται αυτός, δεν προλαβαίνει η γυναίκα να πάρει χαμπάρι, ούτε αυτός εννοείται. Διαμελίστηκε, δηλαδή ο άνθρωπος. Και λες.
8: Άρα έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα αυτός.
6: Αυτός έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα.
8: Δηλαδή και τη γυναίκα να μην χτύπαγε.
6: Αυτός κάπου παραπέρασε.
7: Κάπου θα στο κάνει.
6: Κάπου θα πήγε. Όμως βλέπω τα πλάνα και είναι μια γυναίκα σε μια διάβαση, η οποία διάβαση έχει φτιαχτεί για τους πεζούς.
8: Ναι.
6: Η οποία περιμένει 2 λεπτά να περάσουν όλα τα αυτοκίνητα και μετά να περάσει τη διάβαση.
8: Ναι.
6: Ενώ
8: η λογική
6: είναι ότι θα πρέπει τα αυτοκίνητα να σταματήσουν. Παιδιά, έτσι και πάτε, επειδή τον ανεβαίνουν το δρόμο αυτό.
7: Μα με συγχωρείτε. Στην Ελλάδα έχεις δει συχνά εσύ αυτοκίνητο να σταματά σε διάβαση?
6: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ έχω προσπαθήσει να σταματήσω στη Θησαίο.
8: Θα πέσει όλος πίσω.
7: Έρχονται από πίσω άλλος, άντε ρε.
6: Δεν υπάρχει φιλοσοφία, κουλτούρα, δεν σεβόμαστε. Λες και όλοι έχουμε γεννηθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν
8: άλλοι. Στην Καλυθέα το βλέπεις, γιατί οι διαβάσεις είναι συχνές, το ξέρεις.
6: Ναι.
8: Στην Κηφισία, εγώ που κατεβαίνω, έχει 2 διαβάσεις.
6: Έχει, όντως. Λίγο μετά την Αλεξάνδρα.
8: Τις ξέρω εγώ και σταματάω. Τις 9 στις 10 φορές ο άλλος πίσω μου φρενάρει και σταματάει στο ένα πόντο. Λοιπόν, εκεί πρέπει καταρχήν με κάποιο τρόπο να σηματοδοτούνται αυτές οι διαβάσεις.
6: Ναι.
8: Έτσι, γιατί καταρχήν δεν είναι πάντα λευκές, γιατί όταν περνάει ο καιρός χάνουν το χρώμα τους και τις βλέπεις. Δεύτερον, άμα δεν το ξέρεις στην Κηφισίας, πού θα δεις τη διάβαση τώρα, εσύ που κατεβαίνεις με 60 και 70 χιλιόμετρα να σταματήσεις. Στην Αγγλία που υπάρχει αυτό, είναι τα λεγόμενα zebra crossing. Έχει κίτρινα φώτα μεγάλα, τα οποία αναβοσβήνουν μονίμως. Ναι. Ξέρεις λοιπόν εκεί ότι με το που θα πατήσει το πόδι του να διασχίσει, φρενάρεις. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ.
6: Ναι.
8: Το είχαμε συζητήσει και με τον Κυρανάκη όταν ήταν εδώ. Τώρα πια θα πάει.
7: Θα το συζητήσουμε με τον επόμενο.
8: Με τον επόμενο. Πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν να σηματοδοτηθούν αυτές οι διαβάσεις. Και να μάθει ο κόσμος. Και επίσης να έχει. Στην Αγγλία, άμα το κάνεις αυτό, πας σαν για δολοφονία. Πώς το λένε.
7: Εκπρομελέτης.
6: Ναι. Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να έχουμε και ένα μπαμπούλα πάνω στο κεφάλι μας για όλα όμως.
8: Αν θέλουμε.
6: Κάποια πράγματα, ρε παιδιά.
8: Πώς τα
6: μάθημα.
8: Πώς τα μάθημα. Οι μισοί που σκοτώνονται είναι πεζοί. Έχεις δει τώρα το καινούριο.
6: Φυσικά.
8: Ναι.
6: Φυσικά.
8: Δεν έχει καταλάβει κανένας ότι πρέπει ο πεζός να κυκλοφορεί στον δρόμο και να φερνάρεις.
6: Πάλι έχουν την αντίληψη ότι έχουν γεννηθεί σε ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι.
7: Αυτοκίνητο, όχι. Όμως, γιατί και ο πεζός όταν περνάνε αυτοκίνητα δεν πάει να περάσει τη διάβαση.
8: Όχι, περνάει ένα μέσα αυτοκίνητα, ακόμη και επικίνδυνο.
7: Εκεί που γίνονται τα ατυχήματα και δεν φταίει ο πεζός είναι πάνω στη στροφή.
6: Βασιλή.
7: Πάνω στη στροφή όταν στρίβεις και έχει διάβαση πρέπει να προσέχεις.
6: Έχετε πάει στα Τρίκαλα. Νομίζετε ότι πατάτε το πόδι σας σε άλλη χώρα. Κατά κυριολεξία όμως.
8: Εντάξει, τα έχει κάνει ο.
6: Κατά κυριολεξία. Έλληνες είναι και αυτοί, δεν είναι κάτι άλλο. Πά στα Τρίκαλα και με το που πατήσει.
8: Ο Δήμος το έχει κάνει όμως.
6: Ναι, αλλά εκεί γιατί είναι άλλοι κανόνες. Ο ίδιος κώδικας είναι, δεν αλλάζει κάτι.
8: Μα και οι Έλληνες, άμα πάνε και οδηγούν στο Λονδίνο, γίνονται κυρίες. Οδηγούν προσεκτικά. Και μετά γυρίζουν εδώ και το παίζουν φάτζιο.
6: Ναι.
7: Γι' αυτό κάναμε τόσο μεγάλη φασαρία για τις κάμερες που δυστυχώς πήγαν παραπίσω. Όταν ξέρεις ότι σε κάθε γωνία υπάρχει κάμερα και αυτός που έτρεχε χτες θα καταλάβει ότι για να διασχίσει τη θησέα θα μαζέψει 10 κλήσεις.
6: Γιατί δεν
7: και
6: κάνουμε.
7: Ίσως αυτό λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί αλλιώς μυαλό δεν βάζουν.
6: Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι Κύπροι. Πάρα πολύ έξυπνο και απλό. Οι Κύπροι αντί να κάνουν διαγωνισμό προμηθειών, να προμηθευτούν κάμερες, τι κάνανε. Με διαγωνισμό υπηρεσιών. Πήγανε σε εταιρείες οι οποίες είναι αυτή η δουλειά τους.
8: Σε μια ιδιωτική εταιρεία και να φτιάξει τις κάμερες.
6: Θέλουμε να παρέχετε την υπηρεσία. Θα
7: θα
6: βάλετε τις κάμερες και εμείς θα σας πληρώνουμε για κάθε κλικ. Ναι, για κάθε κλικ που θα δίνει.
7: Αλλά η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό κράτος και εκεί που μπήκαν οι κάμερες, μια πολύ μικρή περιοχή. Στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων αυτό δεν θα λειτουργούσε.
6: Αλλά για χίμερες κάμερες, για χίλιες κάμερες μιλάμε.
8: Παπαστή. Ναι, παιδί μου, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις διαγωνισμό.
7: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
8: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Δεν πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Γιατί το δώσεις στον Παπαδόπουλο και όχι στο Χιώτη. Έτσι δεν είναι.
6: Κάτσε εσύ, 19 εταιρείες πήρανε μέρος.
8: Αυτό λέω. Και βγήκε μια εταιρεία και είπε ότι δεν, εδώ πέρα δεν έχετε φτιάξει το διαγωνισμό. Είναι σαν να θέλετε τη συγκεκριμένη εταιρεία να το πάρει.
6: Φωτογραφικός με 19 συμμετέχοντες υπάρχει. Σου φαίνεται λογικό.
8: Άμα βέβαια.
6: 19 και είναι φωτογραφικός. Φωτογραφικός είναι άμα είναι 2, 3 οι συμμετέχοντες.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ, κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα. Τη φάγαμε την εβδομάδα. Ακούτε Sky 100,3 και κεντρικό μαγαζίνο. Ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ισχυρές αναταράξεις, πολύ μα πάρα πολύ παρασκήνιο. Θα το ακούσετε σε λίγο. Ακόμα και αναζητήσεις υπαρξιακού χαρακτήρα. Νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία Κυρανάκης. Συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη σειρά δηλώσεων που προκάλεσαν και προκαλούν πολλές συζητήσεις.
1: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους.
2: Λέει ο κύριος Δούκας, θα συνεργαστώ με ποιους άλλους έχω στα αριστερά μου, αφού δεν θα πάω προς τα δεξιά μου. Εκεί οι επιλογές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και θα λέμε ότι ψήφος στον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει ψήφος σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάννη Βαρουφάκη ή όποιον άλλον.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με μια νέα ομάδα, έρχεται με ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνει τις επόμενες μέρες.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 89 στρατηγική επιλογή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω της κυρία Κοφιονικολάκου κυρίως, λέει ότι δεν θέλουμε κανένα συνεργασία. Δεν υπάρχουν κανένα όμορφοι χώροι. Αυτό είναι και άλλα ζωνικό.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Όλοι εναντίον όλων. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα, προσπαθεί η αστυνομία. Το σκηνικό έχει, ή μάλλον είχε ως εξής, ήταν διαρρήκτες. Τους βρήκε στο σπίτι του ένας ομογενής από το Καζακστάν και τους έσπασε στο ξύλο.
5: Του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
0: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τις τελευταίες.

0: τους έγραψε mm-hmm. η κάμερα και τους ήρθε SMS. Το SMS απλά παραπέμπει στη θηρίδα. Άρα σου λέει ότι έχεις κλείσει, μπες στη θηρίδα σου και δες.
1: Καταλάβατε τώρα. Βλέπετε ότι σας έχει έρθει κλείσει. Κανείς δεν θα σας πει από την τροχιά πάτα εδώ στο SMS. Αυτό δείχνει απάτη. Θα σου πει έχεις μία κλήση, μπες στο gov.gr, στη θηρίδα σου, εκεί θα βρεις την κλήση. Όχι στο κινητό σου. Στο κινητό η ειδοποίηση. Και μετά από αυτή τη διευκρίνηση, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Δεν το έμεθα από τον καιρό που είναι λίγο έτσι περίεργο, με συννεφιά που μπορεί να βρέξει κάποια σημεία της επικράτειας. Και φεύγουμε. Οπότε, όσοι προτίθεστε να φύγετε μέσω της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας, να ξέρετε θα βρείτε την κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Ήδη από του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα είναι αρκετά σφιχτό το μποτιλιάρισμα. Η εναλλακτική σας είναι μία. Να πάτε μέχρι τη Πειραιώς προς το κέντρο και να πιάσετε την Αχαρνών, η οποία θα σας βγάλει αμέσως μετά το τηλιάρισμα. Αν θέλετε να δείτε την Κηφισίας εναλλακτικά, μπορείτε να το πράξετε. Είναι πολύ πολύ καλύτερη και η Κηφισίας. Πάμε στην Αθηνό Κορίνθη, την έτερη εθνική, η οποία από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου, από τις αρχές μάλιστα του δάσους Χαϊδαρίου, ταλαιπωρεί τους οδηγούς, προς και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σχιστού έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής ήδη, αλλά η μόνη εναλλακτική είναι η Αττική Οδός. Δυστυχώς δεν έχετε από εκεί εναλλακτική. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει πυκνή ροή και μποτιλιαρίσματα στο πάνω μέρος, δηλαδή πέριξ του συστάγματος. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Καλλιρόη Σαρδίτου. Ξέρεις, εκείνα τα κομμάτια σπίρω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια ανατροπή που φαίνεται να υπάρχει σε μια υπόθεση, η οποία μάλιστα προκάλεσε και πολλά σχόλια. Αρχικά, αυτό που μάθαμε ήταν πως ένας ομογενής από το Καζακστάν, αυτό ήταν το story, βρήκε δύο διαρρήκτες στο διαμέρισμά του, κλέφτες στην Καλυθέα και τους τσάκισε στο ξύλο. Πάνω σε αυτό υπήρξε και πλήθος σχολείων, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλος έλεγε καλά τους έκανε, βρήκε κλέφτες μες στο σπίτι του, άλλος δεν έπρεπε να τους χτυπήσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων, υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ερώτημα είναι, τους βρήκε μέσα στο σπίτι του η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρα? Γεια σου, Κάτια. Τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως προκύπτει στήρα από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του ομογενούς από το Καζακστάν, αλλά ήταν έξω από την πολυκατοικία με τη σύζυγό του να υποστηρίζει ότι έβγαζαν φωτογραφίες στο κτίριο. Στη συνέχεια, η ίδια φαίνεται ότι ενημέρωσε τον σύζυγό της, οδοντίατρο, για τα δύο αυτά άτομα που έβγαζαν, όπως ανέφερε, στις αστυνομικές φωτογραφίες στην πολυκατοικία, ο οποίος πήρε ένα ρόπαλο που είχε στο οδοντίατριο του, είναι στην ίδια περιοχή, για να τους κυνηγήσει. Βγήκε στο δρόμο λοιπόν με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες στάση λεωφορείου και εκεί επιτέθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει ειδικά τον έναν πάρα πολύ στο κεφάλι. Όπως μαθαίνουμε, έχει κάνει και πάρα πολλά ράματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ομογενούς από το Καζακστάν, όσο και των δύο Αιγυπτίων, με έναν εξ αυτών να έχει μεταφερθεί, όπως σας προανέφερα, τραυματίας στον Ερυθρό Σταυρό, όπου του έχει παρασχεθεί και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Πέρα από τα ράματα, παρακολουθείται και η κατάσταση της υγείας του μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Άρα η σύζυγος του ΣΥΔΕ πήρε τηλέφωνο, του λέει έλα, γιατί βλέπω κάποιους ύποπτους κάτω από το σπίτι μας.
3: Και ξέρεις τι, αυτό που μας φαίνεται και από την αστυνομία είναι ότι υπήρχε πάρα πολύς χρόνος προκειμένου να ενημερωθεί η αστυνομία. Δηλαδή, αυτό που λένε αστυνομικές πηγές, η γυναίκα μπορεί να πανικοβλήθηκε για χύψη λόγο, ωστόσο κάλεσε τον άντρα της. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε χρόνος μέχρι να τεθεί και η αστυνομία στο σημείο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ενημερώνεται και η εισαγγελία για την εξέλιξη της υπόθεσης και να μένουμε να δούμε ποια θα είναι και περαιτέρω.
1: Κατάλαβες, γιατί στην αρχή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπήκαν να κλέψουν στο διαμέρισμά του. Εκείνος τους κατάλαβε, ξύπνησε, σηκώθηκε, δεν ξέρω τι, και ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι όπως με το νέο ρεπορτάζ σου λες. Επειδή μας είπες μόνο μία λεπτομέρεια, ότι κατηγορούνται και οι Αιγύπτιοι, αν τελικά διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι εις βάρος τους, φαντάζομαι ότι το κατηγορητήριο θα φύγει.
3: Θα προκύψει, ναι, από την έρευνα τότε, γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να φωτογράφηζαν την πολυκατοικία.
1: Σωστά, σωστά.
3: Μέχρι και έκαναν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για κάποιο ενδεχόμενο κλοπή.
1: Πολύ σωστό.
3: Στο σημείο. Αυτό όμως θα φανεί από την έρευνα των αστυνομικών.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, με όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, ακόμη και αυτό που μας είπε, έχει σημασία ότι μεσολάβησε αρκετός χρόνος που θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές και ότι δεν έγινε ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Βεβαίως, μένει να φανεί.

0: και αν τα δύο άτομα τα οποία δέχτηκαν τον άγριο ξυλοδαρμό είχαν κάποιες έτσι περίεργες προθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μπορεί κάποιος να ξυλοκοπήσει δύο άτομα επειδή βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και επειδή η γυναίκα του είπε ότι εμένα μου φαίνονται ύποπτοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα σε αυτή την περίπτωση πόσο έχουν ανατραπεί τα γεγονότα. Ήταν και αρκετός κόσμος εκεί που μαζεύτηκε στο σημείο.
1: Ήταν γονατισμένο, ο ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του, δεν ξέρω ποιος το χτύπησε, και μαζεύτηκε ο κόσμος, έγινε μεγάλη φασαρία.
2: Γενικά η περιοχή γίνονται πολλές διαρρήξεις και ειδικά σε αυτό το σημείο έχουν γίνει και υπάρχει υπόκοσμος.
0: Αυτά έγιναν στην Καλυθέα, σε μια άλλη περιοχή, εντάξει, λίγο πιο μακριά, όχι και στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Φιλοθέη. Χθες είχαμε μια φωτιά για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός και πυροσβεστών και οχημάτων, μέσα και ελικόπτερα νομίζω σηκώθηκαν για να τη θέσει υπό έλεγχο. Από την αρχή υποψίες για αυτή την πυρκαγιά κινήθηκαν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί κινήθηκε και η πυροσβεστική και οι διοκτικές αρχές. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, που χθες τέτοια ώρα μας έλεγε για τη φωτιά στη Φιλοθέη, στο Άλσος. Έχουμε εξέλιξη, Γιώργο.
3: Ναι, γιατί είχε γίνει η σύλληψη ενός μελισσοκόμου ηλικίας 45 ετών. Ο μελισσοκόμος λοιπόν εκείνη την ώρα πριν την έναρξη της πυρκαγιάς κάπνισε τα μελίσια του, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Σας θυμίζω ότι και μεγάλη πυρκαγιά το 2016 που έκαψε μεγάλη έκταση του ημιτού, πάλι από μελισσοκόμους ξεκίνησε που κάπνιζαν τα μελίσια. Έγινε λοιπόν η σύλληψή του, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ και σήμερα λοιπόν οδηγείται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα όμως η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζουν όλοι, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάπνισμα μελισσών πλησίων δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα δεν γίνεται κάπνισμα μελισσών σε αστικές περιοχές. Διότι αυτά τα μελίσια ήταν περίπου 10 μέτρα από τη λεωφόρο Γαλατσίου, πλησίων και τη λεωφόρου Βέικο.
0: Από πού να το πιάσει τώρα,
3: λοιπόν,
0: αυτό, Γιώργο?
3: Ναι. Η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζετε και μπορείτε να τη βρείτε, είναι το ΦΕΚ 1459, ορίζει το εξής, ότι το κάπνισμα των μελισσών μέσα σε δασικές εκτάσεις πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 300 μέτρα από τις παρυφές του δάσους. Ένας όρος είναι αυτός. Ο δεύτερος όρος είναι ότι πρέπει να γίνεται αποψήλωση τουλάχιστον 5 μέτρα γύρω από τα μελίσια. Είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και ένας ακόμα όρος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και πυροσβεστικός κρούνος εκεί στην περιοχή, δηλαδή να υπάρχει μια ικανή ποσότητα νερού, και επίσης η ελάχιστη απόσταση από το πρώτο δέντρο πρέπει να είναι πάνω από 10 μέτρα. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις προϋποθέσεις θα τις ψάξει και ο εισαγγελέας και η πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε κατά πάτο πόσο.
0: Εγώ είμαι μαζί σου 100%, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, βγαίνουν στην Ήπεθρο για τη βόλτα του σημείου. Κοντά, θα χαμογελούν τώρα. Δηλαδή, θα έχουν δει μελίσια και πώς γίνεται όλη η ιστορία.
3: Σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Και ακούνε εσένα τώρα τις διατάξεις και θα λένε τι μας λέει αυτός.
3: Εγώ σας λέω τον νόμο.
0: Όσοι
3: περνάτε από τα μονοπάτια του ημιτού, από Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Λιούπολη πάνω, βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία μελίσια.
0: Έτσι όπως τα περιέγραψε, ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Στη Ρουμανία πριν από περίπου μία εβδομάδα είχα μεγάλη αναστάτωση, γιατί θυμάστε, και ένταση τότε με τη Ρωσία, γιατί είχε ξεφύγει ένα ντρόν, είχε πέσει σε πολυκατοικία στην Ρουμανία, είχα προκαλέσει και τραυματισμούς. Μετά από μία εβδομάδα ξανά η Ρουμανία, ξανά ντρόν, αυτή τη φορά όχι πτάμενο, θαλάσσιο ντρόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Κορίνα Γεωργίου, γιατί εκτός από αυτή την εξέλιξη έχουμε και το θόρυβο που έχει, όχι το θόρυβο, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη Ρουμανία. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, νέος συναγερμός στη Ρουμανία. Το λιμάνι της Κωνσταντζάς συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν, που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του ρουμανικού στρατού. Το ντρόουν εκτιμάται ότι μετέφερε δεκάδες κιλά εκρηκτικών και ο μηχανισμός αυτοπυροδοτήθηκε αφότου οι αρχές εκένωσαν και ασφάλισαν την περιοχή χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ευτυχώς. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα, με τον Ρουμάνο πρόεδρο να τονίζει πως τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις είναι άμεσα άμεσες συνέπειες του πολέμου στην, που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Και βέβαια, επενθυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε προκαλέσει αναταραχή στη Ρουμανία. Και μιλάμε για πολυκατοικία, ένα ντρόν με εκρηκτικά συνετρίβησε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι, τραυματίζοντας 2 άτομα τότε.
0: Τώρα, έχουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, που του λέει ότι όσο πολεμάς, τόσο κινδυνεύεις, όχι η Ρωσία, κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ειρήνη.
4: Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστολή 1.800 λέξεων με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί ουσιαστικά από τον Βλάντιμιρ Πούτιν μια κατηδίαν συνάντηση σε μια νέα ανανεωμένη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετά με τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω του άμεσου διαλόγου μεταξύ ημών, με ήττα και με ύψιλον. Προτείνω μια συνάντηση, λοιπόν, είπε ο γράφει ουσιαστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έτοιμος για παραχωρήσεις, αλλά με αστερίσκους βάσει των όσων συζήτησε στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται ο Ρώσος πρόεδρος. Είμαστε, όπως είπε, απολύτως έτοιμοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που χαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε χαρακτηριστικά πως χαίρεται που ίσως υπάρχει συζήτηση για μια συνάντηση. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ πως νομίζω πως θα ήταν υπέροχο αν εννοούσαν ότι πρέπει να το τελειώνουν. Βέβαια, το Κρεμλίνο επιφυλάσσεται να απαντήσει άμεσα μόλις ο Πούτιν ενημερωθεί επισήμως για την επιστολή, με τον Ρώσο πρόεδρο πάντως να απορρίπτει οποιαδήποτε πάυση των εχθροπραξιών πριν την επίτευξη συμφωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου, και για το ντρόν στη Ρουμανία. Μοιάζει η περίπτωσή του με αυτή της Λευκάδας. Προσοχή, δεν λέω ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν, αλλά εκτιμάται από στρατιωτικούς κύκλους ότι όπως στην περίπτωση της Λευκάδας, έτσι και στη Ρουμανία, μάλλον έχασε τη σύνδεσή του το GPS και γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε. Δηλαδή, είχαμε μία απώλεια ελέγχου και γι' αυτό κατέληξε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς το ντρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Νομίζω η είδηση σήμερα, τουλάχιστον για το κυβερνό κόμμα, είναι ότι θα έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη.
5: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος προφανώς θα εκλεγεί την Τετάρτη στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και του κόμματος, με την μετακίνηση στην ουσία του κυρίου Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα. Μία επιλογή που, όπως λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει ένα πολύ σαφές, πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, και προφανώς με αυτή την κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει ένα σαφές αποτύπωμα και μήνυμα για το στοίχημα που έχει ο κομματικός μηχανισμός μπροστά του το προσεχές διάστημα εν ώψη μιας πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, να σου πω ίσως και η πιο κρίσιμη από όσους έχει δώσει από την Προεδρία του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια επιλογή στοχευμένη, επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τώρα η μετακίνηση αυτή του κύριου Κυρανάκη.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι δημιουργεί κάποιο κενό, και μάλιστα δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης, που εδώ που τα λέμε. Είχαν φανεί αποτελέσματα στο κομμάτι που είχε αναλάβει ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια στα τρένα, νέα συστήματα ελέγχου κτλ. Είχε φανεί η δουλειά του εκεί. Οπότε υπάρχει εκεί ένα κενό και λόγω του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Ενέργειας, ο οποίος απεβίωσε.
5: Ακριβώς. Άρα θα περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να σου πω από Δευτέρα-Τρίτη θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα. Ναι. Διότι ο κ. Μητσοτάκης αυτήν την ώρα έχει αναχωρήσει για την Βοστόνη για ταξίδι προσωπικό. Θα επιστρέψει στο γραφείο του από Δευτέρα. Και όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν την Πέμπτη το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι από Δευτέρα-Τρίτη θα αρχίσει μια ονοματολογία, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Γιατί έχουν αγκαλυφθούν, όπως σωστά είπε, στη θέση του κ. Κυρανάκη η θέση του αείμνης Νίκου Ταγαρά. Δεν αποκλείεται, θα σου πω εγώ, να δούμε και την είσοδο στην κυβέρνηση, προεξοφλείται από πολλούς, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδείχθηκε και τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με την απόφαση δικαιοσύνης δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, και άρα θα επανέλθει σε θέση, όπως λένε οι πληροφορίες υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και κυρίως την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, και δεν θα απέκλεια Σπύρο να δούμε ίσως και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη είναι πως ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή να αλλάξει από υπουργούς οι οποίοι κατέχουν κρίσιμα υπουργεία τη δεδομένη στιγμή.
0: Εκτός από την κάλυψη της θέσης του Υφυπουργείου Ενέργειας.
5: Ναι. Ίσως δούμε και 2-3 πέρα από την κάλυψη θέση στο Νίκο Ταγάρα στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Ίσως δούμε και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Τώρα θέλω και τις εκτιμήσεις, έτσι, την άποψή σου. Διαβάζω ότι στην Κρήτη βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς.
5: Ναι.
0: Και θα μιλήσει το απόγευμα και σε μια εκδήλωση για τις προοπτικές της Ελλάδας στο αύριο. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Κόμμα Καριστιανού ανακοινώθηκε, Τσίπρα ανακοινώθηκε. Δείχνουν αυτές οι συναντήσεις, οι δραστηριότητες του πρώην Πρωθυπουργού, δείχνουν κάτι?
5: Δείχνουν ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου έλεγα ότι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ανακοινώσεις. Είναι πολύ πιθανό όμως το απόγευμα, διότι αυτό που μαθαίνουμε από συνεργάτες του είναι ότι θα είναι μια διευρυμένη ομιλία και σε διάρκεια αλλά και σε περιεχόμενο, πέρα από την δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία έχει κάνει και άλλες φορές με παρεμβάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα περιέχει, όπως μας λένε, και δικές του θέσεις, προτάσεις, απόψεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα κλίμα για τα επερχόμενα. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς μετά το τέλος της ομιλίας θα απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει ένα think tank στο Ηράκλειο της Κρήτης, και αποκλείται εκεί να μην μπουν και αυτά τα ζητήματα που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος. Μέχρι πού θα το προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς θα το μάθουμε το απόγευμα. Η εικόνα είναι όμως πως ανακοίνωση επίσημη κόμματος δεν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Αυτό που καταγράφουμε όμως δεδομένα είναι πως ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται και δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις του σε άλλες περιοχές της χώρας το επόμενο διάστημα, καθώς από το περιβάλλον του λένε ότι έχει ανάλογες προσκλήσεις.
0: Μοιάζουν περιοδία, μοιάζει αυτό όμως τώρα.
5: Μοιάζει με περιοδία. Όλες οι κινήσεις που κάνει δείχνουν ότι κατευθύνεται στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Πότε θα γίνει αυτό και αν οριστικά θα υπάρξει μια τέτοια ανακοίνωση, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις και στα δύο αυτά κόμματα. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ με το θόρυβο που προκάλεσαν διάφορες δηλώσεις από στελέχη του. Έχουμε πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν χρειάζεται, νομίζω, να σας πω γιατί είναι κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
6: Γεια σου, Σπύρο.
0: Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
6: Εσύ θα μου πεις.
0: Με το κόμμα που καλύπτεις καταρχάς ρεπορταζιακά, το ΠΑΣΟΚ, και είναι και ο χώρος που γνωρίζεις, εννοώ με το ρεπορτάζου καλύτερα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου?
6: Ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στη σκιά των δημοσκοπήσεων και βεβαίως των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης, που θυμάστε ότι έχει δημιουργήσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ αλλά και αντιδράσεις από τα κορυφαία στελέχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που άνοιξε τη συνεδρίαση, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το συνέδριο αποφάσισε και ότι θέλουν πολιτικές λύσεις. Φέρεται να είπε ότι λέει όχι στα προξενιά, είτε με τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, είτε με τους αποτυχημένους θέσεις, και ότι δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά για δουλειά. Και συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα με την κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι πόσο θα επιμείνει στη θέση του ο Χάρης Δούκας και αν θα τεντώσει το σκηνί. Mm-hmm. Να σου πω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και σκιώδης κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ομάδες εργασίας σε κύκλους με όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και πρόσωπα από τη διεύνηση, όπως παραδείγματος χάρη τον πρώην υπουργό, τον Γιάννη Πανούση, που αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Μέχρι ώρα δεν μου προκύπτει να έχει μιλήσει ο Δημάρχος της Αθήνας. Ένα όμως από τα κορυφαία στελέχη που πληροφορούμε ότι έχει τοποθετηθεί είναι ήδη η κυρία Διαμαντοπούλου. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω, φέρεται να είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλάμε για συνεργασίες με τον Τσίπρα. Βεβαίως συνεχίζεται η συνεδρία, να δούμε και την εξέλιξη.
0: Μια και πήγες τώρα προς τα εκεί, έχουμε την πολιτική γραμματεία και στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2, καταφθάνουν όμως τα στελέχη. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στην Κουμουντούρου όπου βρισκόμαστε το πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε την αντίδρασή του, και σου μιλάω για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος προσερχόμενος αυτό το οποίο είπε σε εμάς δημοσιογράφους όταν τον ρωτήσαμε, είναι ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση αυτή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένουμε? Το Σοκράτη Φάμελο να παρουσιάσει την πρότασή του για στήριξη και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα. Άποψη που, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, συμμερίζεται η πλειοψηφία του οργάνου, με την οποία όμως διαφωνεί η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η μειοψηφία. Ο Χανιώτης βουλευτής παρέστη εδώ, όπως σου είπα, και μάλιστα μας έκανε και μία δήλωση, παρά το γεγονός ότι θυμάστε τις τελευταίες μέρες η πλευρά του Προέδρου του κόμματος είχε διαμηνήσει ότι δεν είναι μέλος του οργάνου μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είχε αυτή τη θέση εξ οφίτιο. Θα παραβρεθεί όμως ωστόσο στην πολιτική γραμματεία. Να δούμε τώρα πώς θα το
0: πούμε. Θα έχει ενδιαφέρον.
6: Σε κάθε περίπτωση, πήρε το κρίσιμο ραντεβού εδώ. Δίδεται για αύριο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι διήμερο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τα δύο εξελίσσονται ταυτόχρονα, και το Πολιτικό Συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα περιμένουμε από σένα και στη συνέχεια της ημέρας.
6: Και τα τηλέφωνα
0: νεότερα
6: έχουν πάρει φωτιά.
0: Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλή συνέχεια. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Πιστικών επιστημών, ICPS, σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
0: Και επιστρέφουμε με Γιάννη Σουλιώτη, γιατί με τον Γιάννη είχαμε συζητήσει πριν από λίγες ημέρες την προοπτική να έρθουν εδώ στην Ελλάδα μέλη των Hells Angels από σχεδόν όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουν το συνέδριό τους στην Ιγουμενίτσα. Γελάω και μόνο που το είπα, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τέλος πάντων, ετοιμάζω τη σύναξή τους.
18: Τη συνάντησή τους,
0: ναι, το συνέδριο. Σύνοδος κορυφής άγγελων της κολάσεως.
18: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια, εγώ εντάξει, του δίνω μια χρειά χιούμορ, αλλά εσύ στο ρεπορτάζ σου και στην Καθημερινή και στον Sky δίνεις μια άλλη διάσταση, γιατί αυτά δεν είναι και τόσο καλόπαιδα. Έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πάρα πολλές υποθέσεις, σοβαρές υποθέσεις. Σοβαρά αδικήματα και έχει κινητοποιηθεί εδώ ένας ολόκληρος μηχανισμός από τις αρχές ασφαλείας, νομίζω.
18: Μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, η γνωστή Χαρλεάδες, που έχει ιδρυθεί τη δεκαετία του 1940 και έκτοτε, μπας περιπτώσει, οι λέσχες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο και αυξάνονται και τα περιστατικά που συνδέουν μέλη των Hells Angels με διάφορες ποινικές υποθέσεις. Αυτοί είχαν κάνει μια συνάντηση, παγκόσμια συνάντηση στην Ελλάδα στο κάμπινγκ Δρέπανο στην Ιγουμενίτσα το 2015, πριν από μια δεκαετία, και επαναλαμβάνουν φέτος την παγκόσμια συνάντησή τους στο ίδιο ακριβώς κάμπινγκ. Αναμένονται, με βάση εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί με αφορμή την συνάντηση, περί τις 4.500-5.000 μέλη της συγκεκριμένης λέσχης. Γιατί έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και διεθνώς κάποια περιστατικά, όπως είπαμε, που συνδέουν τα μέλη της λέσχης συγκεκριμένης με ποινικές υποθέσεις. Στην Ελλάδα το 2012, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει η έκρηξη βόμβας στα γραφεία των Hells Angels στο Κοροπή. Επίσης έχουν υπάρξει η τοποθέτηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός Ελληνοαυστραλού, βόμβα που πυροδοτήθηκε μόλις γύρισε το κλειδί στη μίζα, έζησε με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τους Hells Angels και γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε επίπεδο διοκτικών αρχών διεθνώς ότι έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και να εμπλέκονται σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Αυτά είναι στοιχεία που, εν πάση περιπτώσει, έχουν σημάνει στα γερμανικά. Να σου πω επίσης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση, γιατί μιλάμε, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση τους Hells Angels, ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομίες των ιδιοκτικών αρχών όλης της Ευρώπης υπό το συντονισμό της Europol κατά μελών των Hells Angels. Αυτά είναι όλα ποιοτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν στείλει ένα κλιμάκιο 30-35 στελεχών από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή για ελέγχους. Υπάρχουν αστυνομικοί από δυνάμεις εμφανούς αστυνόμευσης από τους όμορους νομούς που έχουν πάει εκεί και υπάρχει μια συνεργασία με το Λιμενικό και το Τελωνείο, κυρίως να επικοινωνήσουν οι αρχές ότι είμαστε εδώ και δεν είστε ανεξέλεγκτοι σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε κάτι παράνομο. Γιατί να πούμε ότι είναι νόμιμες λέσχες, παρόλα αυτά, παρότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει, ότι είναι νόμιμες λέσχες, έχουν πάρει άδεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι μια διαδικασία που στο μεγαλύτερο βαθμό είναι στο φως η διοργάνωση της συνάντησης.
0: Ναι.
18: Απλά είναι το τέτοιο το προφίλ των ανθρώπων που υποχρεώνουν τις διοικητικές αρχές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης να είναι σε παγρύπνηση.
0: Ναι, υπάρχει μια υψηλή παραβατικότητα στον χώρο.
18: Να ταξιδέψουν στην Ελλάδα άτομα που απασχολούν και ξένες διοικητικές αρχές. Και εδώ με αφορμή αυτό να σου πω ότι έχουν ήδη γίνει τρεις συλλήψεις. Προφανώς ήρθε χτες μια ομάδα Γερμανών, οι περισσότεροι αναμένονται σήμερα με πλοίο από την Ιταλία. Προφανώς όμως χτες ήρθαν κάποιοι πρώτοι σύνεδροι, ναι. Γερμανοί. Οι δύο συνελήφθησαν γιατί είχαν κάποιους σουγιάδες μαζί τους και ο τρίτος συνελήφθη γιατί είχε σε βάρος το κρεμούσο ένταλμα των Βελγικών Αρχών. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει και πεδίο δράση και για τους αστυνομικούς.
0: Ναι. Βέβαια, εγώ σημειώνω και αυτό το οποίο ανέφερε στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή, ότι πληροφορίες ανέφεραν πως το Ιρανικό καθεστώς, οι μουλάδες δηλαδή. Ορίστε.
18: Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς δική μας πληροφορία για να την αποδώσουμε.
0: Ναι, εγώ το διάβασα στο ρεπορτάζ σου.
18: Ήταν ένα δημοσίευμα της Washington Post που βασιζόταν σε πολύ αξιόπιστα στοιχεία, να μην δώσουμε πολλή πληροφορία και μας χάσουν οι ακροατές. Όμως αυτό που προέκυπτε είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης είχαν αναθέσει κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος Ιρανών αντικαθεστωτικών που έχουν φύγει από το Ιράν και ζουν σε δυτικές χώρες, συμβόλαια θανάτου για να τα εκτελέσουν οι Hells Angels.
0: Μάλιστα.
18: Και υπάρχει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με έναν αντικαθεστωτικό στην Αγγλία, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης μέσω των Hells Angels.
0: Από όσα μας είπες, νομίζω ότι δικαιολογείται η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πριν από λίγο είχαμε τοποθέτηση στη Βουλή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για τα ελληνοτουρκικά. Μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και για το φημολογούμενο, μάλλον προαναγγελία έχουν κάνει οι Τούρκοι, της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει, αλλά και τους διάβλους ανοιχτούς, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η σαφής και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση ενός υπουργού των εξωτερικών. Δεν μπορεί ο υπουργός των εξωτερικών να κάνει σχόλια με βάση το τι γράφει, που είναι και εν πολλής κομμάτι της τουρκικής προπαγάνδας, τι γράφει ο τουρκικός τύπος από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει. Πλην όμως το έχουν προαναγγείλει και εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας έχει πει ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Να ακούσουμε πρώτα, και μετά θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στο κοινοβούλιο.
19: Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά και ενόσο δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Και θέλω να είμαι σαφής, καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τώρα οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν πως το νομοσχέδιο αυτό πηγαίνει για το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Ίσως να έπαιξε ρόλο και η παρουσία Τραμπ τον Ιούλιο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με όλους τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία αφενός, αφετέρου και τα μηνύματα που έστειλε από την πλευρά της και η Αθήνα, που ναι μεν δεν άνοιξε διάλογο με τον τουρκικό τύπο, φρόντισε όμως να περάσει μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει αντίμετρα από την Αθήνα, τα οποία να ήταν ιδιαιτέρως σκληρά απέναντι στη στάση της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του θέτει και το θέμα των εξοπλισμών από την Ελλάδα τη στιγμή που η Τουρκία μετατρέπεται σε μια πολεμική βιομηχανία εξαγωγικού χαρακτήρα μάλιστα, ζητάει από την Ελλάδα να μην προχωράει σε εξοπλισμούς. Ο Μανώλης Κωστίδης.
20: Έρχεται το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει: παρακολουθούμε στενά και με προσοχή τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή. Η χώρα μας, μαζί με το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και της του Ντουβουκού, όπως το αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας, αντί για τις κούρσες εξοπλισμών και τα βήματα που θα αυξήσουν τις εντάσεις, είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Του των δοθέντων, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Ελλάδας είναι ένα θέμα που θα πρέπει να σκεφτεί πρωτίστως ελληνικός λαός. Δηλαδή, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Κανονικά δεν πρέπει να εξοπλίζει τόσο πολύ και να μην κάνει και βήματα που μπορεί να αυξήσουν εντάσεις, δηλαδή για την άμυνα της η Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψη και ότι πρέπει να γίνεται διάλογος και συνεργασία. Η Τουρκία
21: αυτό,
20: δεν
21: βέβαια.
20: Έχει το αεροπλανοφόρο, ξέρω τα μία επανδρομένα. Εντάξει, η Τουρκία είναι, σου λέει: εγώ είμαι Τουρκία. Εσύ η Ελλάδα μην κάνεις αυτά. Δηλαδή, εσύ Κύπρο μην κάνεις αυτά. Αυτό λέει. Αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
0: Κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο πολίτης Τον Μπάρακ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο και μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου για το ρόλο που διαδραματίζει. Τον κατηγορούν ότι στην ουσία λειτουργεί ως παίκτης της Τουρκίας και όχι ως Αμερικανός πρέσβης. Βρέθηκε ακόμη μια φορά στο επίκεντρο κριτικής. Μιχάλης Ιγνατίου, η ανταπόκρισή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
22: Υπάρχει νόμος του κράτους. Πρέπει ο νόμος να ανατραπεί, ο νόμος του κράτους. Και δεν το βλέπει ο Ρούμπιο. Γιατί δεν το βλέπει? Διότι ήταν ένας από τους υποστηριχτές του νόμου αυτού. Και επίσης υπάρχει και ο Κάτσα. Ο πρόεδρος βέβαια, άμα θέλει, τον Κάτσα το τελειώνει. Καλά, αλλά γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό? Ο Ρούμπιο το εξήγησε χθες πάρα πολύ καλά. Προσγείωσε, όπως καταλαβαίνετε, ανώμαλα τον Τον Μπάρακ. Η Τίρα λοιπόν βγήκε σήμερα, διότι δικαιολογείται ο Μπάρακ. Και του έγραψε, πέρα από το γεγονός ότι τον προσγείωσε ανώμαλα κλπ, τον κατηγορεί ανοιχτά ότι έχει αναπτύξει πελατειακή σχέση με την τουρκική ηγεσία. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να ανακοινώνει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35 να τους κοροϊδεύει και αυτούς, διότι κάποια στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος έχει την τρέλα του,
21: θα τα πάρει στο κρανίο.
22: Θα του δείξει γιατί. Βεβαίως θα τα πάρει στο κρανίο. Θέλω να πω δύο κουβέντες για το θέμα, αν θα πάει ο πρόεδρος ή όχι. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε τη λέξη προτίθεται.
21: Για τη σύνοδο λέμε τώρα.
22: Έτσι. Ναι. Είπε τη λέξη προτίθεται. Οι Τούρκοι την έφαγαν τη λέξη προτίθεται.
21: Ναι.
22: Οι Τούρκοι είπαν ότι θα πάει. Εάν η ασφάλεια του πρόεδρου Τραμπ δεν έχει το πάνω χέρι γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ όταν θα πάει στην Τουρκία, εάν δεν έχει το πάνω χέρι, δεν θα πάει στην Τουρκία.
0: Έχουν ξεσηκωθεί γερουσιαστές με την στάση και τις δηλώσεις του Τον Μπάρακ, του Αμερικανού πρόσβη, ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και ο Ρούμπιο επαναβεβαίωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αποτρέπουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο της πώλησης F-35 στην Τουρκία, όπως ακούσαμε. Αυτή η ιστορία με τον Μπάρακ μάλλον δείχνει ότι θα έχει συνέχεια, βλέποντας τις αντιδράσεις γερουσιαστών και βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
23: Είναι
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
25: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
26: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
25: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
26: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
27: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
28: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
31: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
30: Ποιος μίλησε?
31: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
30: Στον δεύτερο.
31: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
30: Τι?
31: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
30: Μπήκα σωστά?
31: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
32: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
30: Όπου θέλω.
32: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Επιστρέφουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στο στούντιο για αυτό το σοκαριστικό τροχαίο για ακόμη μια φορά στη Θησαίως. Αυτή η Θησαίως είναι ένα πολύ μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί, κατά την προσωπική μου άποψη, με πολλές διαβάσεις πεζών, κάποιες από τις οποίες δεν είναι ορατές, και με υπερβολικές ταχύτητες, οι οποίες επίσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Χθες λοιπόν σε μια διάβαση έγινε αυτή η τραγωδία με έναν μοτοσυκλετιστή νεκρό, Γιώργο.
33: Ένας 28χρονος οδηγός μηχανής και πραγματικά, παρόλα τα προβλήματα τα οποία ανέφερες και εσύ, ναι, και υπάρχουν και τα συζητάμε συχνά πυκνά, εδώ μιλάμε για μια πρωτόγνωρη εικόνα, μια πρωτοφανή εικόνα, γιατί τα βίντεο αποτυπώνουν μια ηλικιώδη ταχύτητα που δεν μπορεί να, με κάποια λογική να, ναι, την εξηγήσει, ναι, ναι, ναι, το τι ακριβώς εκτυλήχθηκε, τι συνέβη. Μια γυναίκα λοιπόν 72 ετών, η οποία στην συμβολή της Θησαίως με την οδό Σπάρτης επιχειρεί να διασχίσει, φαινόταν άδειος ο δρόμος. τον βλέπει, τη βλέπει τη μηχανή να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, επιταχύνει το βήμα της, αλλά είναι τόσο μεγάλη αυτή η ταχύτητα που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο οδηγός. Δυστυχώς χάνει τον έλεγχο, για αρκετά μέτρα σέρνεται στο
0: ποδόσφαιρο. Την χτυπάει τη γυναίκα, έτσι.
33: Την χτυπάει, τη ρίχνει στο έδαφος. Φαίνεται βέβαια ότι δεν την έχει, την έχει βρει οριακά. Δεν είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός. Το καταλαβαίνεις και οπτικά βλέποντας το βίντεο
0: άρα,
33: αυτό.
0: Άρα λίγο την βρίσκει πολύ, την έχει βρει και με τον καθρέφτη που λέει ο λόγος.
33: Λιποθύμησε η γυναίκα από την ένταση της στιγμής και το χτύπημα και όλο αυτό το οποίο εκτελήχθηκε. Αλλά ευτυχώς δεν μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό.
0: Ήταν αρκετό για να χάσει τον έλεγχο της μηχανής.
33: Έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Κατέληξε πάνω σε μια κολόνα η μηχανή. Ο ίδιος δυστυχώς, επειδή ήταν πολύ σφοδρή η πρόσκρουση και δεν υπήρχε περίπτωση με κάποιο
0: να ζήσει.
33: Ήταν ακαριέως ο θάνατος, όπως και να έχει. Τώρα, να τονίσουμε, η μόνη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι. Γιατί γίνεται μια έρευνα από την τροχιά, για ποιο λόγο πήγαινε με αυτή την ταχύτητα. Υπήρχε μια αναφορά για κάποια μηχανή σε κοντινή τοποθεσία που πήγαινε με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα και δεν είχε σταματήσει σε σήμα της τροχέας. Εκτιμούν ότι ενδεχομένως μπορεί να πρόκειται για το ίδιο άτομο. Δεν υπήρξε κάποιο είδους καταδίωξη ή κάτι άλλο.
0: Τώρα,
33: αυτό που μας διευκρινίζουν αστυνομικές πηγές είναι ότι δεν υπήρξε κάποια καταδίωξη κάτι άλλο, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι αστυνομικοί ανέφεραν μετά το συμβάν ότι νωρίτερα είχαν δει κάποιον να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε κοντινή τοποθεσία, είχαν κάνει σήμα, δεν σταμάτησε.
0: Και εξετάζουν μήπως
33: ήταν το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από αυτό τις μάρτυρες, αν είχε εμπλοκή σε κόντρες, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο, αν υπάρχει δηλαδή εμπλοκή και δεύτερης μηχανής, γιατί κάποιοι αυτό που τις μάρτυρες ανέφεραν ότι πέρασε με μεγάλη ταχύτητα άλλη μια μοτοσυκλέτα.
0: Πάντως από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει δεν φαίνεται.
33: Η μηχανή που περνάει μπροστά δεν φαίνεται. Δεν είναι άλλου είδους ταχύτητα, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο μας διευκρινίζεται είναι ότι δεν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει κάποιο είδους παρελθόν που μπορεί να αφορούσε ακόμα και τέτοιο παραβάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να διαπιστώνεται από μια πρώτη έρευνα τον αρχονά τραγικό συμβάν, πραγματικά σοκαριστικό για όσους βρέθηκαν στη Λεωφόρο Θησέως χθες.
0: Ναι, ακόμα ένα.
33: Αλλά αυτό το θέμα με τις διαβάσεις, όπως και να έχει, πρέπει λίγο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι περιοχή στην οποία κινούμε και εγώ τακτικά. Κάποιοι οδηγοί σταματούν, άλλοι δεν σταματούν.
33: Δεν έχουμε την πειθαρχία που ίσως έχουν και κάποιες σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιες άλλες χώρες.
0: Και την πειθαρχία να έχεις κινούμενος στη Θησαίως, δεν ξέρεις φτάνοντας σε διάβαση αν πρέπει να σταματήσεις ή όχι, γιατί μπορεί να παρασύρεις τον πεζό και από πίσω σου να έρχεται κάποιος άλλος ο οποίος να μην σταματήσει. Δηλαδή πολλές φορές και εγώ βρίσκομαι σε δίλημα αν πρέπει να είμαι νομοταγής και να σταματήσω. Πάντα κοιτάζω τον καθρέφτη, γιατί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και λέω, αν σταματήσω εγώ θα δώσω στην εντύπωση τον πεζό ότι μπορεί να περάσει και θα τον κόψει κάποιος άλλος με αυτό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις με λίγα λόγια. Σταματάς, δεν σταματάς, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
33: Όπως επίσης κάποιος μπορεί να σταματήσει στη μία λωρίδα γιατί έχει αυτή την άνεση.
0: Αυτό λέω.
33: Και ο διπλανός του να μην την έχει γιατί είναι κάποιος κολλημένος από πίσω.
0: Αυτό λέω. Οπότε. Τέλος πάντων.
33: Είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτό το τραγικό και αυτή την τραγωδία στην Καλυθέα. Ναι, πάμε τώρα στις διευθύνσεις και εξελίξεις με την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή του. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στη μικρή πολιτεία του Μαυροβουνίου διεξάγεται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Στη Σύνοδο συμμετέχουν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Γερμανία και Γαλλία επιθυμούν να επιταχύνουν τους διαπραγματεύσεις για την ένταξη των εν λόγω κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουν συντάξει ένα ειδικό σχέδιο. Οι 6 βαλκανικές χώρες που επιθυμούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Αλβανία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη, το Κωσυφοπαίδιο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν άμεση συνάντηση για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ανοιχτή επιστολή του δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να συζητήσουν κατηδίαν τα βασικά ζητήματα. Ο Ζελένσκι απέκλεισε ωστόσο το Κίεβο και τη Μόσχα ως τόπους πιθανών συνομιλιών και ανέφερε ως εναλλακτικές επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή κάποιο από τα αραβικά κράτη. Ως πρώτο βήμα πρότεινε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετόπου. Η πρόταση έγινε στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στις απαιτήσεις του για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουσάνκ, Λουκάνξ στη Ανατολική Ουκρανία, ενώ έθεσε εκ νέου το θέμα της διαμεσολάβησης του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του στην Αγία Πετρούπολη θα αναφερθεί στην παγκόσμια πολιτική αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Έτσι δεν είναι.
5: Δεύτερος τελικός.
0: Τον τρίτο πήγα να πω. Ναι, ο δεύτερος είναι στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
5: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ακριβώς. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα.
0: Και οι πρώτοι αγώνες έτσι δεν ήταν.
5: Έλειπε και ο Ρογκαβόπουλος από τον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό το τελευταία στιγμή θα κρίσει η συμμετοχή του. Καταλαβαίνεις ότι. Μάλλον ρίσκο είναι το να παίξει ο παίχτης. Το πιο πιθανό είναι να ρισκάρει και να, αν χτύπα ξύλο για τον οποιονδήποτε, να μείνει περισσότερο καιρό εκτός.
0: Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ που θα μιλάμε για το τρίτο, όπως το λέμε, το τρίτο ημίχρονο. Στο ποδόσφαιρο, το τρίτο ημίχρονο, το μπάσκετ με τέσσερα. Για να λέμε.
5: Την Δευτέρα θα έχει και τον τρίτο τελικό. Οπότε ναι, θα έχουμε να λέμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Θέλω να πω ότι μετά από κάθε τέτοιον αγώνα. Συνήθως έχουμε ένα θόρυβο.
5: Αρκετά. Αρκετά μεγάλο θόρυβο. Πολύ τοξικό το κλίμα.
0: Εντάξει. Τωρινό.
5: Ασελπικό. Όχι, τωρινό δεν είναι και δεν ξέρω και το ξέρει με τα ευχολόγια αν θα πετύχουμε κάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε πέρσι.
0: Τρέχα γύρευε.
5: Τώρα, 9 η ώρα να θυμίσουμε στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Έχουμε και Παναθηναϊκό.
5: Έχουμε Παναθηναϊκό με τον κύριο Λαφούζο, τον ιδιοκτήτη τη Πράσινη ΠΑΕ, να μιλά χθες στην εκπομπή Πρωταγωνιστές. Όπου ήταν γενικότερα μια εκπομπή γύρω από τον Παναθηναϊκό και το γήπεδο της Λεωφόρου και ξεκαθάρισε ο κύριος Αλαφούζος ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία που ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το δικό του γήπεδο. Θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά θα μπει στο Βοτανικό. Ναι. Το νέο σύγχρονο γήπεδο που χτίζεται για την Πράσινη ΠΑΕ. Καταλαβαίνεις ότι ανυπομονούν όλοι και κακά τα ψέματα τα μεγάλα γήπεδα, οι μεγάλες ομάδες θέλουν μεγάλα γήπεδα.
0: Και ο αθλητισμός θέλει μεγάλα γήπεδα και ο υγιής φύλαθλος θέλει μεγάλα γήπεδα.
5: Καταλαβαίνω τους ρομαντικούς που θέλουν τη Λεωφόρο, τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να φτιαχτεί το καινούριο γήπεδο εκεί στην ιστορική.
0: Λόγω πάρα πολλών πραγμάτων, πας σε ένα κόσμημα τώρα.
5: Ακριβώς, κάτι καινούριο και όπως είπε και ο κύριος Αλαφούζος, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει. Σχεδόν από παντού στο Βοτανικό θα βλέπεις την Ακρόπολη. Είναι κάτι διαφορετικό. Είχαμε και χθες και την εθνική μας ομάδα το φιλικό με την Σουηδία. 2-2, φιλικό προετοιμασίας.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
9: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
10: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
8: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
9: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα και εσύ μωρέ. Με τρόμαξε.
8: Να το βρήκα παιδιά.
9: Μπράβο.
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά.
1: Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ακόμη 3 μη επανδρωμένα σκάφη εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά τη σημερινή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε αναρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να

0: περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε μεταξύ άλλων. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στη συνεδρίαση σήμερα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή. Επανέλαβε ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Δήλωσε επίσης ότι το να στέκεται κανείς επί 40 ημέρες απέναντι στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, δεν είναι αστείο, ενώ πρόσθεσε ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί την πραγματική δύναμη του Ιρανικού έθνους. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά, ανοιχτά της Γάβδου, ανοιχτά της Ιεράπετρας και των καλών λιμένων Κρήτης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά και βάθη.

0: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
1: 3-0.
0: Γεια σας, σας ανταμώσουμε και αυτό το μεσημέρι Παρασκευής.
1: Τι ώρα είναι αυτή?
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί ξεκινάμε τέτοια ώρα?
0: Τι ώρα είναι?
1: Γιατί ξεκινάμε τέτοια ώρα?
0: Δηλαδή?
1: Δεν πρέπει να κάνουμε και καμιά φορά και εμείς κανένα σαματά?
0: Γιατί?
1: Τι ώρα είναι αυτή?
0: Α, είναι τσιμωδός αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Το κάνουν όλοι. Για λόγο. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τι ώρα είναι αυτή? Εγώ θέλω να ξυπνώ πιο μετά.
0: Εγώ όμως θέλω να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Τι θες?
0: Είναι αυτές οι μέρες που μας έχει πιάσει τώρα και ψαχουλεύουμε και γίνεται χαμός τα αρχεία των παιδιών της αλλαγής, ξέρετε. Υπάρχουν διαμαντάκια τα οποία φωνάζουν. Σήμερα πρέπει να με παίξει, σήμερα πρέπει να με παίξει.
1: Σου φώνασε σήμερα διαμαντάκι?
0: Επειδή έχουν υποθεί άπειρα πράγματα και γενικώς κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το τι πρόκειται να γίνει σε πολιτικό επίπεδο, εννοώ,
1: καλά,
0: το επόμενο διάστημα, είπα να θυμηθούμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στη ΔΕΘ πριν από 2 χρόνια.
1: Για πες.
0: Όταν ρώτησε η συνάδελφός μας η Αμαλία Κάτσου,
1: ναι,
0: τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
1: αν θα πάει στην Ευρώπη.
0: Να πάει στην Ευρώπη.
1: Mm.
0: Και είχε απαντήσει αυτό.
2: Σε ποια από τις τρεις θέσεις, με βάση τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες, θα θέλατε να πάτε?
3: Τι μου ζητάς να φύγω μες στα μεσάνυχτα?
4: Θυμάμαι ένα τραγούδι που λέει «Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω», σας καλύπτει.
3: Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω.
5: Και τα μου κάνει με ένα Κυριάκο με.
4: Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι,
1: τι?
0: Το μεταξύ και εδώ θα μείνει.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχουν ακουστεί διάφορα πια.
0: Γι' αυτό το βάλαμε αυτό,
1: ναι,
0: κύριε Κολοκυθά. Προφανώς καθόλου τυχαία.
1: Δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ.
0: Θέλω λιγάκι να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας. Εσύ θες?
1: Μπορώ.
0: Μπορείς τι?
1: Μπορώ.
0: Να κάνεις τι?
1: Μπορώ. Πες μου τι θες. Βάλε μου 2 ευρώ και θα χορεύω.

0: υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία τάκα. Μακάρι ο πρόεδρος του Πασόκ να τα λέει πιο συχνά αυτά. Που συναντάει μια κυρία στο δρόμο και λέει: εγώ πάντα πρόεδρε Πασόκ ψήφιζα όλα τα χρόνια. Και τη λέει ο Ανδρουλέκης: εύχομαι να τα εκατοστήσετε. Του βγήκε. Δεν βγαίνουν συχνά αυτά, αλλά αυτή τη φορά βγήκε. Πάμε στο δεύτερο όμως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι 6-7 πια.
1: Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος.
0: Στη δεύτερη θέση και μάλιστα με ένα ποσοστό εκεί γύρω στο 15%. Γύρω στο 15%. Εμείς όμως μέσα σε αυτό το ψαχούλεμα τώρα βρήκαμε κι άλλα.
1: Τι βρήκες κι άλλα?
0: Θες.
1: Καλά, στο Τσίπρα έχουμε 8 κιλά πράγμα.
0: Ναι, πάρε τώρα 500 γραμμάρια.
2: Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Κανένα δημοψήφισμα.
0: Μα

0: αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να θέσει τέτοια διλήμματα.
1: Δώσ' μου τα καλέ κοντούλα, δώσ' μου τα να τα χωράσω.
2: Πάνε κακά τα ψέματα, ότι αν γίνει δημοψήφισμα θα είναι δημοψήφισμα για το ευρώ.

0: Πες το.
1: Το θυμάσαι.
0: Τραγούδι.
1: Καλά, το κομμάτι σκογγιαλί. Αλλά. Δεν υπάρχει, αυτά τα έχουμε χορέψει. Έχουμε υδροκοπήσει με αυτά τα τραγούδια. Εστασί. Α, όχι. Εκστασί. Όποτε μου είπα εξωρά.
0: Έχω κι άλλον Αλέξη.
1: Εκστασί, εκστανό.
0: Γιατί τα καλύτερα του Αλέξη ήταν αυτά που τον πλησίαζε ο κόσμος.
1: Τα καλύτερα του Αλέξη.
0: Ήταν πρωθυπουργός. Τον πλησίαζαν και του λέγαν Αλέξη, από τα 18, όχι, από τα 12 να κάνεις. Και τι απαντούσε ο Αλέξης.
1: Τι
0: απαντούσε ο Αλέξης.
1: Τι απαντούσε.
0: Ποια 2, τα 8.

Χτες με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ». Μου είπε «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ». Αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα.

0: έβαζε αυτά.
1: Καλά τώρα, άστα.
0: Πού!
1: Δεν πάω, σπα. Πω.
2: Δεν έχω ξαναδεί έτσι, αλήθεια σας λέω.
1: Τρελαίνομαι. Βάλει και ένα no limit, no limit, no no limit. Θα γίνει εδώ πέρα πανικό. Θα γίνει. Θα τα σπάσουμε όλα με τον Νότι.
2: Θα βάλω. Απλά πώς το χόρευες εσύ αυτό.
1: Ποιο? Αυτό.
2: Δεν θέλω να κάνω εικόνα.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Τα εξτανώ. Ναι. Καλά, εντάξει. Θέλω να σκοθώ.
2: Όχι, δεν θέλω
1: να σκοθώ.
2: Δεν θέλω να σκοθεί. Ναι. Θέλω να μα το περιμένει.
1: Ήταν εκείνη σε όλο το σώμα, σε όλο το κορμί ήταν δηλαδή. Η κίνηση. Έμπαινε παντού ο ρυθμό.
2: Δώσε λίγο του μπαμπαμ.
1: Δεν θυμάμαι καλά. Μπαμ και τουμπαμ και τα πατακατακτα και τουμπαμ και τε. Εκστασί.
2: Εξτανό. Το παιδί δεν είναι καλά. Έχει φύγει το παιδί.
1: Τίποτα, έχει φύγει.
2: Ωραία, αυτή έτσι θα πάμε σήμερα. Και άμα βάλω και το επόμενο, δηλαδή τώρα τι θα γίνει. Για πες μου.
1: Καλά, εντάξει.
2: Είσαι έτοιμο.
1: Θες να τρελαθούμε τώρα, έτσι.
2: Είσαι έτοιμο.
1: Όχι.

0: Τρέλα.
1: Η Βάνα είναι στην παρέα μας.
0: Γεια σου,
1: το
0: Βάνα.
1: Το κορίτσι μας το αγαπημένο.
0: Γεια σου, Βάνα.
1: Είναι στη Βάνα. Μία είναι η Βάνα, η οποία λέει πεθαίνω, πολλά φιλιά στέλνει. Είναι Βάνα τώρα.
0: Και στον Γιώργο Σαράντη πες, τρελάθηκε γι' αυτός.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Δίσκο της αλλαγής λέει.
1: Την αγάπη μας στο Μίλτο, ο οποίος λέει το παιδί είναι απόλαυση. Έχει φύγει το παιδί.
0: Μίλτο, αδερφέ, έχει φύγει. Τελείως. Και τώρα και το επόμενο, Νότι μου, θα τα αφιερώσει και εσύ το κορίτσι σου και όλοι πάρτε τα κορίτσια σας.

0: περιγράψω τι γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Από μηνύματα αυτή
1: Εντάξει.
0: τη στιγμή. Ωραία παιδιά, ωραία. Δημήτρη Παπαδόπουλε το ζήτησε. Στο Last Train το είχε παραγγείλει και ο Κολοκυθάς, ο οποίος είναι σε κατάσταση εκτός.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί τι κάναμε αυτά. Δεν μπορεί να φανταστεί τι κάναμε με αυτά.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

0: ψαρίδα που τρώμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, για να ξεκινήσει σωστά Αβραμ, το Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, Αβραμ, είναι θεούλη, εντάξει, άστα.
0: Έχει τρελαθεί.
1: Ναι.
0: Γεια σας, τι παίζετε, τρελαίνομαι, χορεύω, μην το κόψετε. Όχι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν το κόβουμε. Νικόλας, από την άλλη, έχει ανοίξει ένα μαγαζί, λέει, με κόλυβα.
1: Γιατί?
0: Ενώ του απόψινου αγώνα.
1: Ήρεμα, μωρέ, ήρεμα, μωρέ, ήρεμα, μωρέ, η ψυχραιμία.
0: Λέει, να του πεις μόνο που στέλνει και τι ποσότητα. Δεν θέλει λεφτά, τα χαρίζει. Θα είναι μεγάλη νύχτα.
1: Δεν θέλουμε κόλυβα, ρε. Ξανά. Το έχεις.
0: King of my castle, θα βάλουμε σε λίγο. Α. Περίμενε. Να σου πω, σβήσε για ένα δευτερόλεπτο.
1: Σβήνω.
0: Σβήσε γιατί δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείς όλο αυτό τώρα. Πώς, τι σε βρήκε.
1: Είναι τρέλα αυτό. Κοίτα εδώ οι φίλοι μας όμως.
0: Ναι.
1: Όλοι οι φίλοι μας είναι. Λέει, ο Χρήστος μόνο 50 σας ακούμε. Λέει. Όχι μόνο 50, πολλοί μας ακούτε. Και 30 μας ακούτε. Και 40 και 60 και 70. Αλλά αυτά είναι μια γενιά. Όλη μια γενιά ολόκληρη.
0: Το King of my castle που ζήτησε είναι αυτό εδώ. Πιστεύεις ότι είναι το σωστό.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
0: Με έχεις βάλει εδώ πέρα να τα ψάχνω.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Για δώσει
1: αυτό, αυτό είναι, αυτό είναι. Ρίχτω.
0: Ο Χριστός έχει τρελαθεί. Λέει, μας έχει τρελάνει χρονοκάψουλα κανονική. Η Νίνα, τι μουσικάρες 30 χρόνια πριν, ο Σταμάτης, κόλαση. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ. Δεν θέλετε και πολύ κι εσείς. Ο Σπύρος λέει, τι σου κάνει, ρε σύντροφε, είσαι σοβαρός, σου λέει, καλά άνθρωπε, μα γέλα λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε βλέπει και πάτο, πω, πω.
1: Όλη μου ζωή αυτή είναι.
0: Τι θέλει τέλος πάντων.
1: Δεν θέλω τίποτα.
0: Να τη ρωτήσουμε.
1: Αφήστε με να ακούσω τη μουσική μου.
0: Δεν λέει για σένα, για μένα λέει.
1: Το ίδιο λέω κι εγώ.
0: Ωραία. Σοφία Βασιλοπούλου, δώσε κολοκυθά, η Γλυφάδα σε στηρίζει.
1: Και η Γλυφάδα μαζί μας.
0: Η Νίνα λέει φτάνει, όχι άλλο, πρέπει να δουλέψουμε παιδιά.
1: Σε λίγο.

0: Έλα που τα είχαμε τότε και πηγαίναμε στα συγκρουόμενα.
1: Έλα, ψυχραιμία, έλα, ωραίος.
0: Παλαιοφιλελεύθερος λέει, θέλω να αφιερώσω στο κορίτσι μου που παρόλα τα προβλήματα μπορεί και λυκνίζεται ακόμη και σας ακούει όσο της επιτρέπει ο μικρός μας χουλιγκανάκος.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε το you. Το can touch this οπωσδήποτε.
1: Εμείς χαμερ.
0: Νότι, κάνε κάτι σε παρακαλώ γι' αυτό. Και vanilla ice.
1: Ice ice baby.
0: Σε λίγο. Μετά τις διαφημίσεις, αφού πρώτα σας περάσουμε μια βολτίτσα πάρα πολύ γρήγορη, έτσι με ητήλα όμως, από τα Hondo Center. Γιατί αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο, να ξέρετε. 35%.
1: Βρήκα τραγούδι μετά, θα ξεπάμε.
0: Για πες το. Παμ, παμ, τετζάμ,
1: Τεκνοτρόνικ, καλά θα. Τρέλα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας, Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641091760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την απόφαση του Πρωθυπουργού να τον προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όχι προξενιά είτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς είτε με τους αποτυχημένους του χθες, όχι στα σενάρια, είναι ώρα για μάχη, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, γίνεται ο κακός χαμός με τα μηνύματα που έχετε στείλει. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του Σάκη από το μαρτυρικό Κέντ στην Νότια Αγγλία. Σας ακούω με τα δύο μου παιδιά 9 και 6 ετών και φωνάζουν «Mommy, come quickly, daddy's gonna crazy and dance on our bed. Keep going». Γεια σου Σάκη.
1: Γεια σου Σάκη.
0: Σε όλη την οικογένεια και στα παιδιά, στείλε τα ονόματα των παιδιών να τρελάνουμε εμείς τώρα, αν έχουν δυνατά το ραδιόφωνο.
1: Ο Διονύσιος το βάζει σωστά στη βάση του. Επίθεση.
0: Επίθεση.
1: Αυτή είναι επίθεση κανονική.
0: Κανονική. Ο Αριστίδης θα αρχίσω να χτυπιέμαι με τις μουσικάρες που βάζετε.
1: Χρήστος το γαλάτσι θα με παίρνω για δημοσκόπηση τι ακούτε και θα λέω Sky Radio, το πρώτο μουσικό ραδιόφωνο της χώρας.
0: Η Μαρία, παιδιά, απλά σας αγαπώ. Μία χαζή που γελάει και χτυπιέται μόνη της στην ακινησία στη Θιβών. Μου φτιάξατε τη μέρα, ετών 60 στα χαρτιά.
1: Έλα,
0: τι θέλουν, έχουμε ζητήσει κι άλλο.
1: Άλλο ένα.
0: Δώστο, μου, πού να το.

0: Λοιπόν, έλα, έλα, δώσε και το επόμενο, δώσε και το επόμενο τώρα. Μην χάσουμε ρυθμό, μην χάσουμε ρυθμό.
1: Stop telling people how to run their business.
0: Τι σκόνη το κομμάτι.
2: Άστο, άστο, σκόνη για γη σήμερα, άστο, με έχεις τρελάνει.
0: It's my life, take it on me, set me free. What's that crap about who talk? Μου λέει ο Γιαβρόκλου. Το καλύτερο Μαρίο τη ΣΥ δεν τα έχει προλάβει όλα αυτά. Εντάξει, γιατί τα έχουμε χορέψει κι εμεί τώρα, τι συζητάμε. Και εσύ, Χριστίνα.
2: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Ο Ηλίας θα την κράβω πάλι φιλελεύθερο. Ο Αβράμ, ο ξανά στέλνει. Ο Δημήτρης, ο Ζήσης, 53 ετών. Μπράβο, βρε παιδιά, λέει.
0: Εμένα με έχει πιάσει άγχος τώρα να προλάβουμε.
2: Τώρα
0: να
2: τραγουδιά.
0: Όλα όσα ζητάτε και επειδή έχετε ζητήσει 3-4 στο Plastic Dreams, δεν ξεκινάμε καιρό αν δεν ακούσουμε και Plastic Dreams.
2: Μπορεί να πούμε τον καιρό πάνω σε αυτό, δεν έχει λόγια.
0: Ναι, πάμε.

0: να πει στον κύριο τώρα.
1: Πώς δεν μπορεί.
2: Πώς δεν μπορεί.
1: Χριστίνα δεν μπορεί. Η Χριστίνα έχει πει με κλαρίνα, δεν πει με αυτό.
0: Καλοκαιράκι θα είναι, καλοκαιράκι.
2: Καλοκαιράκι θα είναι για μπάνιο ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο.
2: Λίγο πιο ζεστή. Ναι, όλο. Το Σαββατοκύριακο, η Κυριακή λίγο πιο ζεστή από το Σάββατο. Ένα βοριαδάκι 4-5 στο Αιγαίο το Σάββατο θα βγάλει και ένα εξαράκι στις ανατολικές Κυκλάδες την Κυριακή. Λιακαδούρες. Σας αρέσει το λιακαδούρα.
1: Λιακαδούρα είναι πολύ ωραίο. Είναι επιστημονικό, ωραίο και όμορφο.
2: Επιστημονικό.
1: Το υπογράφεις εσύ από κάτω. Αυτό, γι' αυτό είναι επιστημονικό.
2: Γι' αυτό επιστημονικό. Ακριβώς. Βεβαίως δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες από τα υπηρετικά ορεινά, όχι εδώ στην Αττική, αλλά στα βόρεια κυρίως ορεινά, όλο και κάτι θα βγάλει. Και σήμερα μπορεί να, στην Αττική σήμερα μπορεί να βγάλει κάτι.
1: Έχει, τώρα, μια μαυρίλα έχει κάτι σύννεφα, ναι.
2: Ναι, ναι. Και χθες είχε, αλλά δεν έβγαλε. Και
1: δεν έβγαλε.
2: Θα ναι. την βγάλει, αλλά μετά όταν ναι. τότε πώς πάει. Μπε, λέω. Επομένως, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται και την άλλη εβδομάδα μέχρι τα μέσα της. Και η θερμοκρασία υψηλότερη θα είναι στη Θεσσαλία, που θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς την άλλη εβδομάδα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά που λένε.
2: Εδώ στην Αττική μέχρι και το Σαββατοκύριακο γύρω στους 30 βαθμούς αύριο, 29 με 30 και 32 την Κυριακή. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εκεί κάπου.
1: Καλά.
0: Πάρα
1: είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ζεστά είμαστε.
2: Μέχρι τώρα μια χαρά.
0: Τέλεια.
2: Μεγάλη σοπάτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστινάκη.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δηλαδή, άρα, γάμοι, βαφτίσει, πάρτι, τα πάντα όλα σούπερ. Τίποτα. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ωραία.
0: Γεια σου, Χριστίνα μα. Καλή συνέχεια.
2: Επίση.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ από ποιο τραγούδι ξεκίνησε όλη αυτή η παράνοια.
1: Το έχει έξανο.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Αυτό είχαμε βάλει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξεκίνησα από αυτό. Άλλο βάλα. Για βάλε ρεσινότητα, ετοίμασε λίγο το playlist 61 να θυμηθώ αν είναι αυτό.
1: Το έκσταση εξτανό, με αυτό με τρελάνε.
0: Το έκσταση εξτανό. Μπήκα εγώ με το έκσταση.
1: Και κοιτάμε και τουμπτάμε και τουμπτάμε. Αυτό είναι το έκσταση. Εντελώ. Εντελώ.
0: Με αυτό μπήκα.
1: Εντελώ. Μα με τρελάνε με αυτό. Έχω εντρώσει ήδη.
0: Γιατί εδώ ο Τάσος λέει ντροπή σα, με κάψατε. Κάθομαι έξω από το γραφείο του διευθυντή μου. Σήμερα βρήκε να έρθει και βγαίνει πριν λίγο και μου λέει τι γίνεται, θα δουλέψουμε σήμερα, τι κοπανιέσαι, δεν καταλαβαίνω. Για δώσ' το λίγο ρενότη.

Η χαρά μου που σας έχει συμβεί όλο αυτό το πράγμα σήμερα, τι να πω, δεν περιγράφεται, αλλά επειδή ζητάτε πάρα πολλά και μέχρι στιγμής το πάμε καλά και έχουμε παίξει αρκετά, πρέπει να συνεχίσουμε κάπως έτσι. Everybody dance.

στέλνει τώρα ο Γιάννης, ο ναυαγοσώστης μας από την Κέρκυρα και λέει, ρε παιδιά, πόσο μας έχουν λείψει τέτοιες μουσικές, να χορεύουμε, να τα σπάμε. Παρακαλώ, μην βάζετε άλλο τέτοια αναβαστικά τραγούδια, μου τους ξυπνήσετε, λέει. Καλά τους έχω κελιάζοντες, ξαπλώστες και ανήσυχοι.

Κωνσταντίνε, λέει εδώ στο γραφείο, επειδή δουλεύω με μεγαλύτερους από μένα, κάθονται λέει και χορεύουν με τα τραγούδια που βάζετε από την εποχή τους και τους πιάνει νοσταλγία. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας σε όλο το γραφείο. Θέλω και ονόματα, Κωνσταντίνα. Και αν έχουν και παραγγελιά, εδώ είμαστε.

Γιατί οι φίλοι εδώ ζητάνε άλλο τώρα. Νότι, άλλο. Που δεν έχουμε παίξει, λέει, τον ύμνο. Σίγουρα θα υπάρχουν τραγούδια που δεν θα τα προλάβουμε και δεν τα έχουμε παίξει. Προσπαθούμε όμως, παιδιά, να εκτιμηθεί παρακαλώ αυτό. Έχετε στείλει, τι να πω τώρα, δεν ξέρω που να ξεκινήσω, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Όλα τα μηνύματα είναι εδώ συγκεντρωμένα και προσπαθούμε να τα διαβάσουμε όλα. Πάρτε και τον ύμνο που θέλετε.

0: συγγνώμη.
1: Προχωρήσω λίγο την
0: προχωρά το λίγο, γιατί
1: τώρα, ναι.
0: Αν και εισαγωγή είναι ωραία, γιατί μετά το σκάσιμο στο έμπα είναι που τα σπάει όλα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά να σου πω.
1: Είμαι.
0: Μιλούσαμε με τον Τζιλιχρήστο, τώρα ετοιμάζουμε το πάρτι.

0: μπορεί να φανταστεί.
1: Κάτι happy people, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι πάρα πολύ και πιέζομαι υπερβολικά για να τα παίξουμε.
0: Κλείναν τα φώτα στα κλαμπ που πηγαίναμε. Και γινόταν πανικό με την ενσόμια. Με του φέθλε. Πανικό.
1: Τι παθαίναμε.
0: Και bonus track σε λίγο, θα το καταλάβουν οι πολύ μοιημένοι. Ρίξε από τώρα αυτό.

0: Ανδρέας λέει έχετε ανεβάσει παλμού σε όλους τους 45 πλάσεις σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι αυτό θέλαμε.
0: Το ματιάσαμε τώρα. Λέγε.
1: Ο Διονύσης. Διονύσης, είμαι ιατρείο, λέω. Έχω ασθενή στην καρέκλα, λέει. Και με ρωτάνε, έχω κάτι και μέσα τέτοια ένταση. Ήρεμα, Διονύση, ήρεμα.
0: Αστείευεσαι.
1: Είσαι ωραίος, ωραίος.
0: Τώρα.
1: 3:44. Ψυχραιμία.
0: Είναι δυνατόν να μην έχουμε βάλει Age of Love τους
1: ώρα. Ο Θοδωρής από Ρουσιμά. Έλα από Ρουσιμά, λέει. Age of Love. Age of Love, Age of Love. Καλά, μιλάμε. Αυτό είναι ύμνος. Κανονικός ύμνος.
0: Και αυτό το χόρευες.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό το έπαιζα κιόλας.
0: Αυτό το χόρευα. Πού είναι.

0: Γιάσοπουλο, το θέλει στη δική τη γενιά να το περάσει αυτό. Είναι πιο σύγχρονο αυτό που βάλες.
1: Ο Πάνος λέει με στο Clark πάνω με ακουστικό και γελάω μόνος μου. Παιδιά, back to life. Παρακαλώ, σας φιλώ και σας ακούω κάθε μέρα για χρόνια. Χαρά στο κουράγιο.
0: Καραβάνα, έχει δίκιο.
1: Συγγνώμη, Prodigy δεν έχουμε βάλει.
0: Δεν έχουμε βάλει Prodigy.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουμε βάλει
0: Prodigy. Δεν έχουμε βάλει. Ναι.
1: Πώς έχει γίνει αυτό.
0: Fire Starter, θα βρει Prodigy.
1: Fire Starter, παρακαλώ.
0: Θα βάλει το Lack, σε παρακαλώ. Θα καταλάβουν όλοι αυτοί οι φίλοι μου. Lack, LAC.
1: Ναι.
0: LAC.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ναι. Welcome to the space.
1: Μάλιστα. Αυτό θέλεις τώρα?
0: Ναι, αυτό που είναι με το δίσκο θα βάλεις.
1: Έτσι θα το
0: αυτό,
1: πάμε τώρα.
0: Αυτό. Τρελάνε με. Θα με τρελάνεις τώρα.
1: Τι παθαίνεις.
0: Τώρα με αυτό θα με τρελάνεις.
1: Τι νιώθεις.
0: Τώρα με αυτό με τρελάνεις.
1: Τι ανεβάζεις παραγωγός.
0: Τώρα θα καταλάβουν όλοι οι πενιντάριδες.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, δεν μπορεί να καταλάβεις.
1: Τι γινόταν με αυτό.
0: Και μετά και Prodigy και τελευταία τσι και απ' όλα θα παίξουμε.

0: Κουράστηκα. Πάρα πολύ.
1: Προχώρα το.
0: Ναι, τι να προχωρήσω. Κουράστηκα. Τι θα γίνει.
1: Άστο.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για παραλήρημα με αυτά τα τραγούδια. Δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνονταν με τη γενιά μου με αυτά τα τραγούδια. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Έχω περάσει 50 χρόνια όμως.
1: Α, τα βάζει με τη γενιά μου, ε. Πάρε πρώτη τζι.
0: Τώρα μάλιστα. Τι γυρνάω την πιφτέκα.
1: Α, να τι.

0: λέει, κάνω τον κολοκυθά εικόνα να τα χορεύει και ερωτεύομαι.
1: Μαρία.
0: Δεν υπάρχει, λέει το σημαντικό.
1: Μαρία, θα γίνει το μεγάλο πάρτι.
0: Κατερίνα λέει στα λαμαμούνια. Μπαίνει dreams, κλείνουν φώτα, ανοίγουν blue lights. Λάθος μέρα βρήκε φίλη μου να φορέσει λευκό φανελάκι. Λέει εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Με τα blue lights φαίνονται όλα.
0: Τι?
1: Το λευκό μπλουζάκι φαίνεται με αρχικά την μπλούζα και τα λοιπά. Εντάξει, όχι, δεν έχει τίποτα λευκό.
0: Ο Στέφανος λέει: δουλεύω στα επίγοντα δημόσιο νοσοκομείο. Κανονίστε να αρχίσουν να έρχονται μαζικά 50χρονοι μετά από όλα αυτά.
1: Ακούστε τη μουσικούλα, σιγά σιγά κουνείς το ποδαράκι όσο δεν έχετε δουλειά, παιδιά.
0: Ο φίλος εδώ από το Taste Tattoo Artist. Ο φίλος μας.
1: Ωραίος.
0: Και λέει: έλα, φτάνει, παιδιά, να δουλέψουμε και λίγο. Έχω διώξει ήδη δύο πελάτες. Εσύ ειδικά θέλω να μας κάνεις παραγγελιά. Εσύ, φίλε μου.
1: Εσύ, φίλε μου.
0: Εσύ, που δεν γράφεις και το όνομά σου. Έλα, πάμε σε διάλειμμα τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Πάμε σε μια παραγγελιά.

0: θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ρωμαίος,
12: Γιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου,
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμά.

0: Λέει κάποιος πρέπει να εξηγήσει το φαινόμενο που πάντα γίνεται χαμός όταν παίζει το άμα θέλεις μπουμ μπουμ, σαν τρελός να μπουμ μπουμ. Όχι. Αλλά σε αυτά τα πάρτι εννοεί.
1: Ναι,
0: θέλετε να το βάλουμε αυτό.
1: Παίζουν όλα αυτά και ξαφνικά μπαίνει Σαμπρίνα.
0: Ποια λέει το τραγουδευτό?
1: Σαμπρίνα.
0: Α, η Σαμπρίνα το λέει.
1: Σαμπρίνα στα καλά της.
0: Να το βάλω.
1: Στα φόρτα της τότε.
0: Εντάξει.
1: Ήτανε στα ντουζένια της που λένε.
0: Θυμάσαι και άλλο τραγούδι της Σαμπρίνας?
1: Ναι, το Φώτα. Φώτα και άλλα φώτα.
0: Τι είναι?
1: Ήταν ένα άλλο τραγούδι. Είχε πει και ένα άλλο. Α, το πιο γνωστό, το πιο hit ήταν το Boom Boom.
0: Ωραία, να βάλω Boom Boom τώρα.
1: Ναι, βάλτε.
0: Δηλαδή αυτό του πότε είναι?
1: Να είναι και αυτό.
0: Είναι να είναι σίγουρα. Ωραία, για δώστε.

Είμαι ηλεκτρολόγος Μοντάρο Πίνακα. Σας ακούω σε ακουστικά και αρχίζω και χτυπιέμαι με faithless. Και κάπου και έρχεται ο συνάδελφός μου, ρίχνει κλωτσιά να ξεκολλήσω από τα καλώδια γιατί νόμιζε ότι με χτύπησε τώρα.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
9: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
11: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

μονοπάτι, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι κάτι

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής, να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 10% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Έφυγε.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM. Γιατί Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Τα τυφεκόμισε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και Smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, αγρίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, σε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.